0: Wax FM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τη γαλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν κι

mamy, che perna, μαζί μου σε περβώ για γόνιμα. Να μάθουμε πιο μόνιμα το χάριζε

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλάθια.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα στέρια.

ώρα είναι 5. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Θανάση μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη και 13 σήμερα, Τρίτη και 13. Εντάξει, για κάποιους θεωρείται γρουσούζικη ημέρα, τώρα εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά, είμαστε πολύ προοδευτικοί άνθρωποι. Απλά λέει μην παντρευτείς, λένε τώρα οι Ισπανοί. Λένε μην παντρεύεσαι, λέει την Τρίτη. Λες και υπήρχε περίπτωση να παντρευτούμε. Εδώ δεν το Σάββατο δεν παντρεύονται πια. Μόλις σκεφτεί κάποιος το κόστος ενός γάμου, και τις συνέπειες αυτού, το ξανασκέφτεται 2 και 3 φορές. Λοιπόν, βροχερός ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ψιλόβροχο αυτή την ώρα στην Αττική. Όσοι βγαίνετε σιγά σιγά να πάτε προς τις δουλειές σας, λίγο προσοχή, δεν βρέχει ακόμα. Έχει ένα ψιλόβροχο έτσι, ένα τσιρ τσιρ τσιρ που λένε. Αλλά εντάξει, λίγο προσοχή μόνο γιατί γλιστράει ο δρόμος και τα λοιπά. Από το μεσημέρι όμως λέει και μετά θα ρίξει, λέει, για τα καλά. Θα ρίξει για τα καλά, θα έχει και ισχυρούς ανέμους και τα λοιπά. Σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, έντονες βροχές. Αυτή την ώρα βρέχει σε αρκετά σημεία της χώρας, χωρίς όμως κάποια προβλήματα. Και βεβαίως αυτή την ώρα 6 και 6 πρώτα λεπτά, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, δεν υπάρχουν πουθενά προβλήματα, έτσι. Σιγά σιγά βγαίνει ο κόσμος να πάει προς τις δουλειές του.

Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας κτλ. Ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στην αντεπίθεση η Kimberly Guilfoyle απαντά στη Wall Street Journal, η ώρα των απαντήσεων. Ο Eric Dinners μου χρωστάει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης, λέει η Αμερικανίδα πρέσβης, η Kimberly Guilfoyle, ενώ πριν από λίγες ώρες είχαμε και μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την Kimberly Guilfoyle. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Guilfoyle από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης στον απόϊχο αυτών των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, είπε ότι το εξετάζουμε. Αναφέρθηκε στο αν σκέφτεται αν υπάρχει ενδεχόμενο έτσι να απομακρυνθεί η Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία. Είπε, δεν έδωσε κάποια οριστική απάντηση. Επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση. Το εξετάζουμε, είπε χαρακτηριστικά. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα απογευματινή. 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών. Facebook, TikTok και Instagram τέλος από 1η Ιανουαρίου. Πώς θα λειτουργεί ο κόφτης, τι ισχύει για όσους έχουν ήδη λογαριασμό. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, στα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 25 ήταν η συνολική δαπάνη των οικοκυριών για βασικά προϊόντα στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 73% είναι τα τρόφιμα. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Ο Πρωθυπουργός σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1. Προτεραιότητα η αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς. Εφημερίδα Καθημερινή, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τα κενά στους ελέγχους σχολικών κτηρίων αναδεικνύει η υπόθεση της Γκράβας, όπου η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003. Στο μεταξύ, σχεδόν ένα μήνα από όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες για οσμή αερίου στο συγκρότημα, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η πηγή. Μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, η Γκράβα θα παραμείνει κλειστή και τα μαθήματα για περίπου 3.500 μαθητές θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ και Ελλάς, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αποφασόλια γίγαντες μόνο να μην είναι, γιατί έχουν πάρει 200% πάνω. Αυτό τώρα μου θύμισε το παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια. Έτσι, με το χώμα, με τα ξύλα και με το τσιμέντο. Εφημερίδα Τα Νέα, καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι. Social media απαγόρευση στους ανηλίκους, να θεσπιστεί όριο πρόσβαση στα 15. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Αλλά και οι ενστάσεις, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και να τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με κτηματολόγιο. Ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται απευθείας από το My Property. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά. Εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ, το Φεβρουάριο στην Αθήνα, αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του μεγάλου συνεδρίου. Στο πολιτικό παρασκήνιο η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς και αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Μαρφίν.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Στα λόγια έμεινε η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ, σιωπή από Πούτιν, αναμονή από Ζελένσκι. Σκληρή επίθεση βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους.

0: Η εφημερίδα των συντακτών. Τέσσερις φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. Τέσσερις στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την Πέμπτη και τη Φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Θα μάθεις εσύ, Θανάση. Θα έρθει ένας λόρδος από τη Βρετανία. Κανονικός λόρδος. Κανονικός, όχι ψεύτικος. Θα έρθει ένας κανονικός λόρδος για να ασχοληθεί με το έργο. Ήδη έχει πάρει στα χέρια του τις πρώτες μελέτες για να εξετάσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί.
1: Λόρδοι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι.
0: Α, ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι. Αυτός είναι κανονικός, με τη βούλα. Έχει ασχοληθεί και με μεγάλα έργα εκεί, με τον υπόγειο του Λονδίνου και τα λοιπά, με όλα αυτά, με τον Big Ben. Και γενικά όπου υπάρχει πρόβλημα, αυτός ο κύριος εκεί, ο Λόρδος, είναι ό,τι πρέπει, λέει. Και μάλιστα θα έρθει και εδώ στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα να δει από κοντά το πρόβλημα που υπάρχει εκεί στην Κυψέλη. Ας έρθει όποιος είναι να έρθει, αρκεί να βρεθεί λύση για αυτούς τους κατοίκους εκεί που ταλαιπωρούνται πραγματικά. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου μόνο ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Εφημερίδα Δημοκρατία, θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Ναι, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας, όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με επεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε.

Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους. Ο πρωθυπουργός influencer που χαργεδιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στον ηλεκτρικό, επικοινωνιακή επιβίβαση και ατελείωτα θα. Στο σκαμνίο αγοραστός για τον Ντάνιελ προσδιορίστηκε η δίκη και μπαλάκι ευθυνών διπλό αλαλούμ για Κυψέλη και Γκράβα. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπόρευση με το Κουκουέ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου να νικήσουν οι λαοί, μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ για τα ελληνοτουρκικά. Οι φοιτητικοί σύλλογοι σήμερα έχουν διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα στις 6 ώρα. Η εφημερίδα Κόντρα, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο της Χίου, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο. Κυψέλη, έντρομοι οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις και πλήρης ελέγχους πριν την επανέναξη των εργασιών του μετρό. Τσίπρας αποκρίνει δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση. Τι δείχνει νέα έκθεση τρόφιμα ή μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα. Και στη Βουλή σήμερα ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, 6 διεκδικητές για το μεγάλο έργο της ανάπλασης στη ΔΕΘ, επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ, πάρκο 120 στρεμάτων και νέα περίπτερα. Ο νυχτερινός επιστρέφει στην καρδιά της πόλης με 11.000 δρομή στις 17 Οκτωβρίου. Αγαπημένο δρομικό γεγονός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο με τερματισμό στην πλατεία Αριστοτέλους. Και νέα ζωή μετά από 37 χρόνια για το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στο κέντρο.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Τάκη που στέλνει το μήνυμά του από Φιλιάτες. Καλημέρα σας, λέει η κυρία Πανάγου. Βρέχει σήμερα στις Φιλιάτες. Φιλιάτες Θεσπρωτείας, Ακριτικός, λέει. Ακριτικό μέρος, φυσικά. Φιλιάτες Θεσπρωτείας. Αγαπημένο μέρος. Και την αγάπη μου επίσης στο φίλο το Βάιο. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους ακροατές. Τρίτη και 13. Μην πάτε, λέει, στο χωράφι, γιατί όσοι είστε ανήπαντροι, λέει, θα μείνετε στο ράφι. Μάλιστα. Γεια σου, Βάη, από τη Λαμία.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη που μας στέλνει το μήνυμά της και μοιράζεται μαζί της μια δική της δύσκολη στιγμή. Καλημέρα λέει σε όλο τον κόσμο. Για μένα είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Έχασα χθες τα ξημερώματα την άξια μητέρα μου. There's no death, there's no πήγε λέει να συναντήσει τον πατέρα μου και τον άντρα μου. Γι' αυτό λέει εσείς που μπορείτε και έχετε τους γονείς σας, αγκαλιάστε τους γονείς σας, δώστε λίγο χρόνο από το χρόνο σας. Οι δουλειές και οι υποχρεώσεις πάντα είναι εκεί και θα μας περιμένουν. Τα συλληπιτήριά μου Ελένη μου. Όταν φεύγει ένας γονιός είναι σαν να χάνεται η μισή σου ζωή. Να έχεις κουράγιο και δύναμη και φυσικά να σκέφτεσαι ότι πλέον έχεις έναν ακόμη άγγελο στον ουρανό για σένα και αυτά δεν είναι λόγια, αυτά είναι μια πραγματικότητα. Και πάνω απ' όλα να είσαι δυνατή. Γιατί έτσι θα ήθελε και η δική σου μανούλα. Λοιπόν, η φίλη Νίνα λέει, με έκαψε λέει το σπίτι, λέει απορίζει. Έλατε, σπίτι απορίζει αλήθεια τώρα. Ρύζι τι ρύζι, μακρύ κοκοή. Μπασμάτι, πως δεν είναι μπασμάτι δεν το λένε, αυτό. Και όπως λέει και ο Θανάσης για γεμιστά, για πιλάφι, Μιχάκη, η Καρολίνα, τι. Λοιπόν, με την ακρίβεια λέει που έχει πάει, σε λίγο λέει θα φτιάχνουμε και σπίτια, λέει δεν μπορούμε, λέει θα φτιάχνουμε σπίτια, λέει απορρίζει, δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ενίκιο, θα έχουμε κάτι, λέει θα βάζουμε, λέει λίγο νερό και το σπίτι, λέει θα γίνεται ριζότο, έτσι. Καλημέρα την αγάπη μου στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου Μάκη μου αγαπημένε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, αφού στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην υπέροχη Αμφιλοχία και στο φίλο μου τον Ηλία. Γεια σου Ηλία.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Καλή και όμορφη Τρίτη σε όλους. Εύχομαι. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της Δημόσιας Τηλεόρασης, να μας δώσει μια εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα και εδώ στην Αττική, αλλά βεβαίως και σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη. Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε σε ισχύ λοιπόν το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει από χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καθώς σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια νέα σημαντική επιδείνωση του καιρού που θα αποσχολεί και τη σημερινή μέρα και την αυριανή και θα έχουμε βελτίωση από την Πέμπτη. Τα κύρια λοιπόν χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Οι καταιγίδες εμφανίζουν μεγάλη ραγδαιότητα με χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα κάνει βουτιά έως και 8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες.
5: Από σήμερα, κυρία Παπαυγούλη, θα πέσει η θερμοκρασία.
6: Από σήμερα. Και ιδιαίτερα αύριο, φανταστείτε ότι μέγιστη στο νομό Αττικής θα έχουμε από 16 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβανόμαστε πόσο αισθητά θα πέσει η θερμοκρασία.
5: Ναι.
6: Επίσης, το άλλο που θα δημιουργήσει προβλήματα και στα ακτοπλοϊκά θα είναι οι σφοδρείς και οι ελόγεις άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο, οι οποίοι θα ενταθούν από σήμερα το βράδυ και θα κορυφωθούν την Τετάρτη. Πάμε να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά.
5: Ναι.
6: Σήμερα οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή είναι. Αρχικά η κακοκαιρία να πούμε ότι θα αρχίσει να δίνει τα φαινόμενα από τη Δυτική Ελλάδα και το δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας, δηλαδή το απόγευμα και μετά, θα αρχίσουν να εντείνονται στα Ανατολικά και το Αιγαίο.
5: Όταν λέμε Δυτική εννοούμε νομό Ηλίας και πιο πάνω.
6: Θα πω τώρα συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή χρειάζεται στα νησιά του Ιωνίου, ιδιαίτερα από τη Λευκάδα και νοτιότερα, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Αυτές οι περιοχές θα δεχτούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ήδη δηλαδή έχουν ξεκινήσει αυτά τα φαινόμενα, ιδιαίτερα τώρα οι καταιγίδες εντοπίζονται προς την νότια Πελοπόννησο. Όμως το θετικό είναι ότι στη Δυτική Ελλάδα οι περιοχές αυτές θα επηρεαστούν μόνο τη σημερινή μέρα με σφοδρά φαινόμενα, ενώ Τετάρτη θα έχουν έτσι πιο ήπιο χαρακτήρα τα φαινόμενα και θα είναι λίγο κάποιες σποραδικές βόρες. Όμως χρειάζεται προσοχή γιατί και εκεί θα πέσει αρκετός όγκος νερού και θα έχουν και σφοδρότητα φαινόμενα. Μετά, από το μεσημέρι και μετά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη Χαλκιδική, όπου και εκεί θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και προς το απόγευμα θα ενταθούν τα φαινόμενα προς τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο από όλες τις περιοχές είναι τις βραδινές ώρες θα ενταθούν τα φαινόμενα στις Ποράδες, στην ανατολική Εύβοια, στην ανατολική Θεσσαλία, συγγνώμη, και στην Εύβοια. Εκεί λοιπόν, αν φτιάχναμε ένα νοητό κύκλο στο χάρτη της Ελλάδας, εκεί θα εντοπίζονται και τα πιο σποδρά φαινόμενα, εκεί θα πέσει και μεγαλύτερο όγκο νερού, γιατί θα έχουμε σύγκληση πολύ χιελωδών ανέμων που θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Έτσι δηλαδή από τα πόδια της Χαλκιδικής, ας πούμε, μέχρι και την Ανατολική Στερεά αυτός ο κύκλος, εκεί περιλαμβάνει και τις περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη επικινδυνότητα.
5: Άρα πολύ νερό και μεγάλος όγκος νερού, αλλά και πολύ μεγάλη ένταση των ανέμων. Πάμε να δούμε λίγο εδώ στην Αττική τώρα, να το προσδιορίσουμε.
6: Λοιπόν, πάμε στην Αττική. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια φαινόμενα, έτσι βρέχει λίγο έξω τώρα αυτή τη στιγμή. Και αναμένουμε κάποιες βροχές λοιπόν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι. Από μεσημέρι και μετά, και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς το απόγευμα και το βράδυ, θα ενταθούν σημαντικά τα φαινόμενα, έτσι φαίνεται και στα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Αναμένουμε ένα πιο οργανωμένο και πιθανώς ισχυρό πέρασμα βροχών και σποραδικών καταιγίδων, πιθανώς θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, το οποίο θα ξεκινήσει από την περιοχή του Σαρονικού και θα επεκταθεί σταδιακά και ανατολικά.
5: Αυτό περίπου
6: και τη νύχτα.
5: Από ποια ώρα και μετά έτσι το προσδιορίζετε?
6: Ας πούμε ότι φανταστούν περίπου από τις 5 το απογευματάκι και μετά τα φαινόμενα με το ισχυρό πέρασμα.
5: Ναι.
6: Μέχρι και τη νύχτα θα διατηρηθεί αυτό. Μετά θα μπουν οι αιώδεις βοριάδες που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Και αυτοί είναι ικανοί να δημιουργήσουν προβλήματα και οι ρηπές ενδέχεται ακόμα και στενοματικής να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στη συνέχεια εκεί λίγο θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα μείνει λίγο πιο αραιά φαινόμενα, όμως αναμένουμε νέα έξαρση, κυρίως από το ξημέρωμα της Τετάρτης, αλλά αυτή τη φορά θα αφορά κυρίως τα βόρεια και τα ανατολικά. Έτσι μέσα και το απόγευμα της Τετάρτης αναμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στενοματικής. Λίγα πιο τοπικά φαινόμενα όμως, με μεγαλύτερη δηλαδή ένταση, θα διατηρηθούν και την Πέμπτη. Επομένως και η Αττική χρειάζεται προσοχή, είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη
5: περιοχή,
6: και ευάλωτη.
5: Και η θερμοκρασία θα πέσει και εδώ στην Αττική, σε αυτή την, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι θα πέσει 6.
6: Ναι, την Τετάρτη θα έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου μέγιστη. Και πριν ολοκληρώσουμε και τα φαινόμενα, να πούμε ότι ισχυρά φαινόμενα θα δεχθούν και τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Και η Κρήτη, να συμπληρώσει εδώ, την πρωί είναι ήδη πληγωμένη.
5: Ναι, σωστά.
6: Θα είχε δεχτεί πάνω από 800 χιλιοστά βροχή στην προηγούμενη κακοκαιρία και ιδιαίτερα ευάλωτη. Και πάλι φαίνεται ότι τα περισσότερα φαινόμενα να τα δέχεται το δυτικό κομμάτι της Κρήτης. Εντάξει, κατανομή θα είναι λίγο και όσο περνάει και το βαρομετρικό χαμηλό. Επομένως, αυτά θα διατηρηθούν και την Τετάρτη, όπως είπαμε. Τα πιο ισχυρά θα είναι εκεί προς τη Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια και την Τετάρτη, αλλά όπως είπαμε και η Αττική και φυσικά τα νησιά του Αιγαίου. Από το απόγευμα της Τετάρτης θα αρχίσει μια βελτίωση, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της Τετάρτης θα είναι οι αιώδεις βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ, θα έχουμε προβλήματα στα τοπικά καλά, θα είναι όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τα κατατόπιν λιμένα αρχεία.
5: Γιατί λογικά θα βγει και απαγορευτικό με τόσα, με τόση ένταση.
6: Είναι σχεδόν σίγουρο, θα έχουμε απαγορευτικά απόψεις, σίγουρα δηλαδή. Και η θερμοκρασία και την Τετάρτη, όπως είπαμε, θα είναι ακόμα πιο χαμηλή στα ανατολικά. Τη μέγιστη τη νομοτική να φτάνει κοντά στου 16 με 18 βαθμού Κελσίου.
5: Κυρία Παπαυγούλη, τώρα πώς βλέπετε τον Οκτώβριο γενικά να κυλά? Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι ότι πέρσι, πρόπερσι, τέλος πάντων τα τελευταία λίγα χρόνια.
6: Είχαμε λίγο πιο ζεστός.
5: Ήταν πιο ζεστός ο Οκτώβριος, δηλαδή ήταν με κοντομάνικο και βεβαίως από τον Νοέμβρη και μετά από τα μέσα του Νοέμβρη συνήθως ξεκινούσαν οι βροχές. Τώρα βλέπουμε ότι έχει έρθει ένα μήνα νωρίτερα. Αυτό μας δείχνει κάτι, δηλαδή ότι όλος ο μήνας θα πάει κάπως έτσι?
6: Κοιτάξτε, αυτό δεν δείχνει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές ψυχρές κατεβασιές. Έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς αυτές τις ψυχρές αέρες μας από τα βόρεια να κατεβαίνουν προς τη χώρα μας. Και επίσης δεν θα τελειώσουμε, δεν θα προλάβουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα από την Πέμπτη. Θα έχουμε και νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή, πάλι με ψυχρές αέρες μας από τα βόρεια ανατολικά προς τη χώρα μας. Ωστόσο, δυστυχώς αυτή η κυκλοφορία δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Αν θα συνεχιστεί πάντως, αναμένονται ιδιαίτερες σφοδρές χιονοπτώσεις. Γιατί αν συνέβαινε αυτό τώρα, αυτή η ατμόσφαιρα που έχουμε αυτή τη στιγμή το Γενάρη, θα είχαμε πραγματικά χιονοπτώσεις μέχρι, πού να σας πω, μέχρι τα πιο παιδινά τμήματα.
5: Κατάλαβα,
6: επομένως,
5: κατάλαβα.
6: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όμως, αν θα συνεχιστούν αυτές.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, καθημερινά εδώ σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και ήθελα πολύ να μιλήσω με ένα κλάδο που δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ και που πλήττεται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος και δεν είναι άλλος από τα καθαριστήρια. Τα καθαριστήρια δηλαδή πέρα από τους φούρνους για τους οποίους έχουμε κάνει πάρα πολύ ρεπορτάζ και το θίγουμε καθημερινά, τα αρτοπία που δέχονται τόσο μεγάλη πίεση. Μέσα σε αυτούς όμως τους κλάδους είναι και τα καθαριστήρια. Τα σιδερωτήρια, τα ταπιτοκαθαριστήρια και όλα αυτά, όλα αυτά τα καταστήματα που επισκεπτόμαστε, που πραγματικά βλέπουν και τους λογαριασμούς να είναι αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως να είναι και αυτοί οι θύματα του μεταφορικού κόστους, διότι είναι και μια περίοδος που γίνεται και η παράδοση χαλιών, έτσι και τα λοιπά. Και βεβαίως όλα αυτά δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Μενέλαος Ρεϊζίδης. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στέγνοκαθαριστηρίων, Τάπιτοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδηροτηρίων, Βαφείων και Συναφών Επαγγελμάτων, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας κύριε Ρεϊζίδη, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Πανάβου, τα είπατε πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε μία εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας, γιατί δεν έχετε ακουστεί και ιδιαίτερα, δηλαδή δεν γνωρίζουμε και πολλά πράγματα για όλα αυτά που συμβαίνουν στο επάγγελμά σας. Ποια είναι η διαφορά στο κομμάτι των λογαριασμών σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως ένα μικρό στέγνοκαθαριστήριο, θα μιλήσω πότε για στέγνοκαθαριστήρια, έχουν μια κατανάλωση από 1.000 έως 2.000 κιλοβατόρες. Αυτό είναι επειδή έχουν τα σιδερωτήρια, έχουν τις αγγλίες ή τους ατμολεύητες και μια σειρά από πράγματα που δουλεύουν τέλος πάντων μέσω χώρου. Αυτό αλλάζει το κόστος σε περίπου από 90 έως 150 ευρώ το μήνα για κάθε καθαριστήριο. Τώρα στο καθαριστήριο είναι και λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχει το μεταφορικό κόστος, όπως σωστά αναφέρατε, και το κάθε φορτηγό από εκεί που περίπου κόστιζε το χρόνο για τα καύσιμα του με μια λογική τιμή ήταν στα 5.500 ευρώ, τώρα έχει εκτοξευτεί περίπου στα κοντά στα 7. Το έτος μιλάω πάντα.
0: Ναι. Τώρα είναι και μια περίοδος που ο κόσμος είναι να παραλάβει τα χαλιά του. Εσείς είχατε βέβαια συμφωνήσει κάποιες τιμές με τους πελάτες σας κατά την περίοδο της άνοιξης. Βλέπετε όλο αυτό τώρα που γίνεται με τα καύσιμα να σας περιορίζει, να περιορίζει το κέρδος σας και να σας δημιουργεί πρόβλημα στον κλάδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε ο πληθωρισμός υπήρχε και πριν από αυτό, οπότε όποιοι ήταν να ανεβάσουν τιμές είχαν ανεβάσει, οπωσδήποτε περιορίζει το κέρδος. Αυτό προβληματίζει βέβαια και όλους μας τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Θα ανεβάσουμε τιμές, δεν θα ανεβάσουμε τιμές? Αλλά το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα του κλάδου μας. Έχουμε συγκαλέσει και εκδοτικητικό για να συζητήσουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε, γι' αυτό και θα το έχουμε την Τετάρτη. Μας προβληματίζει όπως προβληματίζει και όλη την κοινωνία.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις σας? Δηλαδή έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, λόγω ακριβώς του αυξημένου ενεργειακού κόστους και των λογαριασμών, υπάρχουν συνοικιακά, ας πούμε, καθαριστήρια τα οποία πιέζονται και κάποια έχουν αναγκαστεί ή προσανατολίζονται στο να βάλουν λουκέτο?
1: Αυτό θα έρθει να προσθεθεί, το ενεργειακό θα έρθει να προσθεθεί σε ένα άλλο πρόβλημα που είναι το πρόβλημα της μετάβασης στα στεγνοκαθαριστήρια κυρίως. Δηλαδή δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση και απλά θα επιταχύνει κάποιες διαδικασίες. Έχετε δίκιο ότι πιθανότατα όμως να επιταχύνει δεν θα είναι ο κύριος λόγος που θα κλείσει ένα καθαριστήριο.
0: Για ποιους λόγους μπορεί να κλείσει ένα καθαριστήριο?
1: Ένα καθαριστήριο κλείνει σήμερα γιατί δεν υπάρχει είτε διαδοχή κατάσταση, είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις, οπότε δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση, και λόγω έλλειψη τεχνητών γενικά στην αγορά και έλλειψη προσωπικού, κανένας δεν θέλει να αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση η οποία έχει αρκετό κόπο, λίγα κέρδη και δεν είναι στο προφίλ που ταιριάζει στο σημερινό εργαζόμενο, και το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
0: Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Επειδή βλέπω, κυκλοφορώ στην αγορά, βλέπω έτσι πάρα πολλά καταστήματα, καθαριστήρια κτλ. Και βλέπω, ας πούμε, τα παπλώματα να βρίσκονται εκεί, στη βιτρίνα ενός καταστήματος για μέρες, ίσως και εβδομάδες, μη σας πω και κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις και μήνες. Θέλω να καταλάβω το εξής. Όλο αυτό συμβαίνει διότι ο κόσμος δεν παίρνει πλέον τα παπλώματα, τα ρούχα που έχει στείλει στο καθαριστήριο, γιατί το έχει ξεχάσει, γιατί αδυνατεί να πληρώσει, γιατί σας ζητάει ενδεχομένως κάποια παράταση χρόνου μέχρι να εξοικονομήσει έστω αυτά τα λίγα χρήματα που ζητάτε κι εσείς για τη δουλειά σας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, θεωρητικά η παράδοση των ρούχων ξεκινάει τώρα. Τα εναπομείνοντα που μένουν τέλος πάντων είτε σε ρούχα είτε σε παπλώματα, θα μπορούμε να πούμε ότι παρέμειναν όταν θα περάσει 31 12. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα ζορίζονται, το βλέπουμε διαχρονικά αυτό. Όταν υπάρχουν όμως τέτοιες έκτακτες ανάγκες, το βλέπουμε λίγο παραπάνω. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ να δώσουν ακόμα και τα 15 και τα 30 ευρώ που μπορεί να κοστίζει ένα πάπλωμα για να καθαριστεί.
0: Ναι. Έχετε δει διαφορά σε αυτά τα χρόνια που κάνετε αυτό το επάγγελμα? Δηλαδή έχετε δει τις καταναλωτικές συνήθειες του κόσμου ακόμα και σε αυτό, που είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο το χρησιμοποιούν ο κόσμος, είναι ένα είδος, ας πούμε, ανάγκης, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους, μεγαλύτερης ηλικίας κτλ. Έχετε δει να περιορίζουν ακόμα και την επίσκεψη στο καθαριστήριο?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Σε μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε με το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, καταναλωτικής υπεριφοράς, διαπιστώσαμε ότι όσο μειώνεται το ετήσιο εισόδημα, τόσο φαίνεται να είναι μικρότερη συχνότητα επίσκεψης στο καθαριστήριο εξαιτίας ακριβώς του κόστους.
0: Πώς σκέφτεστε εσείς τώρα να αντιμετωπίσετε όλη αυτή την πίεση που αισθάνεστε με τους λογαριασμούς, με το μειωμένο πελατολόγιο, με τον κόσμο που είναι λίγο πιο διστακτικός? Θα είστε αναγκασμένοι σε κάποιες περιπτώσεις να προχωρήσετε σε αυξήσεις? Θα προσπαθήσετε να κρατήσετε χαμηλά τις τιμές?
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν αρκετοί συνάδελφοι που θα επιλέξουν να κρατήσουν αρκετά χαμηλά τις τιμές. Και αυτό θα τους επιβαρύνει και θα τους δυσκολέψει τη βιωσιμότητά τους. Από την άλλη, η Ομοσπονδία δεν έχει κανένα δικαίωμα να δώσει κατεύθυνση για τιμές. Οπότε αυτό που θα κάνουμε εμείς και φαντάζομαι ότι θα επιλέξουμε είναι κάποια όμορφη κινητοποίηση και οπωσδήποτε να ενταχθούμε και εμείς στις ανεργοβόρες επιχειρήσεις της χώρας και να έχουμε το ευνοϊκό τέλος πάντων τιμολόγιο του ρεύματος.
0: Τώρα, ας πούμε, την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα, κάποια μέτρα που βέβαια θα φορούν κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λοιπά. Εσείς θα ζητήσετε με έναν τρόπο να ενταχθείτε κι εσείς σε αυτές τις κυβερνητικές εξαγγελίες, δηλαδή να έχετε κι εσείς μέρος από αυτά τα μέτρα, να είστε πιο ευνοϊκά?
1: Ό,τι σε αναφορά για το diesel και το θέρμανσης, συνέδεσες περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ατμολεύητες ηλεκτρικού, οπότε θα ζητήσουμε κάτι να γίνει με το ρεύμα μας. Mm-hmm. Και το diesel έτσι κι αλλιώς θα γίνει για όλες τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές που τέλος πάντων συμπαρατσύρει αυτή η αύξηση.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια καθαριστήρια δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, εκείνα που είναι στην επαρχία ή εδώ στην Αττική?
1: Σίγουρα τα καθαριστήρια της επαρχίας φαίνεται να δυσκολεύονται περισσότερο λόγω του κύκλου εργασιών τους και το ότι το τιμολόγιο αυξάνεται σε εκείνους φαίνεται περισσότερο. Δηλαδή τα 150 ευρώ σε ένα στεγνοκαθαριστήριο στην επαρχία είναι πιο βαρύ το μήνα παραπάνω. Δηλαδή 150 ευρώ παραπάνω σε ένα στεγνοκαθαριστήριο στην επαρχία είναι πιο βαρύ.
0: Δώστε μας ένα λογαριασμό, ένα μέσο λογαριασμό ενός καταστήματος για να καταλάβουμε.
1: Κοιτάξτε, συνήθως είναι στα περίπου είναι στα 300 ευρώ το μήνα στις περιόδους, σε κανονικές περιόδους, ούτε σε αιχμής ούτε σε πιο λίγη δουλειά όπως μιλάμε για τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Και φανταστείτε τώρα τα 300 ευρώ να γίνουν 450, είναι βαρύ, είναι πολύ βαρύ.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρεϊζίδη. Μας δώσατε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας και πρέπει να ακούγεστε και εσείς.
1: Ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία, κύριε Πατά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και είναι και πολύ νωρίς το πρωί. Να είστε καλά. Καλή δουλειά να έχετε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και στον κλάδο των καθαριστηρίων. Ο κόσμος είναι συγκρατημένος. Είναι συγκρατημένος και βεβαίως και εκείνοι οι επαγγελματίες πιέζονται πολύ γιατί είναι αυξημένο και το λειτουργικό κόστος. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματά σας για το σπίτι από γορίζι που είπαμε πριν. Λοιπόν, πρόκειται για ένα τώρα υλικό, φιλός λέει τουρισμού, προσελκύει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα ευέλικτο και βιώσιμο οικοδομικό υλικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατοντάδες νέα σπίτια επενδύονται με πάνελ από φιλιό ρυζιού και άλλα υποπροϊόντα από ρύζι. Και μάλιστα υπήρχε και εκτενές ρεπορτάζ στο BBC το που λέει ότι το φιλιός του ρυζιού προστατεύει τον κόκο του από την υγρασία και τα παράσιτα. Μιλάμε τώρα για ένα υλικό, ένα γεωργικό απόβλητο και ένα βιώσιμο, λένε, δομικό υλικό. Εκτός από την αξιοποίηση του οριζοφλοιού για την κατασκευή πάνελ και άλλων οικοδομικών υλικών, έρευνες δείχνουν ότι η τέφρα που προκύπτει από την καύση του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό υλικό αντί τσιμέντου. Και η παραγωγή του οποίου ευθύνεται για 8% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Ήδη λέει στην Καλιφόρνια πολλά σπίτια έχουν φτιαχτεί από... έχουν επενδυθεί με πάνελ από φλοιό ρυζιού και άλλα υποπροϊόντα. Τι άλλο θα δούμε? Τεχνολόγια, Θανάση μου, τεχνολόγια. Τώρα εσύ να μην στεναχωριέσαι όμως, γιατί θα έρθει ο Λόρδος και θα φτιάξει εκεί πέρα τη... θα δει τι γίνεται με το Μετροπόντικα εκεί στην Κυψέλη. Ρόμπερτ Μέαρ λέγεται ο Λόρδος. Ένας Λόρδος πραγματικός, Βρετανός Λονδρέζος, ο οποίος είχε ασχοληθεί πάρα πολύ εκεί με τα έργα της Βρετανίας και τα λοιπά. Είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το μετρό του Λονδίνου και με τις επεκτάσεις εκεί του μετρό, όπου υπάρχουν σοβαρές ζημιές, όπου υπάρχουν καθυζήσεις. Φωνάζουν αυτό το Λόρδο, τον κύριο Ρόμπερτ Μέαρ, ο οποίος αυτός φροντίζει να δει τι ακριβώς συμβαίνει και πού υπάρχουν προβλήματα. Τέλος πάντων, ήδη επικοινώνησαν μαζί του, του έχουν δώσει, λέει, τις τεχνικές μελέτες. Αυτός ο Λόρδος θα έρθει την επόμενη εβδομάδα εδώ, θα κάνει αυτοψία εκεί στην περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Κυψέλη, να δει πραγματικά τι ακριβώς έχει συμβεί και υπάρχουν αυτές οι καθυζήσεις. Yeah.

Δεν είναι τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου. Είναι καθηγητής στο Cambridge. Έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο, πιο δύσκολα έργα, υπόγεια έργα της Βρετανίας. Και φυσικά την επέκταση του Jubilee Line, το μετρό του Λονδίνου. Και το ακριβώς έτσι, εκεί που ειδικεύεται ο συγκεκριμένος λόρδος, είναι οι καθυζήσεις που προκαλούνται από διάνοιξη σειράγκων και προστασία των κτηρίων που βρίσκονται στην επιφάνεια. Έχει ασχοληθεί μάλιστα και με το Big Ben, με το παλάτι του Westminster, και επίσης από το 15 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, θανάσιμο. Έχει μάλιστα και τίτλο Baron Mayor of Cambridge. Αμέ, πώς. Ας έρθει λοιπόν να μας δώσει τις συμβουλές του, να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί εκεί με τους κατοίκους, οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται και ψάχνουν να βρουν μια άκρη. Διότι δεν μιλάμε για ένα και δύο σπίτια, που και αυτά θα ήταν σημαντικά, αλλά εδώ τώρα μιλάμε πραγματικά για περισσότερα από 200 διαμερίσματα, τα οποία έχουν πάθει πολύ σοβαρές ζημιές και δεν μπορούν να κατοικηθούν. Δηλαδή, όποιος λέει ότι μπορεί να κατοικηθεί ένα σπίτι όπου υπάρχει και μόνο η αίσθηση που έχουν φρακάρει τα παράθυρα, δεν ανοίγουν οι πόρτες, ρογμές παντού κτλ. Στο εσωτερικό και στο κλιμακοστάσιο μιας πολυκατοικίας, όποιος πει ότι μπορεί να μείνει εκεί και να είναι ασφαλής, μάλλον ψεύδεται. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ήταν απέναντί μου στον ήχο, καθώς και τον Θανάση Αθανασόπουλο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και στην Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-1080-880, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφιτηρία, και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που σήμερα μας έβαλε τραγουδάρες. Να τα λέμε αυτά, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα. Αλλά έτσι, σήμερα είχαμε και πολλά καινούργια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά τεταρτούλα, θα ξυπνήσουμε together. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.

0: ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία, καθώς σήμερα και αύριο αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Αττική, ορατός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Ειδική δράση των αστυνομικών αρχών από την Πέμπτη στις πλατείες του κέντρου της Αθήνας, με στόχο την απομάκρυνση κακοποιών, στοιχείων παράνομων μεταναστών και καταπατητών δημόσιων χώρων, αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Στόχος της ΓΑΔΑ, η χώρη αυτή να είναι προσβάσιμη και κυρίως ασφαλής για όλους τους κατοίκους της πόλης. Με έτοιμα τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να αντιμετωπιστούν υψηλές τιμές ενέργειας, προσέρχεται η Αθήνα στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιδίωξη τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ως το τέλος του έτους θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Υπογράμμισε ότι το σύνολο της αγοράς επηρεάζεται από την έκρηξη τιμών από τον πληθωρισμό εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Προανήγγειλε ένα εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούν τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμηκύνουν το χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Εν τω μεταξύ, στην αντεπίθεση πέρασε η κυρία Γκιλφόιλ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις καταγγελίες του Eric Dieters περί ανταλλαγμάτων και αθέμητων συναλλαγών μέσω των δικηγόρων της. Δηλώνει ότι ο κύριος Dieters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ομιλίες που του παρήχε πριν αναλάβει διπλωματικά καθήκοντα στη χώρα μας. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του, από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν θα δώσουν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. 35χρονος αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με γιο ταχύ στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος, με αιχμή το στεγαστικό και το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση, νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Στα αθλητικά, η Καλαμάτα επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Η Μπάγερ Μονάχου ετοιμάζει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Γάλλου εξτρέμ Μάικλ Ολίσε. Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Θέλω να είστε ψύχρεμοι, θέλω να είστε λογικοί, θέλω να μην πάμε τα πράγματα στα άκρα. Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Εμείς βάλαμε τη γάτα του Κραουνάκη για να ξορκίσουμε το κακό, επειδή λένε για μαύρες γάτες, για διάφορα τέτοια, για σκάλες, για αυτά. Τρίτη και 13 είναι η δική μας η κακή μέρα, διότι Τρίτη εχάθη η πόλη. 13 χαλάει την ωραία συνέχεια των αριθμών. Είναι μεταγενέστερο, δεν ξύπνησαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και έλεγαν Τρίτη και 13 η κακή ημέρα. Είναι εκεί που ψάχνουμε πάντα κάτι να φορτώσουμε το κακό που μας συμβαίνει. Δεν φταίμε εμείς, φταίει η Τρίτη και 13. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το φεγγάρι. Δεν φταίμε εμείς, φταίνε τα καλαμπόκια που βγαίνουν ανάποδα, διάφορα τέτοια περίεργα, ξέρω εγώ, που βλέπανε παλιά να τους λέει η φύση. Ψυχραιμία, παιδιά, μια μέρα είναι και αυτή, θα περάσει. Ο καιρός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας, διότι οι ειδικοί λένε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα του καιρού, με αρκετό νεράκι να πέφτει. Οπότε πάρτε λίγο τα μέτρα σας, για να μην έχουμε προβλήματα δηλαδή. Βασικά πάρτε ομπρέλα μαζί σας, γιατί από το απόγευμα και μετά θα ρίξει αρκετό νερό και εδώ στην Αττική, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει και βρέχει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Μπαίνουμε σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας, η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους πολύ θυελώδεις άνεμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, επισημένοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και την Τετάρτη, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα απόψε, ενώ στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχθούν μέσα σε μόλις 48 ώρες ποσότητες βροχής αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Παράλληλα, το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο. Παράλληλα, το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωσης στην κατηγορία 3 σημαντική.

ότι κάτι γίνεται. Η μαύρη θύλα πέρασε από την Τούμπα και την άλωσε 1-3. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Καλαμάτα, 1-3 προηγήθηκε, να μηδένει η Καλαμάτα, ισοφάρισε 1-1 ο ΠΑΟΚ. Έχει και παράπονο η Καλαμάτα για τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά μετά συνέχισε με Σούπερ Βάργκας που έβαλε 2 γκολ και κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-1. Άρα δεν οδηγήθηκε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ που περιμέναμε, έμεινε εκεί κοντά, όλοι κοντά είναι οι διεκδικητές του τίτλου προφανώς, και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει γκρίνια στην Τούμπα, ακούστηκαν και γιουχαίσματα στο τέλος της βραδιάς. Σήμερα έχει μπασκετάκι, ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι και ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια, οι δύο διεκδικητές του τίτλου και του ελληνικού τίτλου αλλά και της Euroliga συνεχίζουν τον μαραθώνιο. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει και στο γήπεδο που έχει λατρευτεί ως προπονητής, ενώ ο Μοντέρο του Ολυμπιακού επιστρέφει στη Βαλένθια, στο γήπεδο που μέχρι πέρυσι τον αποθέτει θέωναν οι οπαδοί του. Άκουγα στο δελτίο ειδήσεων πριν με τον Βασίλη Ντέτσικα που ακούτε 5-6 λεπτά πως είναι το δελτίο και ξέρετε τι έχει γίνει όλη την ημέρα και τι θα γίνει κιόλας, γιατί αυτή είναι η έννοια. Άκουγα για την επιχείρηση Σκούπα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι εξαιρετικά κάποια πράγματα που τα πουλάμε επικοινωνιακά. Δηλαδή λέει θα βγει η αστυνομία να καθαρίσει τις πλατείες από παράνομους, από πράξεις που δεν πρέπει να υπάρχουν, από καταλήψεις σε χώρων, ξέρω εγώ, από ναρκωτικά, από τέτοια πράγματα. Και το πουλάμε στην επικαιρότητα σαν να είναι, δηλαδή οι αρμόδιοι το πουλάνε, εμείς μεταφέρουμε την είδηση σαν να είναι κάτι ιδιαίτερο, ότι δηλαδή τις υπόλοιπες 300 τόσες μέρες η αστυνομία τι κάνει, δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να κρατάει ασφαλείς τις περιοχές, τις γειτονιές, τις πλατείες από τα ναρκωτικά, από την παραβατικότητα, από όλα αυτά. Το κάνει μια φορά το χρόνο, δηλαδή σαν την αιμοδοσία που λένε, που βάζουν τα πανό στις εκκλησίες, η ενορία κάνει αιμοδοσία, ελάτε να δώσουμε αίμα, έτσι και η αστυνομία κάνει έλεγχο, θα διάσει την περιοχή. Επίσης και άμα τα ανακοινώνεις, φεύγει ο παράνομος. Σου λέει, ας, σε 2-3 μέρες εξαφανιστούν πάλι, θα πάμε πάλι σε 2-3 μέρες πίσω να δούμε τι γίνεται. Το λέω ρε παιδί μου γιατί καλό είναι, καλή είναι η επικοινωνία, αλλά επίσης συνήθως αυτά ανακοινώνονται μετά. Σε επιχείρηση Σκούπα στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω, είναι τόσες συλλήψεις και τα λοιπά. Να προαναγγέλεις την επιχείρηση Σκούπα είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Και είναι από Πέμπτη, δηλαδή από Πέμπτη θα βγουν οι ειδικές ομάδες στο δρόμο των αστυνομικών, θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα, Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμων, Αμερική, Πλατεία Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Δηλαδή μέχρι τώρα, όχι, από εδώ και πέρα και όσο γίνεται αυτή η επιχείρηση Σκούπα. Νομίζω ότι είναι λίγο απάντηση στις περιοχές εκεί που υπήρχε πολύ έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα με συμμορίες, με κάτι χειροβομβίδες από εδώ, κάτι σπασίματα τζαμαρίες από εκεί, κάτι επιθέσεις, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Σου λέει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ παρόντες. Καλό είναι, δεν το λέω, καλό είναι που το κάνουν, απλά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή πριν δεν κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε. Τόνο σας, γιατί αν έχουμε πολλές βροχές και τέτοια καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και κίνηση στους δρόμους, οπότε πάρτε τα μέτρα σας για το πώς θα κινηθείτε ή δεν θα κινηθείτε, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ομπρέλα πάρτε σίγουρα πάντως, ήδη ο ουρανός έχει σύννεφα, δεν είναι πολύ βαρύς ακόμα, αλλά όταν θα ξημερώσει θα τα δείτε για τα καλά τα συννεφάκια. Αργεί ακόμα να ξημερώσει, γιατί έτσι είναι, μέχρι να αλλάξει και η ώρα. Θα ξημερώσει στις 7:31, θα δύσει στις 7 παρά 10 το απόγευμα.

Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τις τιμές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, μετά από αυτή την εξαιρετική συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που σταγόνα στον ωκεανό ήταν η συμφωνία. Είναι η αλήθεια, δεν έχει αλλάξει κάτι σε όλο αυτό. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα ύψη. Χθες είχαν ξεπεράσει και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είναι γύρω στα 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν αλλάζει κάτι συγκλονιστικά. 105,4 είναι αυτή την ώρα. Το αργό χαμηλότερα στα 92,59. Μεγάλο πρόβλημα η τιμή του φυσικού αερίου που συνεχίζει την ανηφόρα του στα 84,7 ευρώ τη μεγαβατόρα. Να θυμίσω ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 35-36, κάπου εκεί. Είμαστε 50 ευρώ πάνω περίπου για την μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο, που αυτό σημαίνει και ακριβότερη θέρμανση για όποιους θερμαίνονται με φυσικό αέριο και ακριβότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι εμείς συνεχίζουμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και με φυσικό αέριο. Όλο αυτό κάνουν ακριβή την καθημερινότητά μας, όπως καταλαβαίνετε. Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για το πρώτο πακέτο μέτρων σε σχέση με το που θα ξεκινήσει η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Βέβαια, οι περισσότεροι λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ πετρελαίου θέρμανσης, που παίρνουν πετρελαίου θέρμανσης, δεν μπορώ να πάρω. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές πολυκατοικίες που γενικές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει ότι δεν θα προμηθευτούν πετρέλαιο, ο καθένας να ζεσταθεί όπως μπορεί. Όσοι παίρνανε πετρέλαιο, γιατί υπάρχουν ακόμα αυτοί που συνεχίζουν να μην παίρνουν πετρέλαιο στις πολυκατοικίες τους, οπότε καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζω στην απογευματινή: 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγαση, τρόφιμα και μετακίνηση, είναι η ανάλυση του ΙΕΛΚ. Στα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 η συνολική δαπάνη των οικοκυριών για βασικά προϊόντα στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 73% είναι για τρόφιμα. Έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας εξαιτίας της ακρίβειας, της κρίσης δηλαδή που περνάμε το τελευταίο διάστημα. Δεν τρώμε κόκκινο κρέας, τρώμε περισσότερο κοτόπουλο. Αυτό βέβαια είναι ένας συνδυασμός, είναι και λίγο καλύτερη διατροφή, αλλά είναι και ακρίβεια. Περισσότερο κοτόπουλο, πολύ λιγότερο ελαιόλαδο, πολύ λιγότερα ψάρια, που εδώ δεν λες ότι είναι διατροφή, εδώ λες ότι είναι ακρίβεια και μόνο. Έχουν δηλαδή υποχωρήσει πάρα πολύ οι πωλήσεις. Στις ζωικές πρωτεΐνες το βόλιο κρέας μειώνεται κατά 29,2% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35,4%, τα ψάρια 14,6%, τα θαλασσινά κατά 37,2%, τα πουλερικά αυξάνονται 31,9%, φτάνοντας στα 16,9 κιλά ανά άτομο ετησίως. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή της σύνθεσης των αγορών. Το πλήρως νοπό γάλα μειώνεται κατά 42,5% και το συντηρημένο κατά 60%. Με το γάλα χαμηλών λιπαρών αυξάνεται κατά 38% και το γιαούρτι κατά 31%. Διαβάζω επίσης από την Απογευματινή και το ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων από μόλις 0,24 κιλά κατά κεφαλήν το 2015 σε 3,34 κιλά το 2025, εξέλιξη που αποτυπώνει τη στροφή σε λύσεις μεγαλύτερης ευκολίας και ταχύτητας, είτε γιατί δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε, οπότε στερφόμαστε στα έτοιμα γεύματα. Το βλέπουμε και στις επενδύσεις που κάνουν οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ και γενικότερα στο έτοιμο γεύμα, είτε γιατί πολλοί έχουν υπολογίσει ότι ένα έτοιμο γεύμα είναι φτηνότερο από το να κάτσεις να μαγειρέψεις σπίτι, την ενέργεια που χαλάς, τα προϊόντα που αγοράζεις και καταναλώνεις και τα λοιπά, οπότε σου λέει φτηνότερα. Μπορεί να μην είναι όπως το σπιτικό, τόσο υγιεινό, και δεν εννοώ τώρα για μπέρκερ και τέτοια, εννοώ για κανονικά, ρε παιδί μου, να πάρεις θεωρητικά μαγειρευτά φαγητά, αλλά σου λέει έτσι τη βγάζω πιο εύκολα οικονομικά. Όλα αυτά θεωρητικά θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινάει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα θα είναι προφανώς
και η ενέργεια. Θα συζητηθεί και η εξέλιξη στον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρωσία και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και το τι γίνεται στο μέτωπο εκεί, αλλά θα συζητήσουν και για την ενέργεια. Παραμένει ανοιχτό το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα κέρδη της κρίσης, τα κέρδη της ακρίβειας, ώστε να πέσουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην ενίσχυση των νοικοκυριών. Αν και το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ καλό για την συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχει κλείσει εντελώς. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα χαραμάδες αισιοδοξίας ότι κάτι μπορεί να γίνει. Υπάρχει και ένα plan B. Αν δεν εγκριθεί αυτό το σχέδιο, που τώρα το ανεγκριθεί σημαίνει να πούμε ok, να το συζητήσουμε, να πάει στην Κομισιόν, η Κομισιόν να το στείλει στο Eurogroup, το Eurogroup να το ξαναστείλει πάλι πίσω στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν είναι ότι από Δευτέρα μέτρα, αλλά τέλος πάντων να πούμε ότι ανοίγει η συζήτηση. Αν δεν εγκριθεί αυτό, υπάρχει και ένα plan B, να αξιοποιηθεί μέρος του πακέτου από την περιβαλλοντολογική ρήτρα που εγκρίθηκε για την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ένα μέρος αυτών των χρημάτων να πάνε σε μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας επιτόπου. Η ρήτρα αυτή δεν είναι για τέτοιου είδους μέτρα, είναι για επενδύσεις στο μέλλον, αλλά μήπως εγκριθεί ένα πακέτο, ένα κομμάτι από αυτό, να πάει επιτόπου στην ελάφρυνση των νοικοκυριών. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ακόμα οι φιδωλοί του Βορρά, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, αρνούνται τέτοιου είδους αποφάσεις. Πάντως μην ανησυχείτε, διότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο εορτών όπου θα φέρει φτύνια στην αγορά, δηλαδή θα μπαίνεις μέσα και θα ντρέπεσαι. Πώς ήταν η κυρία, την έχετε δει αυτή την κυρία που έχει γίνει viral, που λέει έκαναν τα μήλα 1 ευρώ, ντρεπόμουν να τα αγοράσω, πήγαινα και τους έδινα παραπάνω. Αυτό, παλιότερη δήλωση, αλλά αυτό, θα μπαίνεις μέσα και θα ντρέπεσαι, θα βλέπεις πόσο φτηνά είναι τα πράγματα και θα λες βρε τους κακόμοιρους, πώς ζουν έτσι με αυτή τη φτύνια, δηλαδή. Είναι ντροπή. Αλλά τέλος πάντων ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη και είπε ότι δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Το αποτέλεσμα δεν το βλέπουμε και πάρα πολύ έντονα, διότι η ακρίβεια τρέχει με 5%, 5,1% ο πληθωρισμός. Να μου πεις, τα τρόφιμα ήταν σχεδόν στο 0%. Σύμφωνοι. Αλλά είχαν τρέξει τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα που δεν είναι φτηνά. Απλά διατηρούμε την ακρίβειά τους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Έβγαλε και τις προοπτικές του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παγκόσμια οικονομία και για την ελληνική οικονομία. Θυμάστε που λέγαμε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση μάλλον έτσι είναι λίγο υπεραισιόδοξη, ρε παιδί μου, για το πώς θα πάει η οικονομία το 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι το ίδιο αισιόδοξο. Για την Ελλάδα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8%, ενώ η ελληνική κυβέρνηση βλέπει ανάπτυξη στο 2% το 2026 και στο 2,3% το 2027. Επίσης κάνει πρόβλεψη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πληθωρισμό 4,2% φέτος και 3,6% του χρόνου, ενώ η κυβέρνηση βλέπει πληθωρισμό 3,8% φέτος και 2,6% του χρόνου, δηλαδή μία μονάδα χαμηλότερα βλέπει τον πληθωρισμό. Υπάρχουν αποκλήσεις και στο έλλειμμα και στο ισοζύγιο και στα όλα τα υπόλοιπα, αλλά και η ανάπτυξη χαμηλότερη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο πληθωρισμός υψηλότερος, και αυτό είναι μία αστοχία, αν στην πορεία φανεί ότι πηγαίνει έτσι το πράγμα, που στοιχίζει περισσότερο, γιατί αλλάζουν οι στόχοι και ο τρόπος που έχει υπολογίσει το πώς θα βγει ο προϋπολογισμός. Κάπου εκεί είναι που λέμε μετά ότι δεν έχουμε περιθώρια για παρεμβάσεις, διότι εξαντλήθηκαν τα κονδύλια, οι δαπάνες μας, οι οροφές και τέτοια. Αν κάνεις ένα προϋπολογισμό που από την αρχή λες θα έχω υπερπλεώνασμα, αλλά δεν θα πετύχω και κάποιους στόχους που εκτιμώ, καταλαβαίνεις ότι ξέρεις 12 μήνες πριν, 13 μήνες πριν, ότι αυτό δεν θα πάει καλά. Δεν θα έχω περιθώρια για να επιστρέψω χρήμα στην κοινωνία.
Να μην πεις, υπάρχουν και τα δυσκολότερα. Στη Γαλλία, ας πούμε, οι μαθητές που είναι στους δρόμους, θα ξαναβγούνε σήμερα στους δρόμους, αν και μειώνονται οι καταλήψεις, οι κινητοποιήσεις μεγάλες, έχετε δει τις προηγούμενες μέρες, ζητούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι λάφυρα, να πέσουν στην παιδεία. Για να γίνει καλύτερο το σύστημα και εκεί. Αλλά τα λεφτά δεν υπάρχουν, διότι η Γαλλία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Να μου πεις, εδώ που τα λεφτά υπάρχουν, τα ρίχνουμε στην παιδεία? Όχι, το βλέπαμε και χθες αναλυτικά το θέμα, πώς κάθε χρόνο και χειρότερα για την παιδεία. Εδώ η Γκράβα παραμένει κλειστή, θα συνεχίσει να παραμένει κλειστή, διότι έγινε ο πρώτος έλεγχος, δεν βρήκαν διαρροές, αλλά συνεχίζει να μυρίζει αέριο και είναι επικίνδυνο να στείλει 4.000 παιδιά σε μια περιοχή που μυρίζει τόσο έντονα αέριο. Και τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, που είναι ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, που ανήκει σε δύο δήμους, και στο Γαλάτσι και στο Δήμο της Αθήνας, που έχει 4.000 παιδιά, που έχει τόσα πολλά σχολεία, έχει να ελεγχθεί από το 2003. Δεν είναι άσχημα 23 χρόνια να έχεις να ελέγξεις ένα τόσο μεγάλο σχολείο, και γιατί να το ελέγξεις άραγε? Έτσι κι αλλιώς μικρά παιδιά είναι. Άμα συμβεί κάτι θα τρέξουν γρήγορα και θα γλιτώσουν. Οπότε σου λέει, άστο, να μην το ελέγξω τώρα, να δίνουμε λεφτά, γιατί αν το ελέγξεις μπορεί να βρεις και πράγματα που πρέπει να διορθώσεις. Άσε μετά που να δίνω λεφτά και τέτοια, άστα τα παιδιά τους, πεις, έλα τρέχτε τώρα όλοι έξω γιατί πέφτει το κτίριο, θα τρέξουν, θα καλπάσουν τώρα, μικρά παιδιά είναι. Μια χαρά, σωστά, ωραία αντίδραση. Άσε που τώρα μετά την απαγόρευση στα social media για τους 15χρονους δεν θα βλέπουν και την οθόνη, οπότε θα παρακολουθούν τις ρογμές για να περνάει η ώρα. Θα βλέπουν μεγάλωση ρογμή, έπεση ρογμή. Σωστό το μέτρο, δηλαδή το να ξεκολλήσουμε τα παιδιά και τους μεγάλους. Αλλά ας ξεκινήσουμε τα παιδιά. Από την οθόνη του κινητού είναι πάρα πολύ βασικό σαν μέτρο. Απλά υπάρχει ένα ζήτημα, αν με τέτοιου είδους απαγορεύσεις μόνο θα φέρουμε αποτέλεσμα, ή απλά θα στείλουμε τα παιδιά στην παρανομία, δηλαδή να ψάχνουν τρόπους για να ξεπεράσουν τα όρια. Στα 15 μπήκε το όριο, αλλά από τα 10 λέει ξεκινάνε τα παιδιά να έχουν social media, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ο εθισμός ανηλίκων και ενηλίκων στα social media είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ υπάρχουν και στοιχήματα, υπάρχουν και ενστάσεις, υπάρχουν και καλά μέτρα. Ξαναλέω, στο σύνολό του είναι ένα θετικό μέτρο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τα παιδιά να είναι κολλημένα στις οθόνες. Απλά νομίζω ότι δεν γίνεται μόνο με την απαγόρευση. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά να ασχολούνται με άλλα πράγματα πέρα από το κινητό τους. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω ότι τα πράγματα με την Γκυλφόλη δεν πηγαίνουν καθόλου καλά μετά από τον Ρούμπιο και τον Βάνς, και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις και λέει ότι ναι, το εξετάζουμε το θέμα για αλλαγή εγκινήσει που λέμε για την Γκυλφόλη. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, άρα εξετάζουν την απομάκρυνσή της. Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που δείχνουν εμπλοκή σε διάφορες υποθέσεις της Γκυλφόλη, και αυτό είναι προφανώς εξαιρετικά προβληματικό. Απάντησε η Γκυλφόλη στις καταγγελίες για 100.000 δολάρια και διάφορες άλλες παροχές που ζητούσε ή που απειλούσε. Η Γκυλφόλη είπε ότι οι καταγγελίες από τον Eric Dieters δεν είναι ορθές. Επιχειρεί να εμφανίσει ως υπόθεση επιλήψεων συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά που αφορά υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί πριν από την πρότασή της για το διπλωματικό αξίωμα. Είχαν μια συμφωνία, λέει, να πάρει 200.000 ευρώ για κάτι ομιλίες που θα κάνει Γκυλφόλη και για κάτι υπηρεσίες που θα του παρήχε. Αυτά τα λεφτά δεν δόθηκαν. Υπάρχει και σύμβαση για όλα αυτά. Όπως και να έχει, εγώ ξαναλέω, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το εξετάζουμε να υπάρξει αλλαγή στην θέση εδώ στην Ελλάδα. Άρα μπορεί και να μετράει ανάποδα, αντίστροφα, η κυρία Γκυλφόιλ.
Απέναντι μου είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Εκτάκτος στην φροντίδα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου, ο Παναγιώτης Κατσιωσταϊκίτικα, ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγωδία της μέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας ή το τι γίνεται στην περιοχή που είσαστε με τον καιρό. Αλλιώς, radio παπάκι παραπολιτικά. .gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα εδώ είμαστε και τα περιμένουμε για να τα σχολιάσουμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα διαφημίσεις.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Silky Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Διαβάστε στην απογευματινή social media πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στα παιδιά. Τι ισχύει για όσα έχουν ήδη λογαριασμό. Επιχείρηση φοιτητική μέρημνα. Επιδόματα έως 2.500 ευρώ. 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατομμύρια για δωρεάν σύντηση. Συμφωνία Trump-Putin. Βαθαίνει το ρήγμα Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες το χρόνο. 18,1 δις σε είδη διατροφής. 2,3 δις σε είδη προσωπικής φροντίδας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Μέχρι το 1923 όλοι θεωρούσαν σχεδόν αυτονόητο ότι η Κωνσταντινούπολη, το κόσμημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα παραμείνει πρωτεύουσα όμως ο Μουσταφά Ελ Κεμάλ Ατατούρκ είχε άλλη σκέψη. Θέλει να κόψει τους δεσμούς με το παρελθόν και να χαράξει μια νέα αρχή. Έτσι επέλεξε μια μικρή επαρχιακή πόλη χαμένη στα υψίπεδα της Ανατολίας, που τότε δεν είχε τίποτα το αυτοκρατορικό, χωματόδρομους, μερικές χιλιάδες κατοίκους και τρένα που έφταναν αραιά και που λένε ότι ο Ατατούρκ έβλεπε την Άγκυρα σαν λευκό χαρτί, μια πόλη χωρίς βαριά ιστορικά σύμβολα, στην οποία μπορούσε να οικοδομηθεί το νέο τουρκικό κράτος από την αρχή, και για να πείσει τους δικούς του έδινε ένα παράδειγμα σχεδόν καθημερινό. Η Κωνσταντινούπολη, έλεγε, μοιάζει με ένα παλάτι που γερνάει και παρασύρει όλη τη χώρα στη φθορά. Η Άγκυρα είναι ένα σπιτάκι που μπορούμε να μεγαλώσουμε όπως θέλουμε. Όταν οι βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης άκουσαν την απόφαση, πολλοί γέλασαν ειρωνικά. Πρωτεύουσα στην Άγκυρα. Μα εκεί έχει μόνο σκόνη, καμήλες και στρατώνες. Κι όμως από εκείνη τη σκόνη γεννήθηκε η νέα πρωτεύουσα. 13 Οκτωβρίου του 1923 ο Κεμάλ αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Η Κωνσταντινούπολη παραμένει όμως πανέμορφη.

0: παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Έλλη Πασπαλά να τραγουδάει, η Ελένη Γιώβα και η Βανθία Ρεμπούτσικα. Φεύγουμε από την πατριδογνωσία, από τις χαμένες πατρίδες και από τα ωραία ταξίδια και πάμε στην οικονομία, όπου εκεί τα πράγματα συνήθως δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Γιάννης Χατζησαλάτα στο καθημερινό, στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας κάθε Τρίτη στις 7.30 για να δούμε λίγο την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας, αλλά να δούμε και ποια είναι αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είχαμε τα θέματα της καθημερινότητας της οικονομίας. Βλέπουμε και αυτά πλέον που εξελίσσονται με αφορμή τρία διαφορετικά γεγονότα. Κορυφαίο φυσικά ο θάνατος του καλλιτέχνη, ενώ και το ζεύγος των γιατρών. Η συναυλία των δύο καλλιτεχνών, αλλά και μία υπάλληλος η οποία έκανε μία καταγγελία γιατί έπαιρνε 600 ευρώ και εμφανιζόταν στη δηλώσή της περισσότερα ποστά. Και με αυτές τις αφορμές βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ναι. Να επικαλεστώ λίγο την εμπειρία σου τόσα χρόνια στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αφορίας, της αδέμετα. Ο κόσμος αναρωτιέται, καλά, δεν ελέγχει κανένας τίποτα, δηλαδή έπρεπε να ξεκατηνιαστούν, που λένε, στον αέρα μεταξύ τους, η Βύση με τον Καρβέλα για να ξεκινήσει ένας έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για να δούμε τι γίνεται με αυτές τις συναυλίες και με αυτές τις συναλλαγές.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, έλεγχος σε τέτοια γεγονότα πάντα γίνεται. Πολλές φορές μπορεί να είναι δημοτοληπτικός, να μην είναι πάντα και 100% σε όλα τα γεγονότα, αλλά γίνεται. Αυτός ο έλεγχος έχει να κάνει με τα απλά καθημερινά που βλέπουμε σε μια συναυλία ή σε ένα γεγονός, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα εισιτήρια. Αν αυτοί που μπαίνουν μέσα έχουν εισιτήριο, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς την ώρα της συναυλίας να κάνεις κάποιους άλλους ελέγχους, ούτε μπορεί για κάθε γεγονός να υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος μπορεί να διαρκήσει 1, 2 ή 3 μήνες. Από αφορμή όμως αυτά τα οποία υπόθηκαν δημόσια από τους δύο καλλιτέχνες για πακτολό χρημάτων για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία θεωρούνταν αμοιβές, όχι δεν είναι 500.000, είναι 250, όχι είναι 800, όχι είναι 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό οδηγεί σε σκέψεις, μήπως σε περίπτωση υπάρχει κάτι που έχει σχέση με φοροδιαφυγή, ή μήπως κάτι δεν έγινε καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε εξέλιξη ένας έλεγχος, ότι το πόρισμα του ελέγχου θα είναι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή ή παραβατική συμπεριφορά.
0: Α, προφανώς, προφανώς. Απλά, εάν το πόρισμα του ελέγχου καταλήξει ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα ότι, παιδιά, κάτι δεν κάνουμε καλά σε μια εποχή που θεωρητικά όλα είναι ψηφιακά και όλα μπορούν να διασταυρώνονται αυτόματα. Κάτι δεν πηγαίνει καλά τώρα, αν σε τέτοια μεγάλα event υπάρχει φοροδιαφυγή και εμείς δεν την πιάνουμε.
1: Εάν πάμε, παραδείγματος χάρη, σε ένα κατάστημα πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Βγαίνει πάρα πολύς κόσμος.
0: Ναι.
1: Και διαπιστωθεί μετά από μια καταγγελία ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Θα πούμε γιατί μέχρι τώρα δεν την είχαμε πιάσει, όταν τα καθημερινά φαίνεται ότι είναι σωστά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί σε κάθε επιχείρηση επάνω, σε οποιονδήποτε επιχειρεί, να είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός για την καθημερινότητα.
0: Σύμφωνα.
1: Γίνονται έλεγχοι, και όπως πολύ σωστά είπες Αλέξανδρε, από την ψηφιακή ΑΔΕ διασταυρωτική. Υπάρχει η σύνηθη διαδικασία που λέει τα έσοδά σου στο My Data, τα έξοδα του αλληλοπευθείας στο My Data, βλέπουμε το ΦΠΑ αν αποδίδεται ή δεν αποδίδεται, αλλά για να μπούμε μέσα στην καρδιά της επιχείρησης και να γίνει ένας εκτεταμένος έλεγχος, χρειάζεται κάποια αφορμή, κάποια καταγγελία ή κάτι που να χτυπάει alert την ΑΔΕ.
0: Ναι. Το άλλο ερώτημα είναι, μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει τόσες χιλιάδες ευρώ σε πληρωμές και να μην καταθέτει, να μην υποβάλει φορολογική δήλωση και να μην έχει χτυπήσει πουθενά ένα καμπανάκι, λέω, με αφορμή την πληροφορία ότι ο κύριος Καρβέλας τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Παρ' όλα αυτά πληρωνόταν και πληρωνόταν κανονικά, ενώ ότι πληρωνόταν με τιμολόγια, δεν ήταν παράνομο μαύρο χρήμα.
1: Πληρωνότανε λογικά όχι με τιμολογία, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια ήταν συνταξιούχος πλέον.
0: Ναι, με απόδειξη. Με ό,τι πληρωνόταν τέλος πάντων. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ως ιδιώτης πια, ναι.
1: Ως ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, γιατί ακόμη επίσημη ανακοίνωση στην ΑΔΕ δεν έχουμε, είναι ότι για το 2025 δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, η οποία υποβλήθηκε μετά. Για τα 4 χρόνια μιλάνε για ένα ποσό της τάξης των 850.000 ευρώ, να δουν από πού είναι, από πού προέρχεται, αν έχουν αποδοθεί οι φόροι, γενικά τι έχει γίνει με αυτό το ποσό.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε φυσικά το πόρισμα, και επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί πήγανε στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, του καλλιτέχνη, χωρίς να έχω καμιά διάθεση δικαιολόγησης της διαδικασίας, αλλά αυτή είναι η συνήθιση διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αν έχεις απέναντί σου κάποιον και θες πληροφορίες, γιατί έχεις μία πληροφορία για θέματα πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού, αν αυτός δεν είναι επιχείρηση, για να πας στην επιχείρηση να επιδώσεις ή να πάρεις πληροφορίες μέσω λογιστή, επισκέπτεσαι τη μόνη γνωστή διεύθυνση που μπορεί να τον εντοπίσει, και αυτή είναι η κατοικία.
0: Ναι.
1: Και αυτό ίσως πήγαν εκεί, υπήρχε αυτό το οποίο φημολογείται ότι έχει γίνει, δεν μπόρεσε να γίνει το έργο της ΑΔΕ, γι' αυτό λοιπόν μετά ηλεκτρονικά εστάλθηκε αυτή η ειδοποίηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή επίσης έχει ξεκινήσει τώρα μια ολόκληρη κουβέντα, να ξεκαθαρίσουμε λίγο σε ποια ποσά και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ποινική αντιμετώπιση των οφειλών στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ.
1: Βεβαίως, γιατί και εγώ όταν το είπα κάπου είχε πραγματικά προκάλεσε κάποιες ανησυχίες ή κάποιους προβληματισμούς,
0: ναι,
1: ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση που άνοιξε η διαδικασία το 1,5 εκατομμύριο χρέη στον ΕΦΚΑ κτλ. Όταν είπα ότι όποιο και να είναι το ποσό το οποίο οφείλει κάποιος στον ΕΦΚΑ είναι πλημέλημα και δεν μετατρέπεται σε κακούργημα, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά πέσανε πολύ από τα σύννεφα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι απλά χρέη σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ πάνω από 100.000 ευρώ είναι πλημέλημα. Δεν χαρακτηρίζονται ποτέ ως κακούργημα. Κακούργημα χαρακτηρίζονται μόνο σε περίπτωση που όσον αφορά τον ΕΦΚΑ έχουμε ίδρυση εικονικών εταιριών, προσπάθεια δηλαδή εξαπάτησης του ΕΦΚΑ ή σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αν δούμε με το πόρισμα και με αυτή τη διαδικασία που έχει ανοίξει τώρα ότι υπάρχει ίδρυση εικονικών εταιριών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκεί μπορεί να μετατραπεί. Αν κάποιος δεν πληρώνει εργοδοτικές εισφορές ή εργατικές εισφορές, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει κακούργημα ποτέ. Γιατί έχω μια επιχείρηση, έχω εργαζόμενος, είναι υπαρκτή η επιχείρησή μου, δεν καταβάλω εισφορές, άρα παραμένω πάντα στο πλημέλημα. Στη φοροδιαφυγή όμως, εκεί είναι πλημέλημα για το θέμα του ΦΠΑ, αν δεν αποδίδεται ΦΠΑ, από 50 έως 100.000, ανά έτος μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Αν υπερβεί όμως σε 100.000, εκεί πλέον είναι κακούργημα. Και μιλάμε για την αμήνη απόδοση του ΦΠΑ. Όσον αφορά το εισόδημα για τον ένφια, πλημέλημα από 100 σε 150.000 και κακούργημα πάνω από 150.000. Και φυσικά για εικονικά τιμολόγια είναι πλημέλημα από 75 έως 200.000 και πάνω από 150.000, τότε λοιπόν πάμε σε κακούργημα.
0: Ναι. Άρα υπάρχει μια διαβάθμιση, υπάρχει μια κλίμακα. Λες. Δεν είναι ότι οποιαδήποτε ατασταλία ή οποιαδήποτε απάτη σε εισαγωγικά στο κάνει κακούργημα. Θα πρέπει να αποδειχθεί όλο αυτό, καλός ή κακός, τι είναι και τι δεν είναι, που έχεις παρανομήσει και που δεν έχεις παρανομήσει. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην υπόλοιπη καθημερινότητα τώρα. Επειδή συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάτι πρέπει να γίνει με την στέγη και κάτι πρέπει να γίνει με τα πολύ ακριβά ενοίκια, έρχονται η μία έκθεση μετά την άλλη να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό, ότι πλέον μάλλον το πιο δύσκολο πράγμα να αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος στην καθημερινότητά του είναι το κόστος της στέγης. Είτε ενοικιάζει είτε δεν ενοικιάζει, γιατί και το υπόλοιπο κόστος υψηλό είναι, αλλά ειδικά άμα νοικιάζει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Βγήκε μία έρευνα του ΚΕΦΗΜ που λέει για το ενίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στην Αθήνα αντιστοιχεί το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Άρα για να νοικιάσω ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο δίνω το 70,2% του μέσου μισθού, όταν στην Ευρώπη αντίστοιχα δίνει ο Ευρωπαίος το 33,8%, σχεδόν κάτω από τα μισά. Για δύο υπνοδωμάτια στην Αθήνα αντιστοιχεί το 93,6% του μισθού, στην Ευρώπη το 45,6%, εκεί πάλι στη μέση. Για τρία υπνοδωμάτια στην Αθήνα το 140,4% του μισθού, δηλαδή δεν σου φτάνει ο μισθός και θες ακόμα 40,4% του μέσου μισθού, ενώ στην Ευρώπη είναι 62,03%. 140 εμείς, 62 η Ευρώπη. Και αν φυσικά πάμε σε μονοκατοικία, εκεί πλέον στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 203,9% του μέσου μισθού, ενώ στην Ευρώπη το 93,9% του μέσου μισθού. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι πανάκριβη η στέγη στη χώρα μας. Και φαντάσου, Αλέξανδρε, τα χρήματα τα οποία περισσεύουν στην ουσία, τι αγοραστική δύναμη έχει το ευρώ του Έλληνα, τι του Ευρωπαίου. Δηλαδή, τι αγοράζει ο Έλληνας με το υπόλοιπο ποσό αν του μένει και τι αγοράζει ο Ευρωπαίος αντίστοιχα. είναι εφιαλτικά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Και είναι και πολύ δύσκολο γιατί πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν είναι ότι έχουμε μόνο την ακριβή στέγη. Είναι ότι όλα μαζί μοιάζουν να είναι όλο και πιο δύσκολο. Γι' αυτό κιόλας το ποσοστό αισιοδοξίας των λαών στην Ευρώπη με βάση τον εναρμονισμένο δίκτυο καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές στην απεσιοδοξία.
1: Δυστυχώς, και να θυμίσω κάποτε ότι λέγαμε ότι οι Βορειοευρωπαίοι είναι μέσα στην κατάθλιψη και παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Εμείς εδώ είμαστε μια χαρά. Mm-hmm. Χαμογελάμε, έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, περνάμε μια καλή ζωή και τέλος. Αυτό φυσικά αποτελεί μακρινό παρελθόν. 15,8 είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οι πιο απεσιόδοξες χώρες, αυτές δηλαδή οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μείον λοιπόν 15,8 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μας 41,6. Και μετά από εμάς η Ρουμανία με 32,5, η Εστονία, η Βουλγαρία 25,9 και η Σλοβενία 23,6 και οι πιο αισιόδοξες χώρες, δηλαδή οι πολίτες είναι αισιόδοξοι γιατί βλέπουν ότι μπορούν την καθημερινότητά τους να ανταπεξέλθουν, ναι, και γενικά να μην έχουν προβλήματα. Την καλύτερη θέση είναι η Μάλτα με συν 5,7, η Λιθουανία συν 0,5, η Σουηδία μείον 0,4, μείον 3,4 η Ουγγαρία και μείον 4,7 η Ισπανία. Επαναλαμβάνω, μέσος όρος στην Ευρώπη μείον 15,8, στη χώρα μας μείον 41,6.
0: Ναι, είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Είναι προφανές ότι μαζεύονται πολλά και γι' αυτό υπάρχει απεσιοδοξία. Δεν είναι αν ζούμε καλύτερα, για παράδειγμα, από τους Ρουμάνους ή τους Βούλγαρους. Τα πράγματα δείχνουν ότι ζούμε μάλλον καλύτερα, αλλά επειδή αλλιώς συγκρίνεις την καθημερινότητά σου, δηλαδή η βάση εκείνης της σύγκρισης είναι διαφορετική σε σχέση με τον Βούλγαρο και τον Ρουμάνο. Προφανώς λες ότι εδώ τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ενώ ο Βούλγαρος λέει τα πράγματα μπορεί να πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Άμα δούμε και το πώς πηγαίνει, για παράδειγμα, η αγοραστική δύναμη των Βούλγαρων και πώς πηγαίνει η αγοραστική δύναμη η δικιά μας, που αυτόν βελτιώνεται και μας επιδεινώνεται, δείχνει γιατί εμείς είμαστε πιο απεσιόδοξοι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ας ελπίσουμε.
1: Και επίσης κάτι που το εξηγεί αυτό, Αλέξανδρε, ναι, είναι ότι εμείς, τουλάχιστον η γενιά η δικιά μου, γνώρισε και πολύ ωραίες ημέρες.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ημέρες πραγματικής ευημερίας. Ενώ οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί δεν είχαν γνωρίσει κάτι τέτοιο. Ξεκινάνε πολύ χαμηλά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Εμείς τουλάχιστον αναπολούμε και το παρελθόν και λέμε πώς ήμασταν, πού καταντήσαμε. Οπότε αυτό μας ρίχνει ψυχολογικά.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σημερινό ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, στο καθιερωμένο ραντεβού για την ατζέντα, την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Βασιλική, λέγοντας ολόκληρο το όνομα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του Κεμάλ, δεν τιμούμε τον Ατατούρκ που είναι ο πατέρας των Τούρκων. Αυτό είναι το επώνυμο που του δόθηκε από το τουρκικό κράτος. Δεν σημαίνει ότι τιμάς ή όχι τον Ατατούρκ άμα τον λες Ατατούρκ, ούτε ότι άμα τον πεις Κεμάλ μειώνεις ή προσθέτεις κάτι στην προσωπικότητά του. Αυτή είναι η Olivia Newton-John. 13 Οκτωβρίου του 1981 κυκλοφορεί το Physical. Η Olivia στο βίντεο κλιπ φοράει ένα κορμάκι και κορδέλα στα μαλλιά και χορεύει και κάνει γυμναστική και αναλαμβάνει να γυμνάσει μια παρέα ανδρών. Το περίεργο της όλης ιστορίας είναι ότι είναι τόσο πολλοί άντρες με μαγιό και χορεύουν σε μια εποχή που μάλλον συνήθως ήταν ένας άντρας και πάρα πολλές γυναίκες. Έκανε την ανατροπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Τι η κυρία γίνεται 92 ετών, η Νάνα Μούσκουρη γίνεται σήμερα 92 ετών. Αν μιλάμε για διεθνή καριέρα, μιλάμε για Νάνα Μούσκουρη. Τώρα όλες οι υπόλοιπες που θεωρητικά κάνανε και οι υπόλοιποι, για να μην... που θεωρητικά κάνανε...
1: Η ώρα είναι 8.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

8 και 9 πρώτα λεπτά. Τρίτη και 13. Παλιότερα τη θεωρούσαμε χρυσούζικη μέρα. Υπήρχε και η αντίστοιχη ταινία με το Σταυρίδη που έλεγε «Η αρχή αποφράτων, αποφράτων». Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε. Χρυσουζιά και γούρι δεν νομίζω ότι σχετίζονται με τις ημερομηνίες πλέον στη σημερινή εποχή. Καλό δρόμο λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή. Είναι ακόμα Τρίτη και έχουμε συννεφιές και βροχές. Νεράκι μπόλικο έπεσε χτες στην πόλη. Θα είναι η χαρά της ακτής Δημαίων σήμερα και άλλων δρόμων που πλημμυρίζουν και γίνονται τα κανάλια της Βενετίας. Και εν πάση περιπτώσει δεν... Και

ελευθερία. Όλα εκείνα τα παλιά που ξέρανε και έλεγαν οι ηλικιωμένοι είχαν κάποια βάση, δεν τα έλεγαν στην τύχη. Λοιπόν, με βροχερή την Πάτρα σήμερα. Μου είπε χτες μια τάκα απίστευτη μια φίλη παλιά και γειτόνισσα. Αυτή δεν είναι Αχαΐα πλέον, είναι Λακωνία. Λέω, γιατί παιδί μου λέγεται Λακωνία? Από τόσους πολλούς λάκους που έχουν ανοίξει γύρω γύρω, λέει, θα τη λέμε Λακωνία. Δεν το λες και μη χαριτωμένο? Χαριτωμένο είναι, εν πάση περιπτώσει. Επινήγηκα, και δεν κάνει να πινίγω μες στον αέρα. Θα αντικαταστήσω το τσάι με νερό μετά όταν παίξει το πρώτο τραγούδι. Δεν σας έχουμε το τραγούδι της Μελίνας που έλεγε για το 3 και 13, γιατί δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε θέμα. Βρήκαμε ένα από τα καινούργια χαζοτράγουδα που τραγουδάει μια κοπελίτσα που εγώ, αν την έχω ακούσει δύο φορές στη ζωή μου, δεν θα είναι ζήτημα. Ονομάζεται Αμαριλίες. Έτσι να ξέρετε, να το λέμε και εδώ πελοποννησιακά. Πρόκειται βεβαίως περί ωραίου πλάσματος. Οι Αμαριλίες, κάποια στιγμή την είχαμε φέρει εδώ σε κάτι, δεν θυμάμαι, την Αμαριλίες. Θα πει ένα δικό της 3 και 13 του 2024 τραγούδι, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί έχω κάρνα, διότι σας έχω και σήμερα μειωμένες τιμές, όπως και αύριο και μέχρι την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και έπειτα θα σας έχω την τιμή βόμβα. Μου έρχονται διάφορα μηνύματα πρωί-πρωί, φαίνεστε, που λένε και μερικοί. Και εν προκειμένου για την κάρνα, μέχρι και αύριο σας έχω σιδηρόδρομος Μοσχάρη 8 και 88, πάρα πολύ ωραίος. Κότσι χοιρινό χωρίς δέρμα 3 και 28, σνίτσελ χοιρινό 5 και 48, κοτομπουκίτσες 5 και 98 και σνιτσελάκι κοτόπλο 5 και 98. Αυτά μέχρι και αύριο. Και αύριο θα σας δώσω, Τετάρτη, την Πέμπτη μάλλον για να είμαστε σίγουροι, μέχρι και το Σάββατο, τις τιμές βόμβα για το Σαββατοκύριακο, όπου πρέπει να γεμίσετε τους καταψύκτες με φρέσκο και λαχταριστό κρέας. Ένα από τα 6 κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Οι Golden Traders πάντα εδώ, είναι η αγορά ενέχειρος νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Σε αυτούς θα πάτε, αυτούς εμπιστεύεστε για την πρόσχερη παραπάνω χρόνου οικονομική σας δυσκολία. 6944-21-2150 το τηλεφωνό τους, 5 μαγαζιά, 5 χώροι. Ένας από τους 5 είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο στην Πάτρα, στο κέντρο της πόλης που λένε. Σε ό,τι αφορά το τζίφρι, τα γαλακτοκομικά του, τα φρέσκα, τα φοβερά και τρομερά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, πάντα κάνουν θράψη στη γωνία Έλληνου Στατιώτου και 5 πηγαδίων. Εκεί που πολλοί άνθρωποι παίρνουν την κρεμούλα τους και το γαλατάκι τους και κάθονται μέχρι αργά εκεί έξω, είτε όρθιοι είτε καθιστοί. Και ή το παίρνουν και πάνε σπίτι να το φάνε χουχουλιαστά και να δουν καμιά ταινία. Φεύγω από εκεί για να πάω στο Βενέρι, στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που είναι ακροτηρίου και βενιζέλου, γιατί αν σκέφτεστε αλλαγή του αυτοκινήτου, περάστε από τη Βενέρις Motors. Δεν πρόκειται για μεταχειρισμένα, για επιλεγμένα μεταχειρισμένα. Έχει τεράστια διαφορά η μετοχή αυτή που μεσολαβεί μεταξύ του μεταχειρισμένου και του αυτοκινήτου, επιλεγμένο. Και βέβαια 2610-70-70-60 το τηλέφωνο για να ξέρετε. Βενέρις Motors, στη Βενέρις Νίκος και Γιάννης. Έχω μάθει πάρα πολλά παραπολιτικά θέματα, έχω μάθει πολλά κουτσομπολιά, έχω μάθει, γιατί μίλησα με φίλο δημοσιογράφο που δουλεύει στην Αθήνα από παλιά σε μεγάλο αθηναϊκό μέσο, και έχω μάθει να σας πω από πρώτο χέρι πράγματα που δεν σας λένε άλλοι εδώ γύρω. Εδώ χάμου, ολούθε που είναι και ο Γιονάκης, ολούθε. Καλό δρόμο να έχετε. Ξυπνήστε λοιπόν με την Αμαριλίες και επιστρέφω, γιατί έχω να σας πω νέα για το πετρέλαιο θέρμανσης, έχω να σας πω πολιτικά, έχω να σας πω για την Αμερικανίδα υπουργό του, την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Kimberly Guilfoyle, για να μην ακούτε αυτές τις μπούρδες που σας λένε τα κανάλια, και τι στην πραγματικότητα συμβαίνει με αυτήν. Και σε 2-3 λεπτά έρχομαι, επιστρέφω.

Ορίστε που σας βάλαμε και μια φορά ένα τραγούδι Τρίτη και 13 ανεβαστικό. Αμάν πια μια ζωή βάζαμε εκείνο του σκορεμένης Μελίνας που έλεγε κάθε φορά που ξημερώνει 13 καταραμένη μέρα, δεν θέλω να αντικρίσω άνθρωπο ούτε για καλημέρα. Μπήκε το κοριτσάκι για Μαργκλίες, τα είπε ωραία και τέλειωσε. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι το πρώτο θέμα της μέρας είναι οι καιρικές συνθήκες που θα φέρουν έντονο φθινόπωρο, όχι χειμώνα. Περιμένουμε βοριά και περιμένουμε και νερό. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έρθει από τα βάθη της Αδριατικής. Δεν υπάρχει ακόμα τέτοιος κίνδυνος προς το παρόν για τις πρώτες ώρες της ημέρας. Δεν ξέρω πού μπορεί να έρθει, πάντως αυτή τη στιγμή στο Ιόνιο και απέναντι στη Ρούμενη δεν βρέχει. Το νερό είναι στα Γιάννενα και στη Φθιώτιδα. Εκεί βρέχει αυτή τη στιγμή. Και στη Μακεδονία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, στη Φλόρινα, στη Βέρεια και τα λοιπά. Δεν έρχονται από τη Φλόρινα και τη Βέρεια οι καιρικές συνθήκες στην Πάτρα. Στην Πάτρα οι καιρικές συνθήκες έρχονται από τη Ζάκυνθο, από την Κεφαλονιά, νυχτά του Ιωνίου, άντε το πολύ πολύ να κατέβουν από τα Γιάννενα και να φτάσουν μέσω Πατραϊκού κόλπου και απέναντι Μεσολογγίου στην Πάτρα. Προς το παρόν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Η μόνη βροχή που υπάρχει στην Πελοπόννησο είναι στη Μεγαλόπολη και στο Κοπανάκι Μεσσηνίας που έριξε πολλά νερά πρωί πρωί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μας μέρα εδώ και την περιοχή μας, με βοριαδάκια θα το φέρει, λέει, αργότερα. Εγώ από όσο θυμάμαι, σε αυτά τα 30 τόσα χρόνια δημοσιογραφίας, ο βοριάς δεν φέρνει νερό στην Πάτρα, ο νοτιάς φέρνει. Αλλά τέλος πάντων, ας πιστέψουμε τους μετεωρολόγους, θα έρθει, λέει, και εδώ ένα κύμα ύδατος κάποια στιγμή, όταν θα φτάσει το φαινόμενο μέσα βαθιά στο Ιόνιο. Προς το παρόν είναι απάν σνήπειρο, που λένε και απέκει σνήπειρο. Πάω τώρα στις πρώτες πληροφορίες που έχω να σας πω για αυτήν την ιστορία του πετρελαίου θέρμανσης. Μπορεί να μην είμαστε στο Βελβενδό Κοζάνης, ούτε στο Μέτσοβο, ούτε στον Ευροκόπη, αλλά θα χρειαστούμε και εμείς πετρέλαιο θέρμανσης και θα το χρειαστούμε και άμεσα κάποια στιγμή. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί αύριο να ανακοινώσει μέτρα σύμφωνα με τα οποία το πετρέλαιο θέρμανσης θα πουλιέται 1,5 ευρώ, όχι παραπάνω. 1,55 το προβλέπει ως τιμή εκκίνησης. Πέρυσι, αν δεν απατώμε, η τιμή εκκίνησης ήταν 1,40, κάτι τέτοιο, 1,20 ίσως, πιο χαμηλά. Η Ελλάδα εξαιρείται από την επιτήρηση αυτή των δημοσιονομικών της προσαρμογών τον τελευταίο καιρό σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής. Θα μου πείτε τι είναι αυτά, μην κάθομαι πρωί πρωί και σας αναλύω, διότι ούτε θέλω να ξέρω, ούτε κι εγώ ούτε κι εσείς επίσης. Είναι κάτι λοιπόν που αφορά το να μας επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουμε χρήματα, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, επειδή είμαστε καλά παιδιά και επειδή τους πληρώνουμε και προκαταβολικά τα δάνεια που μας δόκανε, για να μειώσουμε τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα διπλασιαστεί η επιδότηση σε κάποιες περιοχές και σε κάποια κριτήρια και υπάρχει ένα τρίτο μέτρο, θα τα πει αύριο ο Σταύρος Παπασταύρου και Δελισταύρου και Υιός που λέγανε παλιά, και θα μάθουμε τελικά και για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι τόση η πλήση του εγκεφάλου όμως που έχουν κάνει τα κανάλια στον Έλληνα ότι φέτος θα ψοφήσει από το κρύο, θα ξυλιάσει, διότι το πετρέλαιο είναι στα τάρταρα, που νομίζω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξει άποψη ο Έλληνας από την τόση πλήση εγκεφάλου που έχει γίνει τόσες μέρες ότι φέτος θα ξυλιάσουμε. Δεν θα ξυλιάσουμε και εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει τρόπος σε κάθε περίπτωση να ζεσταθούμε. Το εν πάση πήγα να το πω πάλι δεύτερη φορά. Στους δρόμους της πόλης προσπαθούν να συνυπάρξουν έργα, τσάπες, μπουλντόζες, σίδερα, κάγκελα, σήματα, εργολάβια, λονταποί εργάτες, παρακαμπτήριοι, κλειστοί δρόμοι, η φοβερή Κανακάρη, ο αγαπημένος δρόμος όλων των πατρινών, στον οποίο πας κολυμπώντας πλέον, δεν πας οδηγώντας, διότι από την Αράτου μέχρι τη Γούναρη το κεφάλι σου, ο Αφιένα, σου ανεβοκατεβαίνει από τις Λακκούβες, και όλη η υπόλοιπη πόλη, η οποία έχει τη χαρά να
είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Μάστα. Λοιπόν, η πλατεία Γεωργίου φτιάχνεται, έχω καταλάβει τι ακριβώς φτιάχνεται, κάτι λαμαρίνες είδα. Θα δούμε, το έργο λέει θα είναι όταν το αποτέλεσμα δοθεί στη δημοσιότητα αξιοπρεπέστατο και ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν πάει να βρείτε σε κανένα δύο σημεία, λέω, τίποτα μεγάλα αιωνόβια δέντρα, δύο πλατάνους, δύο ωραίες μεγάλες ελιές, να τις φέρετε, να τις βάλετε εκεί εξών, και οι ειδικοί λένε ότι οι ρίζες χαλάνε τα πλακάκια στο μέλλον. Αλλά επειδή δεν είμαι βοτανολόγος και γεωφυσικός και γεωτεχνικός για να ξέρω το έδαφος και να σας πω τι χρειάζεται, θα προτιμούσα δύο μεγάλα δέντρα, ένα στο κάτω μέρος και ένα στο πάνω, έτσι να ρίξω με λίγο πράσινο σε αυτό το μπετόν. Η πλατεία Γεωργίου είναι το μεγαλύτερο θύμα της αντιπαροχής. 7 όροφα κτίρια έχουν γίνει μέσα στην πλατεία Γεωργίου στη δεκαετία του 60 και του 70. Τέλος πάντων, με όλα αυτά, με τούτα και με τ' άλλα, με τη βροχή μας, με τις γκρίνιες μας, με... πού τη βρίσκουν την όρεξη, ρε παιδιά, μερικοί άνθρωποι. Ερχόμαστε πρωί-πρωί από τα Χαράματα εδώ. Εγώ, η Δήμητρα, ο Νίκος, ο Παπαστεφανάτος και ο Γιάννης, ο Γεωργόπουλος, από τις 7 η ώρα. Και έξω, εδώ, περνάνε διάφοροι. 7 και κάτι, 7 και 10 και 4. Κουβεντιάζουν, είτε εκφορτώνοντας ένα σούπερ μάρκετ, είτε κάτω στα μαγαζιά. Τι φωνή και δυνατή φωνή και η Τερέσα και θέματα λύνουν πρωί-πρωί. Μπράβο, πού τη βρίσκουν την όρεξη ο κόσμος. Θα μου πείτε, ρε εσύ εδώ τι βρίσκεις εσύ και μας ξυπνάς κάθε πρωί 35 χρόνια. Άλογο, εμένα το μικρόφωνο είναι το γιατρικό μου. Εκείνη τα λένε χωρίς μικρόφωνο. Τέλος πάντων, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, έχω να σας πω και άλλα, αλλά να μην σας το ρίξω στην πολυλογία. Θα σας δώκω τραγουδάκι, θα σας δώκω διαφημιστικά μηνύματα και θα έρθω, διότι έχω να σας πω μετά πράγματα που τα ακούτε πρώτη φορά. Και μόνον εσείς πρωί-πρωί του Χαραμάτου, για να ξέρετε τι γίνεται στην πολιτική ζωή της χώρας και τι γίνεται σε αυτή την έρμη Ελλάδα εντός και εκτός Ελλάδας, που είναι το οικόπεδο γωνία και γύρω-γύρω θάλασσα και όλοι το ζηλεύουν. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
10: Πάμε να σας πω τώρα λίγα πολιτικά, αλλά πριν σας τα πω θέλω να σας θυμίσω ή μάλλον να το πω για να το ξέρετε ότι σήμερα Τρίτη από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα στις 8.30 το βράδυ οι αστικές συγκοινωνίες πατρών, το αστικό κτέλ μαζί με το σύλλογο, τον Αρχαϊκό Σύλλογο Πασχών των Θαλασσιμίας, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία. Διότι πάντοτε υπάρχουν ανάγκες αίματος. Εσείς που μπορείτε να κάνετε τη διαφορά με 10 λεπτά από τη ζωή σας, στο νέο αμαξοστάσιο του αστικού κτέλ, στον Άγιο Βασίλη, Γουναριάνικα λέγεται εκείνη η περιοχή, όσοι θέλετε να πάτε και να δώσετε αίμα, μόλις στάσετε εκεί στον παλιό δρόμο, μετά το φίλο μου τον Πιλαβά και πριν τον Παλάσκα, θα στρίψετε αριστερά, περάσετε τη γέφυρα κάτω, πάλι αριστερά και πάλι δεξιά, φτάσατε. Εκεί είναι το νέο αμαξοστάσιο του αστικού κτέλ. Εκεί λοιπόν σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα στις 8.30 το βράδυ γίνεται εθελοντική αιμοδοσία. Αυτό αφορά και τους οδηγούς που ακούνε τώρα στα αστικά λεωφορεία και που πιθανώς να είναι και εθελοντές αιμοδότες. 10 το πρωί με 12 και 5 με 8.30 σήμερα, 13/10/26, το αστικό κτέλ, οι αστικές συγκοινωνίες πατρών διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία μαζί με τον Αχαϊκό Σύλλογο Πασχόντων από Θαλασσιμία. Είναι ένα είδος ανεμίας αυτό, πολύ σοβαρό, και πάντοτε χρειάζεται και έχουμε ανάγκες αίματος. Πάω να σας πω τώρα κάτι που αφορά τα πολιτικά τα δικά μας. Λένε λοιπόν στην Αθήνα, στους πολιτικούς κύκλους, ότι έχουν αρχίσει να αποκωδικοποιούν τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, τόσο ως προς την κυβέρνηση όσο και ως προς την αντιπολίτευση. Έχει καταφέρει ο Μεσίνιος να είναι πάλι στο επίκεντρο της ανακατοσούρας, διότι είναι ο εθνικός ανακατοσούρας αυτός ο άνθρωπος. Όσες φορές ανακατεύτηκε στην πολιτική, μόνον ανακατοσούρα έφερε, και ως Υπουργός Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε με τη Μακεδονία και με το Σκοπιανό, και ως Πρωθυπουργός με τα Μνημόνια και το Βενιζέλο, και τώρα πάλι τα ίδια. Έχουμε καμιά τριανταριά χρόνια, 35, που ασχολούμαστε με την προβληματική προσωπικότητα Αντώνης Σαμαράς στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο τύπος κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, πάει αργά το κόμμα για να εξαντλήσει τους δυσαρεστημένους και τους οποιουσδήποτε αφήσει απ' έξω ο Μητσοτάκης να έχουν περιθώρια να έρθουν μόνοι τους τρέχοντας και να τους ζητάνε να πολιτευτούν με αυτόν, και έχουν και πολύ πλάκα μερικοί που ξαφνικά βλέποντας ότι δεν έχουν τρόπο να χωθούν κάπου ή να πάρουν κάτι από τη Νέα Δημοκρατία και από την κυβέρνηση, για να πάνε στο Σαμαρά αρχίζουν και βρίζουν το Μητσοτάκη. Δηλαδή μπορεί να δεις ένα τέτοιο στην Πάτρα και να του πεις κάτσε ρε εσύ, είναι Τρίτη σήμερα το μεσημέρι, χτες το μεσημέρι έλεγες Μητσοτάκη σε ξέρω ψωμί, και να σου φτιάνει ένα σκηνικό βρίζοντας το Μητσοτάκη και μετά να σου πετάξει κατά την Παρασκευή ότι θα πάει στο Σαμαρά. Είναι αυτοί που έχουν δει κατά το που θα τυχωθούν οι διάφοροι καιροσκόποι, γεμάτος ο τόπος παντού. Λέει λοιπόν ο Σαμαράς ότι έχει ένα σχέδιο, λένε στην Αθήνα, και ποιο είναι το σχέδιο το ξέρουν και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Τσίπρα, αλλά εκεί μάλλον δεν τους αφορά τόσο πολύ το σχέδιο αυτό, παρά μόνο αν το δουν να γίνεται πράξη. Άλλωστε και ο ίδιος ο Αλέξης είναι τσάι και συμπάθεια η όλη παρουσία του. Λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο του Σαμαρά? Καταρχήν η εκπαραθύρωση του Μητσοτάκη, αυτό το μίσος που αναζωπυρώνεται ανά 30 χρόνια προς την οικογένεια Μητσοτάκη και που ποτέ δεν θα μάθουμε πού πραγματικά βασίζεται, υλοποιείται και τώρα αυτό το πράγμα. Έχει καταντήσει αηδία και κοροϊδία βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που το παίρνουν σοβαρά, θα το σεβαστούμε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν και εφόσον το βράδυ των εκλογών δεν θα συμφωνεί κανείς στο να κάνει κυβέρνηση και εφόσον έχει πετύχει το σκοπό του το δεύτερο, να έχει κατεβάσει το Μητσοτάκη κάτω από 30%, διότι ο ίδιος ο Σαμαράς πιστεύει ότι θα πάρει γύρω στο 7,5 με 8, με 18 και 20 βουλευτές. Δηλαδή αυτό αν συμβεί πάνε να πει ότι η Νέα Δημοκρατία θα έρθει στο 27-28 εκεί. Στη Νέα Δημοκρατία πάλι πιστεύουν ότι ανετότατα θα πάνε στο 32-33, η βελόνα όμως στις δημοσκοπήσεις έχει κολλήσει στο 30,5 με 31. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Όχι μόνο αυτές οι παράμετροι τις οποίες έχει στο μυαλό του ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και άλλοι, είναι και αυτά που συμβαίνουν από την, και έρχονται από την Ευρώπη εισαγόμενα, όπως αυτό το κίνημα των φοιτητών, τάχα μου κίνημα ελεύθερων φοιτητών κοινωνικό, αλλά πίσω βρίσκονται κόμματα της αντιπολίτευσης, το οποίο θα πάει σήμερα να κατασκηνώσει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το κόστος της ζωής, της φοιτητικής, και υπάρχουν φόβοι ότι και στην Ελλάδα μπορεί να έρθει μια τέτοια ιστορία από το εξωτερικό εισαγόμενη, βλέπε Γαλλία, Ισπανία κτλ. Θέλει λοιπόν το βράδυ που γι' αυτό ο Μητσοτάκης είπε ότι όποιος πάρει 25 φεύγει, να διώξει τον Μητσοτάκη, άπαξ και τον διώξει, θέλει να κάνει μετά το εξής, το έχει διαμηνήσει προς κάθε κατεύθυνση, να προτείνει για πρωθυπουργό μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού με Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο, και το δικό του κόμμα βέβαια, τον Κώστα Καραμανλή ή τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Γι' αυτό έχει εμφανιστεί ο εκφραστής των συμπερασματικών συνδέσμων, ο Βενιζέλος, ο καθηγητής του δικαίου, λοιπόν, ο πρώην αντιπρόεδρος. Έχουν γλυκαθεί όλοι, ο Καραμανλής κάνει κάτι εμφανισούλες τελευταία και θέλει να προτείνει, λέει, ή τον Καραμανλή ή τον Βενιζέλο για πρωθυπουργούς. Δεν μπορείτε να πιστέψετε ποιος έχει ορκιστεί ως εχθρός να χαλάσει αυτό το σχέδιο του Σαμαρά. Δεν πάει το μυαλό σας, και κυρίως όσοι είστε κάτω από 35 δεν το ξέρετε αυτό το όνομα. Θα σας το πω για να σας το θυμίσω. Ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος εγκατεστάθη από χτες το πρωί στο δεύτερο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη του ΠΑΣΟΚ, ναι πρόεδρε, το ιστορικό αυτό κτίριο, ναι, εκεί στο δεύτερο στη Χαριλάου Τρικούπη εγκατεστάθη ο Λαλιώτης, ο οποίος πέραν από το ότι θέλει να δει το Μητσοτάκη στο φούρνο με πατάτες, με τίποτα δεν θέλει να ξαναδεί το Βενιζέλο πρωθυπουργό, διότι θα βγάλει φλίκτενες. Έχει μια σφοδρότατη αντιπάθεια προς τον Βόρειο Λαδί, την Χοντρών, και τον Καραμανλή επίσης. Και γίνεται ένας υπόγειος πόλεμος και μια προσπάθεια, γι' αυτό θα δείτε από εδώ και πέρα να τσακώνονται συχνά το ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προκειμένου έστω και με 0,5% το ΠΑΣΟΚ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και να είναι τρίτος ο Τσίπρας. Κομματάκι δύσκολο λένε οι δημοσκοπήσεις, αλλά θα δούμε. Έτσι λοιπόν στο παρασκήνιο, κυρίες και κύριοι, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι σε αυτή την έρμη χώρα, με τη μεγάλη ιστορία, τη μικρή έκταση και το μεγάλο πολιτικό παρασκήνιο, μεγαλύτερο από το προσκήνιο, κάνει κουμάντο ακόμα η Ναφθαλίνη. Πολύ Ναφθαλίνη ρε παιδιά δηλαδή. Εφτάσαμε στο 2026 και ακόμα μιλάμε για τον Κώστα Καραμαλή, το Βενιζέλο, το Σαμαρά, το Λαλιώτη. Έλεος ρε παιδιά. Και αυτό κάποιοι πιτσιρικάδες φτάνουν στο σημείο να βλέπουν κάτι κασιδιάριδες και να τους θεωρούν πολιτικούς γίγαντες. Πολύ Ναφθαλίνη έχει πες, δεν έχετε ιδέα τι ίντρικα γίνεται, χαμός. Μπας περιπτώσει, το ρολογάκι λέει 9 παρα 20 δηλαδή και λοιπά. Μας είπαν κάτι, θέλεις να μου το πεις, για πες το μου Νίκο. Ναι, το Λαλιώτη τον έλεγαν παλιά Θείο Βρέφος. Αυτός που στο είπε να ξέρεις ότι είναι πάνω από 55-60, στάνταν. Αυτοί τον θυμούνται ως Θείο Βρέφος που ήταν 28 χρονών υφυπουργός, τι πρόεδρε, τι ήτανε, νέας γενιάς. Α ναι, ναι πρόεδρε, το θυμήθηκα, στην κυβέρνησή σου την πρώτη, όταν έγινε το θαύμα της αλλαγής. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Λαλιώτης ορκισμένος εχθρός, κυρίες και κύριοι, του Βενιζέλου, του Καραμαλή και του Σαμαρά, αλλά και του Μητσοτάκη. Πολεμάνε όλοι αυτοί τώρα το Λαλιώτη, στον οποίο ο Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή από θυρωρού μέχρι τελευταίο βουλευτή. Μέσα δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, αλλά ο πνιγμένος από το μαλλιά του πιάνεται. Στη Χαριλάου Τρικούπη, να ακούτε τι σας λέει ο Κώστας από το πρωί ως το βράδυ. Θα παίρνουν την ευλογία του Λαλιώτη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Σας μυρίζει Ναφταλίνη και μένα. Γι' αυτό λοιπόν θα πάτε στην Κάρνα, θα φορτώσετε το καροτσάκι με φρέσκο και λαχταριστό κρέας, ωραιότατο σε φοβεράς και τρομεράς τιμάς, αυτές που σας είπα προηγουμένως, καθημερινά μειωμένες τιμές. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας και ετοιμαστείτε για Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο, μια νέα βόμβα που θα ρίξουμε στην αγορά από την Κάρνα για να χορτάσει ο κόσμος ποιοτικό κρέας σε τιμές απίστευτα χαμηλές. Για τον Τζίφρι θέλω να πω, γάλα φρέσκο από αγελάδες και αρνοκάτσκα που λένε και απέγγι. Είχαμε έναν τύπο που ήταν από την Αρναία Χαλκιδής, ρε κότσο λέει, τι δουλειά κάνει ο πατέρας, λέει, έχει πρόβατα οι γελάδες, λέει, είναι τινουτρόφος. Αρνουκάτσκα. Α, μάστα, έτσι μου είχε μείνει αυτό. Λοιπόν, στο Τζίφρι απέναντι στο Χωριό Στάνος Αμφιλοχίας έχουν φτιάξει με το φρέσκο γάλα ωραιότατα γαλακτοκομικά, τα οποία σας περιμένουν Έλληνος Στατιώτου και 5 πηγαδίων. Η Golden Traders είναι το όνομα που πιστεύεστε, για την αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Και βεβαίως ανήκουν σε μια ομάδα 5 μαγαζιών, ένα από όλα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Εμπιστοσύνης άνθρωποι, σας δίνουν και τιμές τρέχουσες και επίσης τους βρίσκεται στο 6944-21-2150. Βενέρης Μότορ σημαίνει Βενέρης Νίκος και Γιάννης, 26-10-70-70-60. Με τη μεγάλη διαφορά, ποια είναι η διαφορά, είναι ένα επτάπτυχο, πλήρης ιστορικό σέρβις, ελεγμένα πριν την παράδοση οχήματα, αγορά με ασφάλεια, δυνατότητα χρηματοδότησης, δεκτή κάθε ανταλλαγή και δεν θα ξεκολλάς, θα θες και μετά την πώληση να είσαι κάθε μέρα εκεί. Αυτά συμβαίνουν στην Ακροτηρίου και Βενιζέλου στη Veneris Motors. Λοιπόν, μετά σας έχω και άλλη αποκάλυψη μετά από τα πολιτικά που σας είπα. Πολύ σοβαρή, να την έχετε στο μυαλό σας και αυτή, γιατί θα δείτε, θα τη βρείτε μπροστά. Εγώ δεν σας λέω κάτι που δεν είναι καρατσεκαρισμένο ποτέ. Για να πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχει διαλέξει εδώ ο Νίκος Τσελεπής, πάντα συνεπής, και έρχομαι σε 3 λεπτά.

Αν σας έβαζα ένα quiz να μου πείτε ποια είναι η τραγουδίστρια χωρίς να ξέρετε από τη φωνή και να καταλάβετε, είναι δεδομένο ότι δεν θα βρίσκατε πως είναι η Άννα Βύση στα νιάτα της. Το τραγούδι αυτό βγήκε όταν εγώ πήγαινα στην τρίτη γυμνασίου. Λοιπόν, ακούμε τον τελευταίο καιρό διάφορα τεινά γύρω από την μπαμπάτσικη αυτή την όμορφη κυρία, την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle. Χτες, μετά από όλα τα δημοσιεύματα που λένε ότι της χρώσταγε κάποιος, του χρώσταγε στην Αμερική και ότι είναι ικανοποιημένη και ότι τους εξέθεσε και ότι είναι όλο δημόσιες σχέσεις και χαλάει λεφτά και είναι υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματιών Ελληνοαμερικανών και δύο Ελλήνων εφοπλιστών και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χτες το απόγευμα σε συνέντευξη του δημοσιογράφου είπε ναι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την Kimberly στην Ελλάδα και ετοιμάζουμε την απομάκρυνσή της, την εξετάζουμε. Μούφα. Σας το λέω, είναι μούφα όλο αυτό. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά και έχουν ένα μεγαλύτερο βάθος. Επειδή ο Τραμπ δεν κάνει τίποτα που δεν θα έχει επίκεντρο τον εαυτό του, την πάρτη του και την πολιτική του ματαιοδοξία, πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά πηγάζουν από το γεγονός ότι έχει εκλογές στις 3 Νοέμβρη και δεν θέλει να στενοχωρήσει μια μεγάλη κάστα επιχειρηματιών, πετρελαιάδων, οι οποίοι, προσέξτε, θέλουν ντε και καλά να ξαναγίνει και να υλοποιηθεί ο αγωγός πετρελαίου Ρωσία-Τουρκία με σκοπό να μειωθεί και να μην γίνει στο τέλος το έργο του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς υγροποιημένου αερίου LNG από την Αμερική στην Ελλάδα. Αυτή είναι καμιά 50% πετρελαιάδες, τεξανοί οι περισσότεροι, και ποιος βρίσκεται πίσω από την ενορχήστρωση αυτή της αποκαθήλωσης της κυρίας πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα? Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τον Μπάρακ, ο οποίος είναι φίλος κολλητός αυτών των κυρίων εκεί. Δηλαδή στην ουσία έχουμε τώρα δύο πρέσβεις, για να καταλάβετε ότι εδώ μιλάμε μόνο για business πλέον, μόνο για χρήμα, και βεβαίως πίσω από όλα βρίσκεται ο θησαυρός που λέγεται υδρογονάνθρακες. Δεν υπάρχει διπλωματία, τα λόγια που λένε είναι κολοκύθια τούμπανα έτσι για τις κάμερες. Δεν ασχολούνται με την ουσία των εθνικών ζητημάτων της χώρας στην οποία είναι πρέσβης. Δεν ασκούν διπλωματία. Ασκούν οικονομική εξαργύρωση επιταγών, τίποτε άλλο. Η Kimberly ανήκει στην ομάδα των επιχειρηματιών που υποστηρίζουν τον κάθετο διάδρομο, το LNG, το φυσικό αέριο και όλη την υποδομή που έχει στηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο Τον Μπάρακ στην Τουρκία υποστηρίζει τους παλαιοαμερικανικής αντίληψης πετρελαιάδες, οι οποίοι είναι φιλότουρκοι και θέλουν να γίνει ο αγωγός Ρωσίας-Τουρκίας. Γι' αυτό ψήσανε τον πρόεδρο με το βερικό κύμα Λί να βάλει τον Πούτιν ξανά στο παιχνίδι, γιατί αυτό που έκανε ο Τραμπ να αγοράσει αυτό το πετρέλαιο από τον Πούτιν είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, δεν είναι τίποτα. Είναι για την Αμερική, είναι 8 μέρες είναι όλο αυτό το πράγμα που αγόρασε. Απλά ήθελε η σημειολογία της πράξης να γίνει γνωστή παντού στον πλανήτη, ότι ξαναμπαίνει ο Πούτιν από το παραθυράκι στην αγορά πετρελαίου, έρονται οι αμερικανικές κυρώσεις και ξαναμένει ζωντανός να παίξει με τους αγωγούς που θέλει αυτός, αφήνοντας απ' έξω αυτό που δεν έχει και δεν μπορεί να μεταφέρει, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, και κατ' επέκταση αφήνοντας απ' έξω και την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν η κυρία Kimberly Guilfoyle στη μάχη μεταξύ φυσικού αερίου και πετρελαίου μάλλον είναι χαμένη, και κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το τέλος του χρόνου θα μας πει για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Αυτό είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη για την χώρα και για την εξωτερική της πολιτική, γιατί μπορεί να επηρεάσει την πόντιση αυτού του καλωδίου που έχει αναλάβει η αμερικανική εταιρεία και η γαλλική εταιρεία που είναι πολυμέτοχος για τη σύνδεση μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Ελλάδας, Κύπρου
και Ισραήλ αφορά ηλεκτρική σύνδεση. Και θα μου πείτε τι δουλειά έχει το ρεύμα με το πετρέλαιο. Έχει και παραέχει. Γιατί αν εδώ δεν υπάρχει Αμερικανός πρέσβης και πει και μέχρι τότε τον διώξουν, αν τη διώξουν πριν το τέλος του Οκτώβρη που έχει αποφασίσει η γαλλική εταιρεία, η κυβέρνηση της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ να κάνει την πόντιση του καλωδίου, 31 του μήνα με 1 Νοέμβρη έχουν υπολογίσει ότι θα κάνουν την πόντιση του καλωδίου. Προφανώς ο Ερντογάν, για να μην περάσει από τη Βουλή αυτό το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, προσπάθησε μέσω της τουρκικής διπλωματίας να καθαρίσει την Ελληνίδα, την πρέσβη, την Αμερικανίδα εδώ που εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες, τους Αμερικανούς του φυσικού αερίου, για να δημιουργήσει κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης προς την ενεργειακή ανάπτυξη της Ελλάδας και στο ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, τη νύχτα που κοιμόμαστε εμείς πέραν του Ατλαντικού, και αυτά κάνει το παγκόσμιο χρήμα γύρω μας, από το οποίο δυστυχώς εξαρτώνται όλα όσα μας ξημερώνουν, από το πόσο κάνει το αλεύρι, η βενζίνη, το πετρέλαιο, το ψωμί, το γάλα και η φέτα, μέχρι οτιδήποτε άλλο ατυχώς μπορεί κανείς να φανταστεί. Τώρα στην πατραϊκή επικαιρότητα, καταρχήν θερμή παράκληση, αισθάνομαι πολύ άσχημα που θα αναγκαστώ να το πω στον αέρα. Το έχω πει και στο φίλο μου τον Γιώργο επάνω στο γυμναστήριο. Από κάτω είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε και δεν μπορούμε να ταραζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο με τον θόρυβο που κάνει, το υπέρβαρο αυτό σιδερένιο βάρος που αφήνουν οι γυμναζόμενοι και το πετάνε στο τσιμέντο πάνω από το κεφάλι μας. Νομίζουμε κάθε φορά ότι κάνει σεισμό. Και κυρίως όταν είμαστε στον αέρα. Θερμή παράκληση, καλή η γυμναστική, καλά κάνει το γυμναστήριο και είναι κοντά μας, είναι και φίλοι μας εδώ και πάμε και εμείς διάφοροι επάνω, όχι εγώ αλλά οι υπόλοιποι. Αλλά παιδιά, εδώ κάνουμε μια δουλειά που δεν μπορεί πάνω από το κεφάλι μας να πέφτουνε 200 κιλά με δύναμη πάνω στον μπετόν γκάπ και να τρίζουμε όλοι. Έλεος. Αναγκάστηκα να το πω γιατί ακόψαμε το αίμα μας προηγουμένως. Ψυχραιμία. Λοιπόν, πάω παρακάτω για να έρθω στα δικά μας. Δεν φαντάζεστε δηλαδή για τι πράγμα σας μιλάω, να μην συνεχίσω να το εξηγώ. Πολλά τροχαία χτες και μηχανάκια. Πολλά τροχαία με μηχανάκια. Και επίσης θέλω να σας πω, το ένα ήταν Παπανδρέου και Βενιζέλου, το άλλο ήταν, δεν πρόλαβε να περάσει η ώρα, Κορίνθου και Ζαΐμι νομίζω, με ασθενοφόρα οι αναβάτες και τα λοιπά. Μου λέει κάποιος, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, σχολίασε βρε Γιώργο το γεγονός ότι στην Πάτρα μετά τις 8 η ώρα το βράδυ δεν μπορείς να οδηγήσεις από την επίθεση που κάνουν στους δρόμους οι ντιλιβεράδες. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή η ιστορία μετά τον COVID που ανέδειξε το επάγγελμα του ντιλιβερά ως χρυσοφόρο και επικερδές, έφερε πολύ κόσμο κάθε ηλικίας να το κάνει, και επίσης το γεγονός ότι όταν έρχονται οι φοιτητές αρχίζει η παραγγελία και άμα πιάνουν και οι βροχές και τα κρύα, προσετέθη δε και αυτή η ηλεκτρονική πρόσβαση των παραγγελιών μέσω όλων αυτών των συγκεκριμένων πλατφορμών που έχει κανείς να παραγγείλει, η Food Box, πώς λέγεται, Box, Walt και τα λοιπά, όλα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αναγκασμένοι να τρέχουν από εδώ και από εκεί, έχουν μπροστά στο τιμόνι του, στο μηχανάκι, σε μια ειδική εφαρμογή το κινητό και κοιτάνε το κινητό και όχι το δρόμο που οδηγούν. Κάνουν αλλεπάλληλα ζιγζάκ, είναι εκατοντάδες μες στους δρόμους, σου ξεφυτρώνουν από όπου μπορείς να φανταστείς. Με πολύ σεβασμό στη δουλειά τους το λέω, ας προσέχουν τον εαυτό τους, γιατί νομίζω πως πλέον για τα δεδομένα αυτής της πόλης παρά είναι πολλοί, δεν ξέρω πόσοι είναι οι ντιλιβεράδες, σαν τις μύγες και σαν τις φύγες, σαν τις μέλισσες πετάγονται αριστερά και δεξιά. Χρειάζεσαι ειδική εκπαίδευση να οδηγείς τους δρόμους της Πάτρας όταν πέφτει το σκοτάδι, όχι μόνο το πρωί, προσέχοντας αυτά που δεν προσέχουν οι ίδιοι, γιατί έτσι που τους έχει βάλει η δουλειά αυτή να τρέχουν, είναι αναγκασμένοι να την κυνηγάνε.
Το λέω με σεβασμό στη δουλειά τους. Είναι όμως επικίνδυνη και για τον εαυτό τους και για όλους τους υπόλοιπους οδηγούς. Μετά τις 8 η ώρα το βράδυ στην Πάντρα πρέπει να κοιτάς και τους δύο καθρέφτες και τον τρίτον επάνω στην οροφή, διότι δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου σκάσει η ντιλιβεράς. Παιδιά μου, καλημέρα στους ντιλιβεράδες. Ξαναλέω για τρίτη φορά, με πολύ σεβασμό στη δουλειά σας, αρχίζετε και γίνεστε πληγή τελευτόσα για το κυκλοφοριακό της πόλης. Πόσοι πια είναι οι ντιλιβεράδες σε αυτή την πόλη? Δηλαδή, μια πόλη που δεν έχει ταυτότητα, δεν έχει προσανατολισμό σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ανάπτυξη και άλλο έσοδο. Τι έχουμε? Φοιτητές, να νοικιάσουμε, να ανοίξουμε μαγαζιά, να πουλήσουμε καφέ, να φάνε, να πάρουμε ντιλιβεράδες, να τους ταΐσουμε, να κάνουμε. Πώς κάνουμε έτσι, μωρέ? Πώς κάνουμε, δηλαδή, αν μπει και συμβεί κάτι αύριο το πρωί και πει κάποιος λουκέτο στο Πανεπιστήμιο Πατρών για ένα μήνα, τι θα κάνουμε εμείς εδώ? Θα ζητιανεύουμε ο ένας στα ψηλά του άλλου. Εκεί έχουμε καταντήσει, το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και αυτή η κοσμική ταχύτητα όλη μέρα που έχει δημιουργηθεί να κυνηγιόμαστε στην Πάτρα δεν μας κάνει να δούμε τα πράγματα με ανοιχτή ματιά, ότι κυνηγάμε κάτι που σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Σου λέει άλλος, ντιλιβερά, ας οικονομήσω, αυγό 10 ώρες το βράδυ, πάρα από εδώ, πάρα από εκεί. Βροχή, τρέχουν οι έρμοι μέσα στους δρόμους με κάτι πλαστικές σακούλες, κουκούλες πάνω το κεφάλι τους. Να τους βάζουν οι πλατφόρμες αυτές να κοιτάνε, να πάρουν την παραγγελία από εδώ, να την πάνε εκεί, να κάνουν. Αυτό όμως δημιουργεί ένα σύνολο κινδύνου, δηλαδή ανθρώπων που τρέχουν μέσα στο άγχος. Είναι ευτύχημα που δεν έχουμε μέχρι ώρας, να μην πω θρυνήσει, να πω ακούσει σοβαρό ατύχημα. Καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο. Ψυχραιμία και υπομονή. Αυτό το λούκι που έχουμε μπει, του αφηγήματος της μεγαλοφοιτητούπολης που κρέμεται από των φοιτητών, δεν το βλέπω. Νομίζω πως αρχίζει και μας κάνει κακόπια σε πολλά πράγματα. Στην Κάρνα 6 καταστήματα σας περιμένουν ποιοτικά και οικονομικά για να έχετε το καλύτερο κρέας στην πιο χαμηλή τιμή. Αυτές οι 5 τιμές που σας είπα και ισχύουν μέχρι και αύριο. Από την Τετάρτη θα έχουν άλλες ακόμα πιο μειωμένες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο. Τιμές βόμβα, να ξέρετε. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Οι Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο γουστών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, σας περιμένουν να πάτε εκεί τα ξαφικά σας, να τα πάρουν με τιμή τρέχουσα, ελεγμένη της Τράπεζας Ελλάδος. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Ο Τζίφρις πάντοτε, Έλληνος Ατιώτου και 5 πηγαδίων, σας περιμένει για να πάρετε τα γαλακτοκομικά σας, αυτά από πρώτο χέρι με τη μοσχοβολιά του φρέσκου γάλατος από το όριο Στάνος Αμφιλοχίας. Και στο Βενέρης Μότορ, στο κατάστημα του Νίκου και του Γιάννη Βενέρη, η αλλαγή αυτοκινήτου είναι μια υπόθεση που περιέχει εμπιστοσύνη, εγγύηση και συνέστημα, γιατί δεν θα ξεκολλάτε και μετά την πώληση. 26-10-70-70-60 το τηλέφωνο στη Βενέρης Motors. Καιρός. Περιμένει βροχή η πόλη σήμερα. Ο Δήμος και η πολιτική προστασία της περιφέρειας και του Δήμου είναι σε επιφυλακή. Είναι πιθανόν ακόμα και το 112 να ακούσετε, λένε οι μετεωρολόγοι, το μεσημέρι ή το απόγευμα. Αλλά θα δούμε. Εγώ πάντως προς το παρόν σας λέω ότι δεν υπάρχει βροχή σε σημείο που να δείχνει ότι θα έρθει σε τέταρτο μισή ώρα στην Πάτρα. Πιθανώς θα έρθει αργότερα. Η πλήρης πρόγνωση για την πόλη λέει συννεφιά με πιθανή καταιγίδα. Στεγνώνει τρεις μέρες μέχρι την Παρασκευή και από Σαββατοκύριακο αρχίζουμε τα ίδια. Καλημέρες πολλές στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Πήγα χθες εκεί, πήγα και είδα και τον φίλο μου τον Αντώνη και τα κορίτσια που δουλεύουν εκεί και τη Γιωτούλα, είχα καιρό να τη δω, και όλο τον καλό τον κόσμο από την παραγωγή στην κατανάλωση. Δοκίμασα χτες το βράδυ πατσούλα φρεσκότατη από το Γλαύκο, είχε γίνει εκείνη την ώρα, με λεμονάκι, φάρμακο για το στομάχι, να ξέρετε. Μην το ξεχνάτε, ο Γλαύκος έχει αυτές τις μέρες μέχρι και την Πέμπτη και πατσά και χοντρό βεργάδι. Λοιπόν, έχουμε φάει μισό λεπτό του Γιάννη του Γεωργόπουλου.
τον αναμένομαι. Καλημέρα στους οδηγούς και τους επιβάτες στο αστικό κτέλ. Εθελοντική αιμοδοσία επαναλαμβάνω σήμερα στο αμαξοστάσιο του αστικού κτέλ στον Άγιο Βασίλη μαζί με το Σύλλογο Πασχόντων Θαλασσεμίας από 10 το πρωί ως 12 το μεσημέρι και από 5 ως 8.30 το βράδυ. Να πάτε στην ευχή του Θεού. Έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη.

0: ώρα είναι 9.
1: Από
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Ελλάδα, η χώρα του καπέλου. Με νέες ανατιμήσεις στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα. Ενώ έρχονται σαρωτικές αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Πρώτη μεγάλη δοκιμασία, ισχυρές καταιγίδες, ρηπές ανέμων έως 10 μποφόρ. Από σήμερα το απόγευμα και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες αναμένονται στη ελώδης βορειοανατολική άνεμη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Στη Βουλή σήμερα ο νόμος τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά έως 15 ετών. Εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο. Η ψήφιση του στην Ολομέλεια της Βουλής προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής από τις αρχές του Γενάρη 2027. Σοκ στη Φθιώτιδα. Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονη σε παιδικό σταθμό από υπάλληλο του Δήμου. Τραπ για Γκυλφόιλ. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της από την πρεσβεία στην Ελλάδα. Γαλάζιο μαντίο των Δελφών. Το εκλογικό όριο του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σενάριο για κάτω από εκεί αλλαγής αρχηγού από τους παρικούντες του Μαξίμου και όχι μόνο, καθημερινή ανάλυση. Στα χαρακόμματα Πασόκ Ελλάς. Ανταλλαγή κατηγοριών και εχμών για ένα ακόμα 24ωρο ανάμεσα στα στελέχη των δύο κομμάτων με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού, πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα Συντακτών. Κατεβάζει τους τόνους ο Τσίπρας στην κόντρα με τον Πασόκ αντίπαλος μου Μητσοτάκης, δήλωσε από την Κρήτη. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας και η Δυτική Ελλάδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα η πολιτική προστασία, πυροσβεστική, δήμη, περιφέρεια. Στο άγνωστο χωρίς βάλκα και χωρίς ελπίδα. Αβέβαιο το μέλλον για το φράγμα πύρου παράπυλου. Λήγει 31 Δεκεμβρίου η περίοδος διαχείρισή του από εταιρεία μετά από ανάθεση που είχε γίνει από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η υδροδότηση της Πάτρας, της Δυτικής Αχαΐας και του Ερήμανθου. Πύργος καλό νερό Τσακώνα, στην τελική ευθεία ο Φάκελος. Σε τροχιά υλοποίηση το έργο, σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Το αίτημα εξαίρεσης σε καθαρίστριας εταιρείας από την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την Αχαϊκή αναμένεται και ενδέχεται να φέρει τα πάνω κάτω. Αύριο η απόφαση της έδρας επί του αιτήματος. Ασφαλιστικά μέτρα κατά της Hellenic Train από το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Από κοντά και η Επιτροπή Πρωτοβουλίας προχωρά άμεσα σε κατάθεση αγωγών κατά Hellenic Train και ΟΣΕ. Στα Κάγκελα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας μετά το νέο τραυματισμό αστυνομικού στη διάρκεια καταδίωξης ληστών. Ζητά να αναγνωριστεί το επάγγελμα ως επικίνδυνο. Συμμετοχή και σε κινητοποίηση στην Αθήνα. Χειροπέδεσε άντρα που πουλούσε αλκοόλ σε ανήλικα παιδιά. Ραντεβού στον ΕΦΚΑ, κινητοποίηση όλων των συνταξιχικών σωματείων της Αχαΐας αύριο Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM είναι 94, είναι ένα ακόμα βρασινό κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και όμορφη μέρα, ιδιαίτερο σήμερα, 3η και 13. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, Μαρία Καραγεωργοπούλου, Νίκο Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Χιάννης Γεωργόπουλος. Ραδιοταξί Πάτρας τώρα και live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: διαφοροποίηση τα μεσάνυχτα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε ό,τι έχει να κάνει με το χαμηλό βαρομετρικό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Να δούμε τι ιχνητή αποτύπωμα θα αφήσει αυτή η κακοκαιρία εν πρώτη στην περιοχή και κατά δεύτερον όμως και σε άλλες περιοχές τις οποίες αναμένεται να πλήξει. Μην ξεχνάτε ότι στην εποχή της ταχύτητας οι άνθρωποι ταξιδεύουν. Για όλα αυτά και όχι μόνο. Πρώτη εικόνα και η πιο σημαντική από τον προγνώστη μετεωρολόγο Νίκο Θεοδωσόπουλο που είναι σήμερα κοντά μας. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Πράγματι έτσι ακριβώς όπως είπατε, δεν είναι μόνο η περιοχή μας, γιατί οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι οι ανατολικές περιοχές. Βέβαια δεν έχουμε και το χρόνο, γιατί μου είπατε ότι
0: να επικεντρωθούμε στην περιοχή κατά κύριο λόγο.
1: Να περιοριστούμε στην περιοχή και όσο μπορούμε,
0: ναι,
1: να δούμε τι μπορούμε να πούμε και πιο,
0: πιο
1: για την περιοχή λοιπόν μας και πώς θα διανύσουμε το τελευταίο ήμιση του φθινοπόρου και πώς θα μπει ο χειμώνας. Λοιπόν, εν ολίγες, έτσι. Λοιπόν, στην περιοχή μας, έτσι, για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Για σήμερα, ήδη από την Κέρκυρα Οθονή και βόρεια της Λευκάδας, Λευκάδα αρχίζουν οι βροχές. Οι βροχές όμως γρήγορα, έτσι μέσα στις πρωινές ώρες, θα επεκταθούν και στη περιοχή στο κεντρικό Ιόνιο, στην Κεφαλονιά, αλλά και στις παράκτιες περιοχές απέναντι, για την Ετωλοκαρνανία, Βόνιτσα, Αστακός και θα πούμε έτσι γρήγορα τα χιλιοστά βροχής, για τη Βόνιτσα αναμένονται περίπου στα 40 με 60 χιλιοστά. Στον Αστακό, στον κόλπο του Αστακού, εκεί δείχνει 80 και πιθανόν και τοπικά 100 χιλιοστά.
0: Πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, 100 ναι, τόνι νερού στο θέμα.
1: Ναι, ναι, εκεί δείχνει, ενώ κατεβαίνοντας νοτιότερα έτσι, προς το ετωλικό Μεσολόγγι, περίπου στα 50 με 60 χιλιοστά βροχή. Έτσι. Στο Αργοστόλι αναμένονται περίπου τα ίδια χιλιοστά, 40 με 60 χιλιοστά, έτσι, από το πρωί και κυρίως δηλαδή από τις επόμενες ώρες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Ωστόσο όμως νοτιότερα στο Ιόνιο, να τελειώσω με το Ιόνιο, θα είναι πιο στρωτές οι βροχές και σε διάρκεια και λιγότερα χιλιοστά η Ζάκυνθος από την Κεφαλονιά, περίπου 30 με 40 χιλιοστά. Τώρα, ανατολικότερα, πάμε στο νομό Ηλίας, έτσι, για τον πύργο. Αναμένονται κυρίως μετά το μεσημέρι μέχρι το τέλος της ημέρας περίπου 40 χιλιοστά. 40 και τοπικά 50 χιλιοστά στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό ισχύει και για την περιοχή της Κυλλήνης. Το ίδιο βορειότερα στον Άραξο, όπου στον Άραξο θα αρχίσουν δηλαδή από το μεσημέρι θα έλεγα και κυρίως απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας περίπου στα 40 με 60 χιλιοστά βροχή. Τώρα για την περιοχή Πάτρα. Η Πάτρα αναμένεται τα χιλιοστά της βροχής θα εξαρτηθούν από τον άνεμο. Ο άνεμος είναι βόρειος, βόρειο-ανατολικός, έτσι, με μία ένταση 2 με 3 μποφόρ, αλλά προς το, μετά το μεσημέρι και κυρίως απογευματινές ώρες, όταν θα κοπάσει ο μποριάς, εδώ τα χιλιοστά βροχής είναι περίπου τα ίδια, έτσι στην ευρύτερη περιοχή, 40 με 50, αλλά θα αρχίσουν μετά το μεσημέρι κάποιες βροχές, αλλά το ίμιση περίπου 25-30 χιλιοστά μπορεί να πέσουν μέσα σε 1-2 ώρες, κυρίως οι ώρες αυτές οι πιο που φαίνεται είναι 6 με 9 η ώρα το βράδυ για την Πάτρα. Έτσι, αυτό ισχύει έτσι και στην ευρύτερη περιοχή στο Αντίριο. Όσο πηγαίνουμε τώρα, πάμε προς το Κορινθιακό, έτσι, για την περιοχή του Αιγαίου και εκεί οι βροχές θα είναι περίπου στα 50 με 60 χιλιοστά. Αυτό δείχνει και βορειότερα του Κορινθιακού στην Άμφισσα περίπου στα

0: 40 χιλιοστά και αύριο περίπου στα 10 με 15 χιλιοστά, ενώ αύριο εμείς στην περιοχή από το μέσον, θα έλεγα, από το Δρέπανο έτσι και δυτικότερα, Ρίο Αντίριο και Πατραϊκός, θα σταματήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ακόμα ότι και για τις ορεινές περιοχές. Θα αναφέρω για τα Καλάβρητα. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι από 9 μέχρι 16 βαθμούς με βροχή. Σήμερα το ύψος της βροχόπτωσης στα Καλάβρητα θα είναι 30 με 40 χιλιοστά και αύριο θα είναι στα 5 χιλιοστά. Με βοριά, ο οποίος θα ενισχυθεί αύριο, έτσι, για την περιοχή και κυρίως τον Κορινθιακό, στα 5 με 6 μποφόρ. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι μετά από αυτή την κακοκαιρία που θα περάσει μέχρι και τις μεσονύχτιες ώρες, μέχρι, θα έλεγα, το βράδυ και τις πρώτες βραδινές ώρες, από αύριο βελτιώνεται ο καιρός για την Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα επιμείνουν κάποιες συννεφιές και κάποια λίγα χιλιοστά βροχής στην περιοχή της Αιγιάλιας. Έτσι, η Δυτική Ελλάδα, η περιφέρεια, έχει και ένα διαμέρισμα το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά της Ανατολικής Ελλάδας και αυτή είναι η περιοχή της Αιγιάλιας. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι για την περιοχή μας είναι από Παρασκευή, θα έλεγα, προς το Σάββατο έρχεται μία, γιατί μιλάνε και λένε, ας πούμε, να βάλουμε πανοφόρια και το ένα το άλλο, έρχεται κρύο, το κρύο που θα έρθει θα είναι πρόσκαιρο το Σαββατοκύριακο προς τις Ελλάκες.
1: Και μετά θα έχουμε πάλι αύξηση θερμοκρασίας.
0: Θα σας πω αυτό, θα επεκταθώ και σε αυτό. Την Παρασκευή προς το Σάββατο, Σάββατο το πρωί, θα έχουμε χιονοπτώσεις στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και εδώ θα αναφερθώ για η εκδρομή θα είναι ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι χιονισμένο το Σάββατο το πρωί, τόσο στον Παναχαϊκό όσο και στη Δυτική Στερεά.
1: Άρα το Σάββατο θα δούμε τα πρώτα χιόνια.
0: Τα πρώτα χιόνια, ναι. Τα πρώτα χιόνια, και μάλιστα αυτό που θα πω είναι ότι τα πρώτα χιόνια θα αρχίσω από τη Δυτική Στερεά, από τα 1200-1300 μέτρα να έχουμε χιονονυφάδες και στα 1400 χιονόστρωση, έτσι, στη Δυτική Στερεά περίπου στα 200 μέτρα υψόμετρο χαμηλότερο σε σχέση με την Πελοπόννησο, όπου στην Πελοπόννησο αναμένεται στα 1500 μέτρα υψόμετρο, δηλαδή στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου, να έχουμε χιονοπτώσεις. Θα έχουμε με βεβαιότητα το Σάββατο το πρωί, έτσι, και σε χαμηλότερο υψόμετρο από τα 1500 χιονονυφάδες και χιονόνερο από τα 1000 μέτρα υψόμετρο και πάνω. Αυτός είναι ο καιρός, έτσι, για αυτή την εβδομάδα, και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου θα έχουμε η χώρα μας και συμπεριλαμβανομένη και η Δυτική Ελλάδα θα είμαστε σε θερμοκρασίες κάτω από τις κανονικές τιμές για το μήνα Οκτώβριο. Αυτό που θέλω να πω, και το είχα επισημάνει από το καλοκαίρι, ότι ο Οκτώβριος μήνας είναι πιο βροχερός, δηλαδή, και μάλιστα το έχω πει, ότι θα είναι διπλάσια και τριπλάσια
1: τρίψη
0: βροχής. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε, να το ολοκλήσουμε.
0: Ναι, σε σχέση με το παρατηρούμενο κλίμα. Ωστόσο όμως ο επόμενος μήνας, ο Νοέμβριος, ο οποίος είναι ο πιο βροχερός, δείχνει 150-160 χιλιοστά στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, θα έχουμε λιγότερα αν πιάσουμε και τα μισά. Άρα δηλαδή δείχνει ότι και κυρίως το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα έχουμε ανομβρία και η θερμοκρασία θα είναι πολύ πιο πάνω από τις κανονικές τιμές. Και πάμε για ένα χειμώνα πολύ θερμό και ξηρότερο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τι μας περιμένει. Το Σάββατο τα πρώτα χιόνια στο Παναχαϊκό, έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, έως και 100 τόνοι νερό στο στρέμμα. σε περιοχές 40 τόνις σε περιοχές της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. 9:22 πρώτα λεπτά πάμε στον ήχο. Σε λίγο κοντά σας, γιατί στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα πάει η Πάτρα, η Δυτική Αχαΐα και ο Ερήμανθος. Λυγή σύμβαση διαχείρισης του φράγματος Σπύρου Παραπύρου. Για όλα αυτά και όχι μόνο, τι καμπανάκι ισχύει και τι κίνδυνοι υπάρχουν.

0: Πάτρα, Δυτική Αχαΐα, ερήμανδος, κρίσιμο σταυροδρόμι. 31 Δεκεμβρίου, κυρίες και κύριοι, λίγη η διαχείριση του φράγματος Σπύρου Παράπηρου από εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα. Για να πάω στον Πρόεδρο, συγγνώμη, για να πάω στον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, στον κύριο Αλεξόπλο. Κύριε Αλεξόπλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, το σενάριο λέει ότι 31 Δεκεμβρίου κατεβαίνουν διακόπτες εντός εισαγωγικών, σε ό,τι έχει να κάνει με την έως τώρα διαχείριση του φράγματος Σπύρου Παράπηρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πεδίο της υδροδότησης, για τη Δυτική Αχαΐα, για την Πάτρα και τον Ερήμανθο. Η επόμενη μέρα γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει.
1: Είναι μια βεβαιότητα η οποία είναι ανεπίτρεπτη, γιατί πολύ απλά ένα τόσο μεγάλο έργο που τόσα χρόνια περίμενε η περιοχή και το οποίο θα έπρεπε να εξασφαλίζει την υδροδότηση όλου του καταρχήν σχεδιασμένου πεδίου, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, στη Δυτική Αχαΐα δεν έχει φτάσει σε όλο το, σε όλα τα χωριά που έχει προβλεφθεί, θα έπρεπε αυτό το έργο να λειτουργεί απρόσκοπτα και σωστά, και κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το να κινδυνεύεις από 31 Δεκεμβρίου και μετά να μην ξέρεις μάλλον τι θα γίνει, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά στην ευθύνη της διαχείρισης. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Ο χρόνος πιέζει, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργούν και οι σχέσεις δημοσίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και πάει λέγοντας.
1: Είναι έτσι, αλλά εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία, οι τρεις δήμαρχοι, ο Πατρέων, Ερημάνθου και εγώ, και στείλαμε μια επιστολή στον Υπουργό εδώ και τρεις μήνες, αν δεν κάνω λάθος, έχοντας κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και λέγοντας ότι αυτό που λέτε εσείς σήμερα, 31 Δεκεμβρίου λίγη, τι γίνεται. Γιατί αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι μήπως έχουμε εκπλήξεις λόγω του επίγοντος, εκπλήξεις ενώ σε σχέση με το κόστος.
0: Δηλαδή να έρθετε, να βρεθούν η τοπική κοινωνία, τοπικές κοινωνίες και τοπική αυτοδιοίκηση προ εκπλήξεων, μου λέτε.
1: Ναι, δεν ξέρεις, γιατί όταν φτάνουμε στο τέλος, σε δύο μήνες έχουμε, σε τρεις μήνες έχουμε εκπνοή της προθεσμίας, ο εργολάβος έχει σταματήσει. Τα έργα επέκτασης, όπως σας εξήγησα πριν, στα χωριά τα δικά μας, από Λακόπετρα μέχρι και Λάπα, έχουν σταματήσει. Αυτό θα χαθεί άλλη μια χρονιά ήδη η υδροδότηση αυτής της περιοχής. Και δεύτερον, δεν ξέρω τι κόστη θα έχουμε από την πρώτη του έτους και μετά. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θέλουμε να συνεχίσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας που έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, το κόστος διαχείρισης το έχει αναλάβει η πολιτεία μέσω μιας εργολαβίας η οποία βγάζει και βρίσκει διαχειριστή. Αυτό είναι δική της υπόθεση. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε περαιτέρω κόστη για τη διαχείριση του νερού, γιατί πολύ απλά δεν το αντέχουμε σαν δήμοι. Και αυτό το έργο έγινε για να είναι να φτάνει νερό στον κόσμο, όχι για να αποκλείει τον κόσμο από το να έχει νερό. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτό, με την έννοια ότι διεκδικούμε να συνεχίσει το ίδιο τρόπο λειτουργίας που είχε έως τώρα και για τα επόμενα χρόνια, μέχρι τουλάχιστον την ολοκλήρωση, σε όλο το μήκος και πλάτος του σχεδιαζόμενου έργου. Γιατί αυτό που θέλω να σας πω, και έστω να μην το γνωρίζετε, ότι η βιομηχανική περιοχή για παράδειγμα δεν παίρνει νερό από το φράγμα. Δεν έχει συνδεθεί. Ένας από τους λόγους που έγινε το φράγμα είναι για να υδρεύονται και οι εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή. Δεν ξέρω, γιατί δεν το έχω δει γραμμένο πουθενά. Η βιομηχανική περιοχή δεν υδρεύεται, και δεν υδρεύεται γιατί δεν είναι σαφές ποια είναι τα κόστη διαχείρισης του νερού. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ συντρέχουν λόγοι να λες ότι κάτι δεν έχει εφαρμοστεί σωστά. Εμείς λοιπόν, γιατί μας απασχόλησε να το διοίκηση, το επαναλαμβάνω, κάναμε μια σύσκεψη μαζί με τον Δήμαρχο Ερημάνθου και Πατρέων, καταλήξαμε σε μια ομοφωνία, θέλουμε να συνεχιστεί όπως ήταν έως σήμερα η διαχείριση του νερού, απρόσκοπτα, να μην σταματήσει, να συνεχίσουν τα έργα, να συνεχίσει η υδροδότηση των περιοχών μας, και βέβαια να μην μετακυλείται η ευθύνη στην αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό είναι άδικο και δεν θα πρέπει να υπάρχει στο νου μας. Το κόστος για τους πολίτες δεν μπορεί να είναι δυσβάστακτο. Ήδη πληρώνουν αρκετά χρήματα γιατί να πίνουν νεράκι. τόσα χρόνια.
0: Άρα αν σας διαβάζω καλά, κύριε Αλεξόπουλε, σε παιχνίδι φορέα διαχείρισης στον οποίο θα συμμετέχουν οι Δήμοι και θα έχουν το δύσκολο έργο αυτή, δεν πρόκειται να εμπλακεί ούτε ο δικός σας Δήμος, ούτε ο Δήμος Πατρίων, ούτε ο Δήμος Ερημάνθου.
1: Το έργο δεν έχει τελειώσει. Αν δεν τελειώσει το έργο και δεν μπει σε μια κανονική λειτουργία, δεν μπορείς να μιλάς αυτή τη στιγμή για οτιδήποτε άλλο, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε, σου ζητά από την αρχή να κάνεις έναν σχεδιασμό για το πώς θες να διαχειριστεί ένα έργο το οποίο στην πορεία αλλοιώνεται ο τρόπος λειτουργίας του. Συνεπώς, αυτό που λέμε εμείς είναι να συνεχιστεί ως έχει μέχρι να τελειώσει το έργο σε όλο το πεδίο που έχει σχεδιαστεί και στη συνέχεια, αφού δούμε τη λειτουργία του να είναι σωστή και να έχουμε νερό σε όλο τον κόσμο, τότε μπορούμε ίσως να μιλήσουμε για τον τρόπο της ευθύνης συμμετοχής των Δήμων στη διαδικασία αυτή. Μέχρι τότε, αφού το έργο ακόμα δεν έχει τελειώσει, ποιος το φτιάχνει? Το κράτος. Το κράτος έχει την ευθύνη της διαχείρισής του, όπως γινόταν έως τώρα, να γίνει και από τώρα και μετά.
0: Πάντως ο Δεκέμβρης δεν είναι μακριά, κύριε Αλεξόπουλε, και η πολιτεία πρέπει να δώσει απαντήσεις και να φροντίσει για αυτά τα οποία μου αναφέρατε.
1: Βέβαια, βέβαια, έπρεπε να έχει δώσει ήδη απαντήσεις. Και σας λέω πάλι, αισθάνομαι, ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να ρίξουν, να μετακυλήσουν ευθύνες στην αυτοδιοίκηση. Αυτό μην το κάνουν, γιατί δεν πρόκειται να αναλάβει τις ευθύνες που δεν τις αναλογούν η αυτοδιοίκηση.
0: Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κρατάω την τελευταία φράση που είναι και σαφές, ξεκάθαρο μήνυμα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Καταλάβατε τι παίζει και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπάρξει λύση, η 1η Γενάρη είναι εδώ. Με ό,τι συνεπάγεται για την υδροδότηση, κυρίες και κύριοι, τόσο της Πάτρας, όσο της Δυτικής Αχαΐας, όσο και του Δήμου Ερημάνθου. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300, βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Αθήνα,
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Από τη δύσκολη εξίσωση του τι θα γίνει με τη διαχείριση του φράγματος Σπύρου Παράπηρου, ακούσατε τα τελεσίγραφα πλευράς των τριών δήμων Δυτικής Αχαΐας Πατρέων Ερημάνθου. Σε καμία περίπτωση εμπλοκή και συμμετοχή σε ένα φορέα διαχείρισης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μας φέρουν και πρώτο τελεσμένον με άλοθη ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι πολύ κοντά. Να κάνει η πολιτεία, το κράτος, αυτό που πρέπει να κάνει, ήταν το μήνυμα από το ρεπορτάζ που ακούσατε. Σοβαρά προβλήματα ωστόσο θα προκύψουν εάν από 1η Γενάρη δεν οθυλήσει. Πάμε ίσως σε πιο ευχάριστα μαντάτα, γιατί σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αρμόδιος ή εκ των αρμοδίων υπουργών, ο κύριος Δήμας στην Καλαμάτα, πύργος καλό νερό Τσακώνα, που επί της ουσίας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, είναι στην τελική ευθεία. Ποιο μήνυμα εισπράττει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας? Πάμε στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Μπονάνο. Κύριε Μπονάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο και εσάς και τους ακροατές σας. Θέλω να πω ότι εάν θυμηθούμε το έργο πώς ξεκίνησε από τον αείμνηστο Σουφλιά, θα δείτε ότι η κατάληξή του ήταν στο καλό νερό Τσακώνα. Δηλαδή ήταν Αθήνα, Κόρινθος, Πάτρα, καλό νερό, πύργος καλό νερό Τσακώνα. Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει να έχουμε έναν αυτοκινητόδρομο μέχρι τον πύργο, επόμενο είναι να απαιτούμε και να πιέζουμε και εμείς στο Υπουργείο να προχωρήσει και στην επόμενη φάση για να ολοκληρωθεί η ΠΑΘΕ όπως εμείς την έχουμε στο νου μας και όπως την είχε σχεδιάσει, όπως σας, όπως σας είπα, ο αείμνηστος τότε Υπουργός Υποδομών Σουφλιάς. Λοιπόν, πράγματι ο Χρήστος ο Δήμας, το ξανατονίσω, ότι είναι ένας υπουργός ο οποίος δουλεύει πολύ σωστά και έχει μια κουλτούρα συνεργασίας. Δεσμεύεται για μία ακόμη φορά ότι η διαδικασία για την κατάθεση του φακέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ολοκληρωθεί το συντομότερο χρονικό διάστημα. Εντάξει, δεν δεσμεύτηκε μέχρι τέλος του έτους. Φαντάζομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο να έχει κατατεθεί, ώστε με τα νέα δεδομένα, γιατί έχουμε καινούργια δεδομένα από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε, μετράει τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει η κατασκευή ενός δρόμου, δηλαδή όσα αυτοκίνητα περνάνε, τι δραστηριότητες εξυπηρετεί, εάν εξυπηρετεί αρχαιολογικούς χώρους, αν εξυπηρετεί την όφηση για τον τουρισμό, τη μεταφορά προϊόντων, όλα αυτά συνυπολογίζονται. Τώρα με τον αυτοκινητόδρομο καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν καινούργια δεδομένα, χρησιμοποιείται και από ό,τι είδα και από τα στατιστικά στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, της κοινοπραξίας δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό. Άρα είμαστε κοντά, θεωρώ, στο να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, να πάρει την απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να δώσει το πράσινο φως για την δημιουργία ενός έργου που θα δώσει μεγάλη όθηση και στην βελτίωση, φυσικά, το πρώτο και κύριο της οδικής ασφάλειας, θα ενισχύσει και τη σύνδεση με την αρχαία Ολυμπία, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, θα ολοκληρώσει ένα δρόμο ο οποίος θα είναι αυτοκινητόδρομος που δεν θα κόβει έτσι την Πελοπόννησο και κάποιος θα ξεκινάει από την Αθήνα αλλά και από την Πάτρα αν θέλετε και θα μπορεί εύκολα να προσεγγίσει την Καλαμάτα με ασφάλεια και με ταχύτητα. Ένας δρόμος που το μήκος του είναι 76 περίπου χιλιόμετρα, συνολικά με το τμήμα της Ολυμπίας Οδού εκτείνεται σε 90 χιλιόμετρα, άρα περίπου είναι να φτιάξουμε άλλο ένα δρόμο Πάτρα Πύργος μέχρι το καλό νερό και νομίζω ότι θα βρισκόμαστε μπροστά σε μια διεκδίκηση η οποία αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά και έχω εμπιστοσύνη στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τον Χρήστο Δήμα και για την συγκρότησή του και για την παιδεία του ότι θα ολοκληρώσει σύντομα το φάκελο και θα μπορέσουμε να έχουμε το OK από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει πραγματικότητα.
0: Μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση και βεβαίως ο χρόνος δεν είναι πολύ μεγάλος γιατί η Ευρώπη από τη στιγμή που θα κρίνει ότι συμφέρει, να το πω έτσι απλά, αυτό το έργο θα ανάψει άμεσα το πράσινο φως.
1: Ναι, βέβαια, και δεν είναι και ένας δρόμος ο οποίος έχει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, ώστε να πούμε ότι υπάρχουν εμπόδια τα οποία θα είναι και δαπανηρά και ανυπέρβλητα. Ένα έργο το οποίο πραγματικά θα δώσει όθηση και θα ενισχύσει και τις δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής, και τις οικονομικές και τις εμπορικές, αλλά αν θέλετε και τις τουριστικές, που είναι σημαντικό. Πάμε να αναβαθμίσουμε το αεροδρόμιο του Αράξου, καταλαβαίνετε υπάρχει και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Αυτή η επικοινωνία, η σύντομη δηλαδή μεταξύ Πάτρας Καλαμάτας, θα είναι κάτι το οποίο θα απογειώσει κυριολεκτικά και τον τουρισμό στην περιοχή μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το μαντάτο. Αυτή είναι η ευχάριστη της ημέρας. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται και τι παίζει με το. Το έχουμε καταρχήν ασφαλιστικά μέτρα από το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Χθες είχαμε σύσκεψη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, Επιτροπής Αγώνα στα Γαλάβρητα, που πορεύεται στον ίδιο δρόμο. Αποφασίστηκε η κατάθεση αγωγών κατά εμπλεκομένων, οι οποίοι εν δυνάμει ευθύνονται για το σταμάτημα των δρομολογίων, για όλα αυτά και όχι μόνο. Θα είμαστε μαζί σας σε λίγο.

0: αλλαγή ρότας, κυρίες και κύριοι, καθώς όπως σας προανήγγειλα έχουμε και στη δικαιοσύνη προσφυγή από το Ινστιτούτο των Καναλωτών σε βάρος της Link Train σε ό,τι αφορά στον Οντοντό. Πάμε στον πρόεδρο του Ινστιτούτου των Καναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Λεχουρίδη. Κύριε Λεχουρίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, είδατε και από είδατε προσφυγή στη δικαιοσύνη?
1: Δυστυχώς ναι, αφού δεν μπόρεσαν να το κάνουν κάποιοι άλλοι που έχουν υποχρέωση να το κάνουν.
0: Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή?
1: Κάποιοι άλλοι μπορούσαν να το κάνουν, ο Δήμος Καλαβρίτων, ο Δήμος Αιγιάλιας. Mm-hmm. Να το κάνουν κάποιοι άλλοι φορείς. Αποφάσισαν να το κάνουν ο Γιώργος ο Μάρκου, δικηγόρος πατρών, και ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, που είναι γηγενείς Καλαβριτινοί και ενδιαφέρονται για τον τόπο τους. Δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει ή τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει. Πέραν όμως από όλα αυτά, εμείς συζητώντας από τον Αύγουστο με τον Γιώργο τον Μάρκου αυτές τις προθέσεις να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα, αν δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι την επαναλειτουργία του ΔΟΤΟΤΟΥ, θα κάναμε αυτή την κίνηση την οποία είχαμε ενημερώσει και δημόσια με το κείμενο των ασφαλιστικών μέτρων, σε δημόσια ανάρτηση εννοώ, που το είχαμε βγάλει. Δεν είδαμε καμία ανταπόκριση από κανέναν. Δεν ξέρω τι φοβούνται, αν παίζονται πολιτικά παιχνίδια εις βάρος της κοινωνίας, της Αιγιάλιας και της επαρχίας Καλαβρίτων. Δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από την όλη ιστορία αυτή. Πάντως ένα είναι το ζητούμενο, ότι το σταμάτημα του Οδοντοτού δεν ήταν υπόθεση υπουργού Κυρανάκη, υφυπουργού μάλλον, όχι υπουργού Κυρανάκη, αλλά είναι υπόθεση της κυβέρνησης, του Μεγάρου Μαξίμου και του Κωνσταντίνου.
0: Άρα μου λέτε ότι είναι κυβερνητική επιλογή.
1: Σαφέστατα είναι, καθαρά.
0: Δεν είναι προσωπική επιλογή.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Είναι δυνατόν για ένα τόσο μείζον ζήτημα που πριν από 3 χρόνια, ό,τι αν είχε επισκεφτεί τα Καλάβρητα, ο κύριος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι θα συνεισφέρει στην επέκταση της γραμμής του Οδοντοτού και να πάει στην Αγία Λαύρα σε πρώτη φάση, και αντί να πάει στην Αγία Λαύρα τελικά σταμάτησε εντελώς ο Οδοντοτός. Λοιπόν, αυτά τα θέματα και αυτά τα παραμύθια κάποτε πρέπει να σταματήσουν.
0: Και λέει Χουλίτη, με τα ασφαλιστικά μέτρα τι ζητάτε?
1: Ζητάμε να προσκομιστούν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν γιατί σταμάτησε ο Οδοντοτός. Ένεκα του ότι έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες, μπήκαμε σήμερα, είμαστε στον 8ο μήνα, κύριε Γεωργόπουλε, και τίποτα δεν κουνιέται. Θα χρηματοδοτήσω ένας, θα απορριφθεί το ερευνητικό συνέδριο, θα κάνω άλλος και απολύτως τίποτα δεν γίνεται. Άρα εμείς ζητάμε να φέρουν και να προσκομίσουν στοιχεία στην κοινωνία των Καλαβρίτων. Με ποια δικαιολογία? 7 μήνες δεν έχει πέσει ούτε ένας βράχος. 7 μήνες δεν έχει πέσει ούτε λίγο χώμα στη γραμμή. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι επικινδυνότητα τα εδάφη της γραμμής Βουραϊκού ή μάλλον του Φαραγγιού Βουραϊκού και της γραμμής Διακοφτού Καλάβρητα. Είναι στο ότι η Hellenic Train έπαθε ζημιές στο τρένο από τις 25 φορές που σταμάτησε, οι 18 ήταν η πετιότητα των σειρμών και όχι ότι έπεσαν τα βράχια και τα χώματα. Μην ξεχνάμε κύριε Γεωργόπουλε ότι τα Καλάβρητα και ο Οδοντός λειτουργεί 130 χρόνια χωρίς ατυχήματα, ευτυχώς, χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά υπήρχαν συντηρητές μόνιμης βάσης που συντηρούσαν τη γραμμή, που συντηρούσαν τα φρανή, που συντηρούσαν τους πάντες και τα
0: πάντα. Πότε εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα?
1: 20 του μηνός εκδικάζεται.
0: 20 Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς σε μια εβδομάδα.
0: Ακριβώς
1: την επόμενη Τρίτη, ώρα 11:30 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαβρίτων, καλούμε τον κόσμο της Αιγιάλιας, των Καλαβρίτων, και όσοι θέλουν μπορούν να, έστω και την τελευταία στιγμή, να κάνουν πρόσθετη παρέμβαση, αφού ενδιαφέρονται για τη λειτουργία της επαρχίας και όχι το θάνατο των δύο επαρχιών, Αιγιάλιας και Καλαβρίτων.
0: Θα έχουμε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Άρχισαν τα όργανα να σας πω ότι χθες είχαμε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Πρωτοβουλίας στα Καλάβρητα. Στην ίδια ρότα, αποφάσισαν να κινηθούν. Εδώ είμαστε. Θα δούμε και αύριο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Σε λίγο πάμε δικαστικό Μέγαρο Πάτρας, εκεί όπου έχουμε μια πιθανή εξέλιξη στη δίκη για την Αχαϊκή.

0: ασφαλιστικά μέτρα, ακούσατε κατά Link Train. Σας είπα τι παίζει τώρα μετά την κίνηση του Ινστιτούτου Κανεωτών και στα Καλάβρητα με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας. Πάμε ως το άλλο θέμα, καθώς έχουμε το αίτημα εξαίρεσης της εκαθαρίστριας εταιρείας από την υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη για την Αχαϊκή. Κατατέθηκε από τους δικηγόρους των 27 κατηγορουμένων. Για να πάμε στους μελετηούχους της Πάτρας να καλημερίσω τον κύριο Μπέλα. Κύριε Μπέλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε και στους ακροατές σας, καλημέρα.
0: Αίτημα το οποίο κατατέθηκε, αν δεν κάνω, στη χθεσινή συνεδρίαση, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Που ήταν εξαναβολής από το τέλος Σεπτεμβρίου, από 30 Σεπτεμβρίου.
0: Τι σηματοδοτεί η αποδοχή ή μη του αιτήματος?
1: Σας θυμίζω κύριε Γεωργόπουλε, θα θυμούνται ίσως και οι ακροατές σας, ότι η ίδια τακτική είχε ακολουθηθεί και στην πρωτόδικη διαδικασία και μάλιστα ακόμα και πριν την έναρξη αυτής, οι συνήγοροι τότε των 87 κατηγορουμένων είχαν προσπαθήσει να ματαιώσουν τελείως τη δίκη ως ανυπόστατη και είχαν προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Πάλι με τους ίδιους ισχυρισμούς ότι δεν υπάρχει συγκεκριμενοποίηση της ζημιάς και άλλες αιτιάς. Δηλαδή προσπαθούμε να βάψουμε το σπουργίτι αηδόνι κυριολεκτικά. Θα θυμίσω τις ζημιές που υπάρχουν και θα αφήσω τελευταίους τους μεριδιούχους. Υπάρχει μια ζημιά άνω των 100 εκατομμυρίων για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με βάση τους δείκτες αναπροσαρμογής των δικαστηρίων που βγάζουν αποφάσεις για διάφορες διεκδικήσεις και απαιτήσεις, αυτά τα 100-110 εκατομμύρια έχουν μια σημερινή αξία 220 εκατομμύρια. Έχει ζημιωθεί δηλαδή το δημόσιο κατά 220 εκατομμύρια. Έχει φύγει από τη μέση μια τράπεζα που είχε 250 εκατομμύρια συνολικά κεφάλαια, τα οποία έπεφταν εδώ στην τοπική αγορά του.
0: Άρα μου μιλάτε για απώλεια πάνω από 600 εκατομμύρια.
1: Σας μιλώ για πάνω, υπολογίσατε πολύ καλά, πάνω από 600 εκατομμύρια που ισοδυναμεί με πάνω από το 25% του ΑΕΠ του νομού μας. Τι προσπαθούν να κάνουν οι συνήγοροι? Να αποδείξουν τι, ότι δεν υπάρχει ζημιά, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου δημόσιος κατήγορος. Γιατί εμάς τους μεριδιούχους φρόντισαν με τον νέο ποινικό κώδικα και χάσαμε την ιδιότητα της πολιτικής αγωγής. Και ο μόνος που μένει ως κατήγορος, ως πολιτική αγωγή αυτή τη στιγμή, είναι η PQH.
0: Άμα πεταχτεί έξω και αυτή, τι δίκη θα είναι αυτή?
1: Πιστεύω ότι θα είναι μια δίκη παροδία, μια δίκη μονόπλευρη, με όλο το γήπεδο θα είναι δικό τους, για να λένε τα δικά τους, να ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ότι υπήρχαν δίθεν ασφάλειες κλπ. Θα ξεχαστούν ίσως όλα, θα υποβαθμιστούν η κακοδιαχείριση που υπήρξε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα τεράστια δάνεια που πήραν τα ίδια τα
0: Άρα μέλη. Μου λέτε κύριε Μπέλα ότι η αυριανή αναμενόμενη απόφαση επί του αιτήματος της έδρας είναι κομβικής σημασίας.
1: Θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει πιο κρίσιμη στιγμή από την αυριανή συνεδρίαση. Διότι είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο, παρά το γεγονός ότι πέρασαν 14 χρόνια και δεν έχει αποδοθεί ακόμα τελικά δικαιοσύνη σε αυτή τη μεγάλη ιστορία, με την τεράστια ζημιά που δημιούργησε σε τόσο πολύ κόσμο, μέσα σε ένα τόσο στενό κοινωνικό κύκλο που είναι η πόλη μας και ευρύτερα ο νομός μας. Άρα η αυριανή απόφαση του δικαστηρίου είναι κρισιμότατη και θα καθορίσει και το μέλλον αυτής της δίκης.
0: Το αύριο δεν είναι μακριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Καταλάβατε τι παίζει. Τι κομβική σημασία είναι η απόφαση που θα λάβει η έδρα. Απόφαση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Εάν κάνει δεκτό το αίτημα επί της ουσίας η δίκη, δεν θα έχει αντικείμενο. Θα κάνουν πάρτι μόνο όσοι είναι από την πλευρά των κατηγορουμένων. Γιατί δεν θα υπάρχει δημόσιος κατηγορός. Δεν θα υπάρχει ούτε ο μεριδιούχος, γιατί οι μεριδιούχοι έχουν πεταχτεί έξω από αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε, θα είναι μια δίκη παροδία, είπε ο κ. Μπέλλας.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ που θα αποτελέσει και το επιμήθειο της σημερινής εκπομπής. Μπορεί να αποτελεί επιμήθειο, αλλά πρέπει να είναι πρώτο στη σκέψη μας και όχι μόνο. Σας μιλάω για τα περήφανα Γενναδιά που τα ενέπαιζαν και τα εμπέζουν. Έχουμε τους συνταξιούχους, όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις της Αχαΐας να πηγαίνουν αύριο εύκα. Να καλημερίσω από το συμμετέχον σωματείο στην αυριανή κινητοποίηση, από το σωματείο των συνταξιούχων δημοσίου νομού Αχαΐας, την πρόεδρο, την κυρία Γεροπαναγιώτη. Κυρία Γεροπαναγιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστούμε θερμά γιατί πάντα υπάρχει ένας ζεστός χώρος φιλοξενίας στην εκπομπή σας για να μπορούμε να δημοσιοποιούμε.
0: Κυρία Γεροπαναγιώτη, πες μου ποιος είσαι, να σου πω τι είσαι. Λοιπόν, για πείτε μου τι έχουμε αύριο.
1: Αύριο λοιπόν καλούμε όλους τους συνταξιούχους 10 η ώρα το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ, Γούναρη και Κορίνθου. Κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας συντονιζόμενη με αντίστοιχη παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Υπουργείο Εργασίας την ίδια ώρα, η ίδια ημέρα στην Αθήνα από όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Καταλαβαίνετε ότι επειδή εδώ δεν έχουμε υπουργεία κλπ, επιλέξαμε τον ΕΦΚΑ γιατί έχει τη δική του σημειολογία.
0: Στο τραπέζι της διεκδίκησης την μπαίνει.
1: Το κύριο λοιπόν ζήτημα το οποίο θέτουμε, πέρα από τα γνωστά σε όλους σας για τις αυξήσεις 13ο, 14ο, υγεία, φάρμακα κλπ, είναι η πρόσφατη αδικία που έχει γίνει με αυτό το επίδομα των 400 ευρώ που έγινε πολύ ταρατατζού, που έχει κόφτη. Ο κόφτης λέει ότι πρέπει να έχεις κλείσει το 65ο έτος της ηλικίας σου στο τέλος του 2025. Άρα μένουν όχι λίγοι, γύρω στους 500.000 εκτιμούμε πανελλαδικά συνταξιούχοι και συνταξιούχες από το 400 αυτό. Το πρώτο λοιπόν ζητούμε να αρθεί ο απαράδεκτος κόφτης, που είναι δημοσιονομικός, τα ξέρετε αυτά, κόστος όφελος. Και το δεύτερο είναι οι συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση περηφανεύεται ότι έκανε φοβερή τροποποίηση και έχει αποκαταστήσει την αδικία για όσους λαμβάνουν συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου ουσιαστικά επανέφερε το 70%. Κοιτάξτε όμως, οι συντάξεις χειρίας, οι οποίες περίπου ανέρχονται πανελλαδικά στις 115.000, εξ αυτών περίπου 100.000 δεν καλύπτονται. Δηλαδή,
0: μιλάμε για επεγμότα.
1: Δηλαδή όσοι είχαν την ατυχία να χειρέψουν και να παίρνουν επίδομα πει του νόμου Κατρούγκαλου, για να γίνω πιο σαφής,
0: ναι,
1: παίρνουν όχι το 70%, το 25% της βασικής σύνταξης που μεταφράζεται σε 100, 150, 250.
0: Θυμίζει όντα κατώτερου Θεού εδώ.
1: Πραγματικά λέμε ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι διατάξεις. Ζητούμε, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα φέρει αυτά τα μέτρα στη Βουλή, να μην έρθουν έτσι, αλλά να ισχύσουν για όλους, χωρίς να σημαίνει ότι απεμπολούμε το συνολικό πλαίσιο των ετοιμάτων μας, γιατί πραγματικά ο συνταξιούχος και η συνταξιούχα, κύριε Γεωργόπουλε, με αυτό το τσουνάμι ακρίβειας, ενεργειακής φτώχειας κλπ, όχι στο πρώτο δεκαπενθήμερο, στο πρώτο δεκαήμερο, έχει εξαντλήσει τη σύνταξή του και κοιτάει να βρει τρόπους για το υπόλοιπο. Φαντάζεσαι.
0: Τι ώρα είναι η κινητοποίηση αύριο?
1: Είναι 10 η ώρα το πρωί, Γούναρη και Κορίνθου, μπροστά από τον ΕΦΚΑ.
0: Α, στα γραφεία του ΕΦΚΑ.
1: Ναι, λέω, έχει συμβολική σημασία, δεν έχουμε κάτι ούτε με, την, ναι, με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, καταλαβαίνετε, ούτε με τους υπαλλήλους. Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε πάτρα, δεν έχουμε υπουργεία, άρα έπρεπε με ένα συμβολικό τρόπο κάπου να δώσουμε το στίγμα. Και πάρετε υπόψη σας, έχει και μια άλλη αξία το ΕΦΚΑ. Θέλουμε να θυμίσουμε, κύριε Γεωργόπουλε, ότι μας έχουν κλέψει τις εισφορές μας στην κοινωνική ασφάλιση και στα υπουργικά μιας ολόκληρης ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Τα τζογάρανε στο χρηματιστήριο όλες οι κυβερνήσεις. Η καθεμία έχει το μερδικό ευθύνης της και σήμερα μας λένε, ξέρετε, δεν έχουμε, μα είναι δικά μας λεφτά. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργο Παναγιώτη, θα καταγράφει ο Max FM και την κινητοποίηση αύριο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. 9 και 58 πρώτα λεπτά, με τα μουσικής η αποφώνηση η οποία ακολουθεί.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο κύριος Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο νιαθέσιο Van μεταφέρει εσάς την παρέα από σκευές με ασφάλεια, στήλα, επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις κάλεσε τώρα στο 2610-205-205. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, πάμε παντού μαζί. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια πανέμορφη Τρίτη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Τρίτη και 13 σήμερα, με βροχή έξω, και έρχονται έντονες καταιγίδες απόγευμα προς βραδάκι, γι' αυτό ας είμαστε διπλά προσεκτικοί. Κατά τα άλλα θα πορευτούμε όπως κάθε μέρα. Θα είμαστε μαζί ως και τις 11. Ο Νίκος Τσελεπής είναι στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, και μαζί καταγράφουν την επικαιρότητα, τη σημαντικότερη έως αυτήν την ώρα. Παρεμπιπτόντως, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Όλα αυτά εν μέσω κλιματικής κρίσης, όλα αυτά ενώ οι υποδομές μας θα πρέπει να ενισχύονται καθημερινά, όλα αυτά ενώ κάνουμε το σταυρό μας να μας βρει έτοιμους η βροχή. Το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Όπως σας διαβάζουμε, καθώς υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93 και 4 η διεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, είχα προλογίσει ότι το ραντεβού μας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει μετατεθεί. Και έχει μετατεθεί για σήμερα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάπως λειψές οι εκπομπές, όχι γιατί το θέλαμε, αλλά γιατί το επέβαλαν οι συνθήκες. Και ποια συνθήκη ήταν η πρώτιστη? Το Eco Forum. Χρειάστηκε να λείψουμε 2-3 μέρες, διότι ήμασταν εκεί. Κατά τα άλλα, ο προγραμματισμός μας θα συνεχιστεί ως είχε. Γι' αυτό λοιπόν είναι μαζί μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την καλημερίζω ευθύς αμέσως, ευχαριστώντας την για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Το Πανεπιστήμιο Πατρών, κυρία Υπουργέ, σύμφωνα και με τον Πρίτανη, σύμφωνα με τις καταγραφές του ρεπορτάζ, ενδυναμώνεται τα τελευταία χρόνια, διεθνοποιείται. Σε επίπεδο υποδομών τα πράγματα πάνε καλύτερα. Θυμίζω το φοιτητικό εστιατόριο, το κέντρο καινοτομίας, το αγγλόφωνο τμήμα της ιατρικής. Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Πρίτανη, δεν το χωράει η Πάτρα. Όχι γιατί μόνο διεθνοποιείται, αλλά δεν υπάρχει συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Μάλιστα χρησιμοποίησε ως παράδειγμα της γενικότερης δύσκολης κατάστασης και, στη χώρα την μη εγγραφή 400 περίπου φοιτητών που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο. Τελικά, ποια είναι η μεγάλη εικόνα για το εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά και για τη χώρα?
1: Θα τα πάρω με τη σειρά, γιατί το καθένα έχει μια ξεχωριστή,
0: βεβαίως,
1: έλεγα, προσωπική ιστορία. Είναι μια ιστορία όμως συνεχούς βελτίωσης και προόδου. Εγώ οφείλω να συγχαρώ το Ίδρυμα και το κάνω έχοντας πλήρη επίγνωση της δυναμικής πορείας που έχει τα τελευταία χρόνια και στην επικαιροποίηση των προγραμμάτων, γιατί πριν πάμε στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίηση έχει μεγάλη αξία πώς κινούνται τα προγράμματα, η ελκυστικότητά τους, αλλά και η σύνδεση με τις επαγγελματικές προοπτικές των παιδιών. Γιατί τα παιδιά τα οποία επέλεξαν να πάνε στην Πάτρα, επέλεξαν να σπουδάσουν εκεί, ξέρουν πολύ καλά ότι μέσα από τις σπουδές τους θα μπορέσουν να έχουν ένα φωτεινό μέλλον, είτε αποφασίσουν να κάνουν μεταπτυχιακά διδακτορικά, ή ακόμα μετά να αποφασίσουν να πάνε στον επαγγελματικό έτσι τομέα. Mm-hmm. Και αυτό τουλάχιστον είναι σημαντικό. Το Υπουργείο αυτό το στηρίζει πάρα πολύ. Οπότε πηγαίνω στο θέμα της στήριξης. Και η προκατοχή μου και είναι και Ραμαίος και ο Κυριάκος Πυρακάκης και η παρούσα πολιτική εργασία, έτσι, που έχω την τιμή να ηγούμε του Υπουργείου, έχουμε αποφασίσει να συνδράμουμε το Ίδρυμα με τρεις τρόπους. Πρώτον, με την συνεχή αύξηση της τακτικής και έκτακτων επιχορηγήσεων όπου χρειάζεται. Mm-hmm. Δεύτερον, με το να χρηματοδοτούμε κοινά και διπλά μεταπτυχιακά που το ίδιο το Ίδρυμα προώθησε, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και ξένα ιδρύματα που συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών, και τρίτον, να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα στις υποδομές. Σωστά είπατε ότι πράγματι πέρσι αποφάσισα, εντάξαμε και το φοιτητικό εστιατόριο, αλλά και άλλες και άλλους χώρους που τα παιδιά μας περνάνε την καθημερινότητά τους σε πρόγραμμα ανακαινήσεων. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ που και οι εστίες ανακαινίζονται. Είδατε τι έγινε και στο Μεσολόγγελο, στο Ρίο και στο Κουκούλι. τις έχουμε εντάξει αποφάσεις πρόσφατα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για Ενεργειακή Αναβάθμιση και είναι πάρα πολύ κέριο ότι και ο ίδιος ο Πρίτανας μαζί με όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις υπηρεσίες τις διοικητικές προσπαθούν πραγματικά να βελτιώσουν καθημερινότητα των παιδιών. Τώρα, για το, και την εξωστρέφεια, μην ξεχάσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εκεί για το 5ο προπτυχιακό ιατρικής που θα λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί 168 οικογένειες από όλο τον κόσμο επέλεξαν να κάνουν αίτηση για τα παιδιά τους για να έρθουν στην Πάτρα και ήρθαν 50. Και πραγματικά καλώ την Πάτρα, ξέρω ότι είναι μια φιλόξενη, πολύ ασφαλής έτσι και πολύ αγαπητή πόλη προς εμένα, να υποδεχτεί αυτά τα παιδιά που μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά των Ελλήνων οικογενειών θα είναι για τα επόμενα χρόνια εκεί. Πάμε τώρα στη μη εγγραφή. Να υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο, γιατί πήρα τα στατιστικά της τελευταίας δεκαετίας, δεν εγγράφονται περίπου το 4 με το 5% των παιδιών για διαφορετικούς λόγους. Μπορεί δηλαδή κάποιο παιδί να πάει στρατό, κάποιο άλλο μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, κάποιο άλλο μπορεί να πάει στην ιδιωτική εκπαίδευση αν το επιθυμεί. Και βέβαια η δουλειά μας και η στόχευσή μας και η απόλυτη μεριμνά μου είναι τα παιδιά που μπορεί να έχουν κάποιο οικονομικό θέμα και δεν σπουδάζουν να μπορούμε να τους διευκολύνουμε συνέχεια με το φοιτικό επίδομα στέγασης, με την εστία, με τη σύντηση. Και εδώ πρέπει να σας πω για να μην κουράσω πάρα πολύ τον κόσμο με τους αριθμούς. Είναι όμως αλήθεια ότι από το 19 και το φοιτικό επίδομα στέγασης για την Πάτρα έχει αυξηθεί κατά 188% από το Υπουργείο. Άρα, ξέρω ότι ο Πρίτανης, το κάθε παιδί ξεχωριστά που δεν έκανε εγγραφή, μου είπε ότι ήδη το ψάχνει γιατί δεν πήγε να εγγραφεί.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι και έτσι πρέπει και αυτή είναι μια σωστή έτσι πρακτική για να δώσουμε, αν θέλετε, λύση και στα παιδιά που οφείλουμε να τους εξηγήσουμε και τα πλαίσια της θετικής μέρημνας που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Εννοούσε βέβαια ο Πρίτανης ότι το κόστος στέγασης, η μη βοήθεια από τοπικούς φορείς, ίσως και από την αυτοδιοίκηση, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που δεν ελκύει, αλλά αποθεί κάποιους φοιτητές.
1: Αυτό όμως
0: και αυτό οφείλει να το κουβεντιάσει η πόλη προφανώς.
1: Αυτό πρέπει να το κουβεντιάσει η πόλη. Μια πόλη η οποία σίγουρα και στο θέμα το στεγαστικό και δεν είναι μόνη η πόλη η οποία έχει έτσι βλέπει και αύξηση πολλές φορές τα ενίκια αλλά και πολλές φορές αδυναμία. Ειδικά το Σεπτέμβριο ξέρετε που είναι όλα τα παιδιά μαζί και οι οικογένειες που ψάχνουν να μπορεί να δώσει περισσότερες επιλογές. Παρακολουθώ πάρα πολύ τη στεγαστική κίνηση στην Πάτρα. Καταλαβαίνω και την ανησυχία έτσι που μπορεί να έχει εκδηλώσει έτσι και ο Πρίτανης και πραγματικά καλό γιατί ξέρω ότι έχει ανθρώπους που ενδιαφέρονται και οι σύλλογοι είναι πάρα πολύ έτσι δραστήριοι και οι εμπορικοί σύλλογοι και οι λοιποί σύλλογοι έτσι και οι επιχειρηματίες αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά και στην αυτοδιοίκηση και πρώτου και δευτέρου βαθμού καλό είναι να κάνουμε έτσι ένα πλαίσιο μέρημνας. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να συζητήσουμε με όλα τα στοιχεία του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης θέτω και τις υπηρεσίες του Υπουργείου στην απόλυτη διάθεση αν θέλετε και αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Για μένα έχει αξία ότι θα μπορέσουμε να ανακαινήσουμε τις ευθείες μας, να αξιοποιήσουμε στην πληρότητά τους το σύνολο των κλινών. Για μένα είναι στόχος αυτό, πολύ βασικός. Και από εκεί και πέρα όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε να τρέφονται καλύτερα. Πρέπει να σας πω ότι από 1η-1η-27 αυξάνουμε πάρα πολύ το κόστος για την σύντηση που θα πληρώνει το Υπουργείο. Θα δώσουμε 30 εκατομμύρια παραπάνω το χρόνο έτσι ώστε το σιτηρέσιο όπως λέμε να είναι ψηλότερο και τα παιδιά να τρέφονται ακόμη καλύτερα από τις ευθείες πολύ περισσότερα και να μπορούν έτσι να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα.
0: Υπήρξε προσφάτως μια αντιπαράθεση με μια συγκεκριμένη παράταξη και τον Πρίτανη. Οι ίδιοι λένε ότι δεν δέχθηκε να τους δει. Ο ίδιος λέει ότι έμεινε στο γραφείο του διότι ήταν απ' έξω, δεν δέχθηκε να τους δει.

0: ρωτούσα όταν παιδιά είχαν έρθει να διαμαρτυρηθούν πριν την έναρξη του ξενόγλου πρωτοχειακού, εγώ είδα τα παιδιά και ο Πρίτανης ήταν μαζί μου. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι υπέρ του διαλόγου. Άρα υπάρχει πάντα ένας έτσι πολύ ανοιχτός και σαφής δρόμος και νομίζω ότι όλοι τον προτιμούμε και έτσι πρέπει του διαλόγου. Σίγουρα όμως αυτά δεν μπορούν να γίνονται ούτε με την τρομοκρατία, ούτε με το φόβο.
1: Πάμε
0: σας αισθανόμαστε ότι μπορούμε να απαντάμε, μπορούμε να λογοδοτούμε, μπορούμε να βελτιώνουμε αν θέλετε πολλές φορές την πολιτική μας. Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως ένα καθεστώς φόβου ούτε και τραμποκισμού.
1: Πάμε στα σχολεία μας. Σε επίπεδο πάντρας, με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου έχουν ανακοινιστεί 8 και 5, 13 σχολεία μέχρι στιγμής. Α φάση λέει ο Δήμος, Α, Β λέει το Υπουργείο και έρχεται και η τρίτη φάση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Να το διευκρινίσω. Ναι. Είναι να το έλεγα Α1 και Α2 φάση.
1: Εντάξει.
0: Τι σημαίνει αυτό? Είναι μέσα σε δύο καλοκαίρια. Είναι η πρώτη λίστα που είχε εγκριθεί. Και θέλω να ενημερώσω έτσι και τους πολίτες Πάτρας, γιατί προφανώς μιλάμε για την Πάτρα, αλλά να ξέρουν και για όλη την Ελλάδα, ότι μέχρι και φέτος το καλοκαίρι, και ευχαριστώ τους διευθυντές μας, τις διευθυντριές μας, τις υπηρεσίες των εκτοριακών υποδομών και τους αναδόχους, βέβαια και τις τέσσερις τράπεζες, την Αλφα-Μπανκ, την Eurobank, την Εθνική και την Πειραιώς και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, γιατί με αυτή τη μεγάλη δωρεά έχουμε ήδη ανακαινήσει 669 σχολεία και πρέπει να σας πω ότι θα ενταχθούν και καινούργια σχολεία στην δεύτερη, επόμενη φάση, η οποία θα είναι πολύ μεγάλη.
1: Η Β' φάση ή η Β1.
0: Β' φάση. Η Β. Θα είναι το καλοκαίρι του 27.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα τελειώνει το καλοκαίρι του 28.
1: Ναι.
0: Και να ξέρουν επίσης οι πολίτες μας ότι θα έχουμε ανακαινήσει περίπου 2.000 σχολεία. Να αναμένουν και καινούργια σχολεία της Πάτρας.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε θα στείλει ο Δήμος τη σχετική λίστα.
0: Εμείς έχουμε ούτως ή άλλως με τις υπηρεσίες μας και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Περιφερειακό Διευθυντή, τους διευθυντές εκπαίδευσης. Έχουμε ήδη εντοπίσει σχολεία, επειδή όμως πρώτα απ' όλα τις ανάγκες ξέρουν οι Δήμοι. Το Υπουργείο Ιστορικών έχει στείλει τη λίστα στους Δήμους για να επιβεβαιώσουν τις ανάγκες.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε την πληροφορία από το πεδίο, να ξέρουμε πού υπάρχει ανάγκη, επειδή δεν μας ανήκουν οι σχολικές υποδομές, ενώ ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει τα θέματα των κτηρίων. Πάντα συνεργαζόμαστε με τους Δήμους γι' αυτό.
1: Άρα, στείλατε, σας έστειλαν μία λίστα, την στείλατε επικαιροποιημένη ξανά εσείς και περιμένετε.
0: Έχουμε εμείς ακριβώς, έχουμε επεξεργαστεί τα στοιχεία, να ξέρει ο κόσμος όλος ότι εμείς επιμένουμε σε αυτό το πρόγραμμα, χωρίς όμως υποχωρούμε από την υποχρέωσή μας συνέχεια να βρίσκουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, να γνωρίζετε ότι η μεγάλη στόχευσή μου και επόμενη είναι να μπορέσουμε να κάνουμε και ενεργειακές αναβαθμίσεις παραπάνω στα σχολεία. Έχουμε ήδη εντοπίσει μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του, έτσι λέγεται, ένα άλλο ταμείο, Modernization Fund, εξυγχρονισμού, δυνατότητα να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις και γιατί όχι και η Πάτρα μας να είναι δικαιούχος ένα από τα επόμενα προγράμματα. Άρα δεν είναι μόνο το Μαριέτα και οι δωρεές, είναι και ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά και εθνικοί πόροι που θα κινητοποιηθούν πάρα πολύ, να ξέρετε, τα επόμενα χρόνια στα κτίρια, γιατί είναι πολύ παλιά, ταλαιπωρημένα. Και σίγουρα έχουν ανάγκη και ενεργειακών αναβαθμίσεων πέραν των υπόλοιπων λειτουργικών αναβαθμίσεων.
1: Ξέρω ότι δεν σας ελκύει η αντιπαράθεση, ωστόσο ο Δήμαρχος της Πάτρας πέρσι είχε κατεβάσει τις πινακίδες αυτές από σχολεία που ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ίσως το ίδιο να κάνει και φέτος ή και στην επόμενη φάση, στην Β' φάση. Τι απαντάτε σε αυτό, εάν απαντάτε?
0: Θα επανατοποθετηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σας πω και γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ακριβώς πώς έχει γίνει κάποιο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί λογοδοτούμε στους πολίτες. Και επίσης λογοδοτούμε και για τα λάθη μας. Αν κάποια στιγμή υπάρχει κάποιο λάθος του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να βγω εγώ μπροστά και να πω ποιο λάθος έχει γίνει και πώς θα διορθωθεί. Αντίστοιχα, αν γίνεται κάτι καλό για τα παιδιά μας, εγώ δεν θα ήθελα τα παιδιά μας ή τα σχολεία της Πάτρας να μείνουν σε αυτό στο πρόγραμμα. Θέλω να είναι εκεί. Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ακριβώς ποιος χρηματοδοτεί αυτό το πρόγραμμα. Δεν το κάνει ζαχαράκι. Αυτό όμως ξέρετε σε τι βοηθάει.
1: Ναι.
0: Βοηθάει επίσης κάθε φορά στο να αναζητήσουμε και ευθύνες για αυτός ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να μην έχει κάνει δουλειά του. Άρα όταν εντοπίζουμε ακριβώς ποιος έχει εκείνη τη στιγμή δώσει τα χρήματα, ποιος διενεργείται το συγκεκριμένο έργο, ποιος σε δεύτερο χρόνο, και ευθύνη δική μας είναι να στείλει διαδραστικούς στα σχολεία, να στείλει σχολικούς κήπους, να στείλει νέο εξοπλισμό για τα φυσικά εργαστήρια, να στείλει απεινιδωτές. Τα τελευταία τέσσερα που σας είπα θα τα κάνουμε εμείς μέσα στη χρονιά και ήδη το έχουμε κάνει. Αλλά πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ποιος εκείνη τη στιγμή πιστώνεται, αν θέλετε, την πρωτοβουλία, για να μπορούμε αμέσως μετά να πηγαίνουμε και στο επόμενο βήμα. Εγώ πάντως θέλω τα σχολεία της Πάτρας

0: να είναι μέσα σε όλα τα προγράμματα, γιατί αυτό αξίζει τα παιδιά μας.
1: Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, άκουγα τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, μιλώντας στον Max FM, να λέει ότι είχαμε φέτος τα λιγότερα κενά από ποτέ. Άκουγα συνδικαλιστές που έλεγαν ότι υπάρχει ζήτημα ακόμη και στην ειδική αγωγή και τα κενά φτάνουν σωρευτικά, εννοώ στα 150 και τα ξεπερνούν. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια?
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ορμονική έναρξη. Να σας πω τώρα ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και στην ειδική αγωγή. Έχουμε κάνει πολλούς διορισμούς και στην Πάτρα. Και πραγματικά και έχει και ο κύριος Περιφερειακός και οι διευθυντές όλα τα στοιχεία. Μπορώ να σας τα μοιραστώ ούτως ή άλλως, για να μην κουράζουμε τον κόσμο με αριθμούς. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα την οποία, αν θέλουμε να είμαστε πιο ουσιαστικοί στα παιδιά, θα πρέπει να την γνωρίζουμε. Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες των παιδιών και των σχολείων αλλάζουν. Πέραν δηλαδή των κλασικών ειδικοτήτων, οι φιλόλογοι, οι καθηγητές αγγλικών όπως είμαι εγώ, οι δάσκαλοι μας, η μαθηματική, η φυσική, η μουσική. Τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη παράλληλης στήριξης. Άρα πολλές φορές όταν ακούτε κενό, μπορεί να είναι κενό παράλληλη στήριξη στη γενική εκπαίδευση ή ένας νοσηλευτής ή ένας ψυχολόγος ή μπορεί να είναι κάποιες ειδικότητες στην ειδική. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία έχουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη στην ειδική αγωγή και πραγματικά συνεχώς προσπαθούμε κάνοντας προσκλήσεις σε ειδικότητες, όπως κάναμε και την Παρασκευή, περίπου 2.000 αναπληρωτές καινούργοι θα τοποθετηθούν τις επόμενες μέρες. Έχουμε φτάσει ήδη, να φανταστείτε, στον πρώτο μήνα λειτουργίας των σχολείων σε 40.000 αναπληρωτές. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που έχει προσληφθεί σε πρώτη και σε δεύτερη φάση τα τελευταία χρόνια. Στόχος μας είναι στο τέλος της χρονιάς να φτάσουμε περίπου τους 45.000 αναπληρωτές, ενώ κάναμε το καλοκαίρι περίπου 5.300 διορισμούς. Οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι τα τελευταία χρόνια από το 19 και μετά έχουν διοριστεί πάνω από 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ενώ πράγματι είχαμε και πολλές συνταξιοδοτήσεις. Αλλά έχουμε κάνει περισσότερους διορισμούς από τις συνταξιοδοτήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την ανάγκη των κενών, έτσι. Είναι ένα δομικό ζήτημα ετών και έχουμε βρει τρόπους, αν θέλετε, να είμαστε λίγο πιο άμεσοι.
1: Αυτό ισχύει και στην ΑΧΑΗΑ και στη Δυτική Ελλάδα,
0: βεβαίως,
1: σωστά.
0: Σε όλοι, βεβαίως.
1: Τα λιγότερα κενά από ποτέ.
0: Πρέπει να σας πω το μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων που έχουν γίνει σε πρώτη και σε δεύτερη φάση.
1: Σαφές.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία πράγματι έτσι ισχύει για την Ελλάδα.
1: Δεν θα καταχραστώ το χρόνο σας. Πάω σε πολύ σύντομα ερωτήματα. Επειδή βλέπω μηνύματα, να τρέξουμε, λέει ακροατής Παύλα, παιδαγωγός, για τις υποδομές στα σχολεία. Δεν θα αναφερθώ στη μικρή εικόνα, όπως για παράδειγμα στην πτώση σοφάδων σε ένα σχολείο εδώ, γιατί μπορεί να μην αφορά τη μεγάλη εικόνα. Ωστόσο, αν και σε ένα ακόμη σχολείο υπάρχει πρόβλημα, είναι ζήτημα.
0: Όχι, δεν είναι ένα παιδί να τραυματίσει.
1: Ακριβώς. Αυτό
0: ένας
1: λέω.
0: Ένας εκπαιδευτικός να διακινήσει. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι εμείς εκείνη τη στιγμή, αν θέλετε, και όχι σπέδουμε απλά να αντιμετωπίσουμε, γιατί σας λέω πάλι δεν έχουμε το θέμα των υποδομών. Οπότε εδώ είναι το θέμα, είναι οι Δήμοι που έχουν τις υποδομές και τις συντήρησεις των σχολείων.
1: Αλλά οι Δήμοι χρειάζονται χρήματα, αλλά, λένε. Πάλι,
0: ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρουν όμως και οι Δήμαρχοι, γιατί έχουμε ένα δυνατό Υπουργείο Εσωτερικών και έναν δυνατό Υπουργό, έτσι, τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, ότι προσπαθεί κάθε φορά, όπως κάνει και στις μεταφορές των μαθητών, γιατί χρηματοδοτεί μέσω των περιφερειών τις μετακινήσεις των παιδιών, προσπαθεί κάθε φορά να συνδράμει όπου περισσότερο μπορεί. Γι' αυτό σας είπα ότι τα επόμενα χρόνια τα μεγάλα ζητήματα, και θα δείτε ότι αυτό θα συζητάμε, είναι κυρίως κατάσταση κτηρίων, γιατί έχουμε πράγματι αρκετά ταλαιπωρημένα κτίρια. Ναι. Ο χρόνος, αν θέλετε, και η χρήση απαιτούν αυτή τη στιγμή να κάνουμε περισσότερες κινήσεις για ανακαινήσεις σχολείων, ενεργειακές αναβαθμίσεις. Και βέβαια, επειδή βλέπω και ζητήματα όπως και το ΕΠΑΛ, ξέρω ότι τα παιδιά έτσι είχαν το ζήτημα έτσι, στο ΕΠΑΛ στην Πάτρα. Όπως
1: εκεί θα πήγαινε.
0: Κάθε περίπτωση προφανώς με απασχολεί προσωπικά και προσπαθώ και συνεργάζομαι με αρμόδιες υπηρεσίες και άλλων υπουργείων και δήμων για να μπορούμε να έχουμε άμεσες αντιδράσεις.
1: Θα έχουμε δηλαδή άμεση λύση και στο ζήτημα του ΕΠΑΛ? Ό,τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Οι υπηρεσίες μου μαζί με την αυτοδική αυτοδιοίκηση είναι σε συνεχή συνεργασία. Γιατί καλό τα παιδιά, και πραγματικά το ζητώ, να μην καταφεύγουν στο κομμάτι των καταλήψεων. Η κατάληψη δεν είναι λύση. Και θα σας πω γιατί δεν είναι λύση. Γιατί την ίδια στιγμή που ένα σχολείο είναι ανοιχτό, άλλα παιδιά συνεχίζουν το μάθημά τους, προχωράνε την ύλη τους. Και πραγματικά, ποιος κερδίζει από το να είναι ένα σχολείο κλειστό?
1: Κυρία Υπουργέ, κυρία Ζαχαράκη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, και είμαστε στη διάθεσή σας κάθε φορά και με στοιχεία για να μπορούμε να τεκμηριώνουμε έτσι και αυτά τα οποία λέμε δημοσίως.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Ανακεφαλαιώνω. είπε ότι έχουμε τα λιγότερα κενά από ποτέ. Εγώ τις έδεσα και τις δύο εικόνες. Τι λέει η Περιφερειακή Διεύθυνση, τι λένε οι συνδικαλιστές. Και είχαμε τη μεγαλύτερη σε αριθμό διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών των τελευταίων ετών και αναπληρωτών. Πρώτον. Δεύτερον, δεν αφήνουμε περιθώρια στην τρομοκρατία, είπε σχετικά με τον αποκλεισμό του Πρίτανη μέσα στο γραφείο του. Τρίτον, εάν κατεβάσει ο Δήμος τις πινακίδες από τα σχολεία, θα πάνε να ανεβάσει. Ενώ για τα σχολεία που ανακοινίζονται το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε σχέση με την πτώση σοφάδων στο έκτο λύκειο, αλλά και το πρόβλημα φωτισμού στην αίθουσα του εργαστηρίου νοσηλευτικής του πρώτου εργαστηριακού κέντρου στο Κουκούλι και μετά τη διαμαρτυρία των μαθητών και την κατάληψη του 7ου ΕΠΑΛ, είπε ότι τα κοιτάει και προσωπικά και τα δύο. Αλλά δεν είναι λύση η κατάληψη. Είπε επίσης ότι είναι έτοιμη να συζητήσει σχετικά με τα όσα είπε ο κύριος Πρίτανης, ότι το Πανεπιστήμιο δεν το χωράει πάτρα, βάζοντας το κόστος στέγασης μέσα και την έλλειψη συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς. Να βρούμε ένα κοινό βηματισμό, ένα πλαίσιο μέρημνας για τους φοιτητές. Όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά στο iradio.gr, αλλά θα τα δείτε και γραπτός με το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα στο dt.gr.

Φαντάζομαι ακούσατε για την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου για να αλλάξω θεματολογία και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Guilfoyle. Είναι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Έδωσε μία συνέντευξη. Ενώ υπάρχουν που άφησε άναυδους πόλους, ενώ υπήρχαν δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα που έλεγαν ότι η Guilfoyle χρηματίζεται ώστε να προωθεί συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι μάλλον θα την αλλάξουμε και θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μνηστής, θυμίζω, του πρωτότοκου γιού του, του Don Junior.

Πάντως οι δικηγόροι της αρνούνται τις κατηγορίες, δίνοντας μάλιστα τη δική τους εκδοχή στους ισχυρισμούς αυτούς, λέγοντας ότι επιχειρείται να μετατραπεί μια ιδιωτική συμβατική διαφορά σε υπόθεση πολιτικής διαφθοράς. Και τι είναι αυτό? Ανάμεσα στις καταγγελίες υπήρξε ένας ισχυρισμός από τον Eric Dieters, είναι δωρητής του Donald Trump, ότι του ζήτησε $100,000 για την εξόφληση της πιστωτικής κάρτας, ενώ του πρόσφερε ως αντάλλαγμα πρόσβαση αξιωματούχους αμερικανικής κυβέρνησης. Τέλος πάντων, την αλλάξει, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν και πολλά.

0: Εγώ να πω στο σημείο αυτό, πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, δύο πράγματα. Δύο ειδήσεις. Η πρώτη είναι ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Χρήστο Δήμα, μελετάται πλέον πολύ έντονα η επέκταση της Πατρών Πύργου προς Καλό Νερό Τσακώνα. Είναι ένα πάγιο αίτημα για να έχουμε πλέον ολοκληρωμένους σύγχρονους οδικούς άξονες σε όλη την Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο, που είναι μια εκκρεμότητα δικατιών, και είναι κάποια άλλα κλείσουν όπως η Αντιρίου Ιταίας, έτσι, θα υπάρξει ασφάλεια, θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και προφανώς ένας πιο βατός αυτοκινητόδρομος για την καθημερινότητα πολλών πολιτών. Αλλά το πρώτο στο ζήτημα είναι η ασφάλεια. Μακάρι να έχουμε καλά νέα σύντομα, μακάρι να είναι σε θέση η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν ξέρω ποια είναι, δεν με νοιάζει αν είναι μπλε, πράσινη ή κόκκινη, να ανακοινώσει την επέκταση της οδού της Πατρών Πύργου προς Καλό Νερό Τσακώνα, για να έχουμε στην κυριολεξία ολοκληρωμένη σύνδεση στην Πελοπόννησο. Το άλλο νέο είναι ότι τέλη του χρόνου λήγει η σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για τη διαχείριση του φράγματος Πύρου Παραπύρου. Θυμάστε κάποτε είχαμε συζητήσεις επί συζητήσεων για το ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση του φορέα, η ΔΥΒ μαζί με την Περιφέρεια και το Υπουργείο Υποδομών. Τελικά δεν βρέθηκε λύση, γιατί αρκετοί δήμοι στην Αχαΐα δεν ήθελαν να μπουν σε αυτόν τον φορέα διαχείριση, δεν είχαν χρήματα, έλεγαν, και έκανε μια σύμβαση στο Υπουργείο με ιδιωτική εταιρεία. Λήγει σύμβαση. Θα επεκταθεί, θα ξανασυζητήσουν να μπουν οι φορείς αυτοδιοίκησης. Για να δούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, κύριε Τσελεπή, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
10: Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93,4 η διεύθυνση. Την Παρασκευή που κυκλοφορεί ο νεολόγος των Πατρών θα έχετε πράγματα και θάματα να δείτε. Και το λέω κυριολεκτικά αυτό, σε πολιτικό επίπεδο. Να σας πω ότι την προσεχή Κυριακή συμπληρώνονται 45 χρόνια από την πρώτη νίκη του Πασόκ το 1981, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τότε έως το σήμερα. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζουμε με τον κακό μας το καιρό. Λίγο πριν μπω στο στούντιο έβρεχε, ευτυχώς όχι καταρακτοδός. Δεν ξέρω τώρα τι κάνει έξω. Ελπίζω όμως να μην βρέξει πολύ αργότερα. Καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας και επικεφαλής της πολιτικής προστασίας για τον νομό, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαΐμη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κεγκόλη. Καλημέρα.
0: Είστε καλά?
3: Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά, ναι.
0: Αλήθεια, τι προβλέψεις έχουμε για σήμερα και αύριο?
3: Κοιτάξτε, θα έχουμε βροχοπτώσεις. Θα περάσει από μας ένα κύμα έντονων καιρικών φαινομένων προς το μεσημέρι. Δεν μας ανησυχεί πάρα πολύ βέβαια. Είμαστε σε ετοιμότητα πάντοτε. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό καθαρισμούς σε μικρά ρέματα αλλά και στα μεγάλα έργα, στα μεγάλα ποτάμια της Πάτρας και με τεχνικές παρεμβάσεις. Υπάρχει μια καλή συνεννόηση και με τους Δήμους και με τους Προέδρους. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, αλλά πάντοτε είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα. Δημιουργήθηκαν χθες προχθές 2-3 ζητηματάκια στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, σε συμμολίτες με μια μικρή οδό, στην Ακτή Δημαίων. Ναι. Νομίζω ότι στην Ακτή Δημαίων τουλάχιστον με τις εργασίες που γίνονται θα ξεπεραστεί το θέμα.
3: Κοίταξε, το συγκεκριμένο στην Εθνική ήταν μια λακκούβα συγκεκριμένη τώρα που είχε φράξει ένα φρεάτιο. Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ μικρό, δεν ήταν κάτι το φοβερό. Έχει μια κούρμπα δρόμος εκεί στο συγκεκριμένη διασταύρωση. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το είδε η τεχνική υπηρεσία και νομίζω ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί.
0: Ναι. Μάλιστα ο άνθρωπος που μας το ανέφερε και τον φιλοξενήσαμε, που μας το ανέφερε και τον φιλοξενήσαμε στον Max FM, ευχαρίστησε και την περιφέρεια και τον Δήμο και εμάς για τη γρήγορη ανταπόκριση. Νομίζω ότι και εκεί το πρόβλημα θα λυθεί.
3: Κοιτάξτε, σε σχέση με το παρελθόν τα φαινόμενα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Σας θυμίζω το 21 και το 22 που είχαμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις σε όλο τον νομό. Νομίζω τώρα είμαστε σε πολύ καλύτερο βαθμό. Και δεν μιλάω μόνο για την Πάτρα, μιλάω και για τους υπόλοιπους 4 Δήμους της Αχαΐας, γιατί υπάρχει ένας καλός συντονισμός και μια καλή συνεννόηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι καθαρισμοί που κάνουμε είναι περιοδικοί, δηλαδή δεν σημαίνει ότι το κάναμε και τελείωσε και δεν θα το ξανακάνουμε του χρόνου ή του παραχρόνου, ανάλογα με την ποσότητα χώματος και πετρών που κατεβάζει το βουνό και ξαναμπλοκάρει ένα ποτάμι ή αν ξαναβγαίνουν χόρτα και καλάμια και πρέπει να ξανακαθαρίσουμε. Άρα αυτό έχει μια περιοδικότητα. Το θέμα όμως είναι να παρεμβαίνεις με βάση μια προτεραιοποίηση. Εκεί που πραγματικά έχεις πρόβλημα, εκεί που είναι κοντά οι κατοικημένες περιοχές, που έχεις σπίτια δηλαδή. Το έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι τα πολύ μεγάλα ποτάμια της Πάτρας που θα δημιουργήσουν ενδεχομένως ένα πρόβλημα, είναι τα πολύ μικρά ρέματα, όπως και εσείς είπατε χθες, ήταν μια σχάρα που είχε φράξει, εμπάσχει τόσοι, ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Είναι πάρα πολλά μικρά τέτοιου είδους σημεία, τα οποία προσπαθούμε σε συνεννόηση πάντα με τους τοπικούς φορείς και τους προέδρους ή τους πολιτιστικούς φορείς καμιά φορά που μας τα επισημάνουν, ή με τον κάθε πολίτη που μπορεί να επισημάνει ένα πρόβλημα στη γειτονιά του ή στην κοινότητά του. Εμείς είμαστε πάντοτε ανοιχτοί, πάντοτε μεβαίνουμε γρήγορα. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Πάντως, όπως είπατε και στο Ecoforum προσφάτως, πρέπει να μην κάνουμε το σταυρό μας με τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε σχέση με τις υποδομές, επειδή είμαστε εν μέσω κλιματικής κρίσης, να τις ενδυναμώσουμε και να προλάβουμε για να μην θεραπεύουμε μετά.
3: Κοιτάξτε, αυτό που είπα στο συνέδριο και ευχαριστώ που μου το συμπεριέτε, είναι ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην παράκτια ζώνη της Αχαΐας. Όχι τόσο στα ορεινά, όσο στην παράκτια. Δηλαδή στα παράκτια υπάρχουν πάρα πολλά πρώην αλλιευτικά καταφύγια ή μικρές, πολύ μικρές κολπίσκι που υπάρχει δραστηριότητα ή υπήρχε δραστηριότητα αλλιευτική ή ακόμα και τουριστική. Κάποια από αυτά είναι νόμιμα, κάποια δεν είναι. Όλα αυτά... υπάρχει ένα πολύ σύνθετο γραφειοκρατικό σύστημα στο οποίο αν θες να κάνεις μια παρέμβαση πρέπει να περάσεις πολλά κύματα για να μπορέσεις νόμιμα να κάνεις μια παρέμβαση καθαρισμού, ας πούμε, όχι τεχνικού έργου, που δυσκολεύει πάρα πολύ την πολιτική προστασία. Και γι' αυτό έχω ζητήσει πολλές φορές να μας λυθούν τα χέρια. Δηλαδή πολλές φορές το βλέπουμε το πρόβλημα, υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να μπούμε γιατί δεν μας αφήνει ο νόμος. Και για να πάρουμε μία διορρότηση πρέπει να πάρουμε 10 διαφορετικές άδειες. Μετά από 1-2 χρόνια θα έχει, το κακό θα έχει συμβεί. Γι' αυτό χρειάζεται απλοποίηση αφενός και ενδυνάμωση των στελεχών της πολιτικής προστασίας να μην κινδυνεύουν συνεχώς με δικαστήρια όταν πάνε να καθαρίσουν ένα ποτάμι. Ξέρετε, εσείς λέτε να καθαρίσουμε ένα ποτάμι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε να μην το καθαρίσουμε γιατί μπορεί να διαταράξουμε το οικοσύστημα της περιοχής. Διότι θεωρούν ότι πρέπει εκεί να γίνει λίμνη, να γίνει βάλτος, γιατί αυτό ενδεχομένως να έχει μια βιοποικιλότητα κτλ. Και βρίσκονται άνθρωποι, η μένα λένε το Α, η Β να λένε το, ή κάποια λένε το Β, και η υπηρεσία να βρίσκεται στη μέση, επεπιλούμενη και με δικαστικές διενέξεις. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή του νομικού του καθεστώτος.
0: Mm-hmm. Σαφές.
3: Δεν είναι απλό, δηλαδή η λογική καμιά φορά δεν επικρατεί πάντοτε όταν υπάρχει πολυνομία.
0: Mm-hmm.
3: Χρειάζεται απλοποίηση των διαδικασιών. Στην ακτή δημαίων, παραδείγματος χάρη, είχαμε μια πολύ προσωρινή πλημμυρική κατάσταση στον δρόμο. Το έργο που έχουμε κάνει εκεί δούλεψε εξαιρετικά, mm-hmm. δηλαδή έχουμε βάλει ένα αντιβιοστάσιο καινούριο, με ένα καινούριο σύστημα αγωγών και μέσα σε 20 λεπτά άδειασαν τα νερά. Όμως παραμένει η επικινδυνότητα διότι ακόμα δεν έχει συνδεθεί η περιοχή στο αποχετευτικό σύστημα της Πάτρας το γενικότερο, με αποτέλεσμα από άλλες περιοχές να έχουν τελήματα και να καταλήγουν εκεί, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, αφορά και την ΕΙΔΑΠ και το Δήμο και την Περιφέρεια και τον Όλπα. Χρειάζεται πάντοτε να επικρατεί λογική, ηρεμία, σύνθεση. Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα απλά που αφορούν τη ζωή των κατοίκων, να βάζουμε πίσω τους εγωισμούς και τις όποιες προτεραιοποιήσεις πολιτικές έχουμε και να κοιτάμε να λύνουμε τα προβλήματα. Εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου αυτό πάντοτε προσπαθώ. Κάποτε τα καταφέρνουμε, κάποτε δεν τα καταφέρνουμε. Τουλάχιστον όμως ο κόσμος βλέπει ότι πραγματικά προσπαθούμε με ειλικρίνεια να λύσουμε προβλήματα.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Τα οποία έρχονται από δεκαετίες και οικογόνοι. Ναι, δεν είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε το 1-2 χρόνια. Υπάρχουν προβλήματα χρονίζοντα δεκαετιών και στο παράκτιο κομμάτι και στα ρέματα, με χτισμένα σπίτια και με μάντρες κτλ. Mm. Τα οποία πραγματικά προσπαθούμε να τα λύσουμε για να μην δημιουργηθεί ένα πρόβλημα.
0: Όλο πάνω να κλείσω, αλλά μου στέλνουν μηνύματα ακροατές. Μου λένε, ας πούμε, για τα δεμένικα. Μου λέει κάποιος ακροατής, δεν ξέρω αν είναι ακροάτρια, ότι μου το μεταφέρουν τα παιδιά από την παραγωγή, ότι βλέπει παντού, ακόμη και σε γειτονιές, τα φρεάτια να είναι σκεπασμένα. Με οτιδήποτε, ακόμη και με ένα χάρτινο κουτί. Δεν βγάζουμε έτσι άκρη, δηλαδή μπορεί από το πουθενά να πλημμυρίσουμε.
3: Έχει δίκιο ο ακροατής σας, τα φρεάτια είναι ένα θέμα του Δήμου, πρέπει οι δημοτικοί δρόμοι να είναι πάντοτε καθαροί. Mm. Από εκεί και πέρα σας είπα, είναι θέμα συνεννόησης των υπηρεσιών.
0: Στα δεμένικα τι γίνεται στο σχολείο που μου λέει η ακροάτρια εδώ?
3: Είναι πολύ πιθανό, θα σας εξηγήσω, είναι πολύ πιθανό σε πολλούς δρόμους που έχουμε κατάληξη ενός ρέματος και μετά να μπαίνει στο δίκτυο της ΔΕΙΑΠ, εκεί πέρα να υπάρχουν προβλήματα διασυνδεσιμότητας.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο αναφέρεται στα δεμένικα, γιατί είναι μια μεγάλη περιοχή. Ναι. Και έχουμε επιχειρήσει τα δεμένικα σε αρκετά σημεία. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς σημείο εννοεί, αλλά ευχαρίστως η ακροάτριά σας να επικοινωνήσει με το γραφείο μου, να της δώσετε και τα τηλέφωνα του γραφείου, να μας πει ακριβώς ποιο σημείο έχει πρόβλημα και να πάμε να το δούμε με την υπηρεσία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
3: Το γραφείο μου είναι ανοιχτό στον οποιοδήποτε πολίτη, το τονίζω αυτό, και αν δεν είναι δικό μας απολύτως της αρμοδιότητας της περιφέρειας, εγώ θα συνεννοηθώ με το Δήμο ή με την ΕΙΔΑΠ ή με τον οποιοδήποτε περισσότερο αρμόδιο να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον πολίτη.
0: Κατάλαβα.
3: Τώρα
0: βλέπω εικόνες, κύριε Ζαΐμη, πίσω από το Ολύμπιο, στο δρόμο που οδηγεί στο Ολύμπιο, κάποια ξερά χόρτα πεταμένα δίπλα από τους κάδους και μιλάμε για σκουπίδι και Άγιος ο Θεός, στρώματα κτλ. Δίπλα στο Μήλιχο, δηλαδή.
3: Τα σκουπίδια να ξέρετε, οπουδήποτε κι αν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων.
0: Ναι.
3: Τα σκουπίδια είναι η αποκομιδή των σκουπιδιών, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων. Η αρμοδιότητα της περιφέρειας είναι ένα καθαρό τρόχημα. Λέτε τον Μήλιχο προφανώς. Το Μήλιχο θα γίνει ένα μεγάλο έργο και καθαρισμός. Έχει ξανακαθαριστεί ο Μήλιχος.
0: Mm.
3: Ο Μήλιχος περνάει από το Ολύμπιο και καταλήγει κάτω στον ιστιοπλοϊκό όμιλο.
0: Με έχουν τρελάνει στα μηνύματα τώρα. Ναι, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι. Νομίζω εκεί είναι.
3: Αλλά να ξέρουν οι ακροατές σας ότι ο Μήλιχος θα καθαριστεί όλος πάλι και θα γίνουν και τεχνικές παρεμβάσεις όπου υπάρχουν προβλήματα. Έχει μπει μέσα στα αντιπλημμυρικά έργα από τα χρήματα που πήραμε τώρα από την κυβέρνηση για τις φωτιές του 25, είναι μέσα στα έργα και ο Μήλιχος.
0: Ναι,
3: αλλά καμιά φορά μέχρι να ξεκινήσει το τεχνικό έργο, το οποίο είναι μια σύμβαση η οποία παίρνει χρόνο, πολλές φορές απαιτούνται να κάνουμε μικροπαρεμβάσεις της πολιτικής προστασίας σε τοπικά σημεία, γι' αυτό ζητάμε την επικοινωνία με τον κόσμο και με τους προέδρους.
0: Να σας πω τώρα, επειδή μου στέλνουν και άλλα μηνύματα, γίνεται χαμός τώρα εδώ, βέβαια είναι και εκτός ατζέντας κάποια, όχι μόνο για το Μήλιχο, και για το Μήλιχο, μου στέλνουν και για την παλιά Εθνική, μάλλον για την Πανεπιστημίου, για να είμαι ακριβής, ότι δεν έχει επαρκή φωτισμό σε μια μεγάλη ακτίνα. Δηλαδή, από πού να πούμε, από το ύψος του Ολυμπίου μέχρι πέρα, στο παλιό Ρωμαίο. Πρέπει να δείτε λίγο το φωτισμό, δεν ξέρω αν είναι στη δική σας αρμοδιότητα.
3: Δεν έχει σχέση με την πολιτική προστασία, να το απαντήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο φωτισμός, ξέρετε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή φωτισμού στην Αχαΐα, που έχουν μπει χιλιάδες φωτιστικά σώματα με φωτοβολταϊκά. Επιλέχθηκαν κυρίως σημεία ημιωρινά και ορεινά που δεν υπήρχε φωτισμός, όχι τόσο μέσα στην αστική πόλη. Οπουδήποτε όμως υπάρχει δυνατότητα προέκτασης, χρειάζεται μελέτη για να αυξηθεί ο φωτισμός. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικά πράγματα στην Παλιά Εθνική, γιατί και εγώ από εκεί κάθε μένα περνάω. Υπάρχουν άλλα σημεία που έχουν προτεραιοποίηση. Και νομίζω ότι η σωστή πολιτική διαχείριση, το λέω γενικότερα, όχι μόνο για το φωτισμό, είναι να πας εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ατυχήματος και δεν υπάρχει καθόλου. Το αν υπάρχουν τρία φώτα και θα μπορούσαν να μπουν έξι, βεβαίως και να μπουν και παραπάνω, αλλά πας εκεί που πραγματικά υπάρχει επικινδυνότητα να γίνει ατύχημα, δεν υπάρχει καθόλου φως, και πας πρώτα εκεί και μετά πας εκεί που ήδη υπάρχει φωτισμός. Υπάρχουν μέρη στην Αχαΐα, υπάρχουν 265 χωριά στην Αχαΐα, κοινότητες, που πολλές από αυτές δεν έχουν στις διασταυρώσεις καθόλου φωτισμό. Αλλά πάμε πρώτα εκεί που υπάρχει η προτεραιοποίηση και μετά θα πάμε στην Παλιά Εθνική, που ήδη έχει εκατοντάδες φωτιστικά σώματα.
0: Σας ευχαριστώ. Δεν προλαβαίνω να θέσω άλλα μηνύματα. Είναι πολλά και ιδιαίτερως για το Μήλικο, γιατί είναι σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.
3: Σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε μια επόμενη σύλληψη. Ναι. Στη διάθεσή σας.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Ζαΐμη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Παρακολουθώ την κόντρα μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Πασόκ Τσίπρα δηλαδή. Τώρα θα σας πω την προσωπική ταπεινή μου άποψη. Ταπεινότατα. Προφανώς σε πολλές των περιπτώσεων δεν μπορεί να ακούγεται ρεαλιστικό το να λέει ο τρίτος στις δημοσκοπήσεις θα βγω πρώτος. Εδώ υπάρχει όμως ένα αντιεπιχείρημα. Και το 2012 τα πράγματα άλλαξαν πολύ και δεν τα περιμέναμε τα αποτελέσματα εκείνα. Την Νέα Δημοκρατία με 18%, τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο, το Πασόκ τρίτο. Εάν πάμε σε ένα τέτοιο σκηνικό, δικαιούται προφανώς ο Νίκος Ανδρουλάκης να μιλάει για πρωτιά ακόμη και με μία ψήφο. Επίσης, υπάρχει ένα ακόμη αντεπιχείρημα. Τι θα πει δηλαδή το κόμμα για να συσπυρώσει και τη βάση του? Τι πρέπει να πει? Ότι πάω να βγω δεύτερος? Δηλαδή, να ομολογεί την ήττα πριν τις κάλπες? Και υπάρχει ένα ακόμη αντεπιχείρημα που λέει το εξής. Το Πασόκ είναι ένα σοβαρό κόμμα, ένα θεσμικό κόμμα, που επιμένει στο πρόγραμμά του και έχει και στελέχη να υλοποιεί το πρόγραμμά του. Άρα μπορεί να κάνει το άλμα, το μικρότερο στην αρχή, που είναι να προσπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα. Και μετά, σε συνθήκη δεύτερων εκλογών, ποιος ξέρει τι γίνεται. Τώρα, η αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, φαντάζομαι καταλαβαίνετε γιατί γίνεται. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε επιλέξει να μην απαντά στο Πασόκ, όταν όμως είδε ότι η βελόνα δεν ξεκολλάει και υπάρχει μια περίεργη στασιμότητα για το κόμμα του, αποφάσισε να πολλώσει το κλίμα για να προσπαθήσει να πάρει ψηφοφόρους από το Πασόκ. Βλέπω ωστόσο ότι δεν καταφέρνει ο κύριος Τσίπρας να το κάνει αυτό. Βλέπω όμως και κάτι άλλο, το αντίθετο, ότι δεν μπορεί το Πασόκ να κινητοποιήσει τις δυνάμεις αυτές που παλιότερα ψήφιζαν Τσίπρα και που στην τριετία που δεν βρίσκονταν στο πολιτικό σκηνικό δεν κατάφερε να ισχυροποιήσει την θέση του και να τις εντάξει στο κόμμα του αυτές τις δυνάμεις. Άρα υπάρχει πρόβλημα και για τα δύο κόμματα. Σε αυτή την αναμπομπούλα λοιπόν, ποιος είναι κερδισμένος? Κερδισμένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς, που παρά το ότι κυβερνά 7 χρόνια πάει για 8, είναι το μόνο κόμμα με τον ίδιο πρόεδρο και ίδιο πρωθυπουργό που διεκδικεί με αξιώς τρίτη τετραετία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και το Πασόκ είχε κερδίσει 3 φορές, αλλά δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πρόεδρος και πρωθυπουργός. Ήταν ο Κώστας Σιμίτης μετά. Πάει να καταφέρει κάτι πολύ δύσκολο. Για να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, βλέπω ότι παρά τη φυσιολογική φθορά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, έχει πρόβλημα, θα τα πούμε αργότερα όμως. Το Πασόκ βλέπω να προσπερνάει. Αυτό μου λένε αναλυτές και δημοσκόποι. Για τον εξής ακόμη ένα λόγο. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός προπονητής, αλλά δεν έχει ομάδα. Και όταν ακούει ο κόσμος για παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, όταν ακούει για καλώδιο που το λένε Γιάννη και για καλώδιο τηλεπικοινωνιών, τι να πει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε με αυτούς. Ας πάω στον άλλον που ναι μεν δεν μπόρεσε να κερδίσει το Μητσοτάκη εδώ και γερός δημοσκοπήσεις, αλλά είναι πιο σοβαρός από εκείνον. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα θέμα. Προφανώς έχει φθορά. Και προφανώς υπάρχουν και ισοκομματικά ζητήματα. Δεν βάζω στα ισοκομματικά τον Αντώνη Σαμαρά, διότι έχει διαγραφεί, έχει διαχωρίσει τη θέση του, έχει κάνει άλλο κόμμα. Δεν ξέρω πώς είναι η σχέση με τον Καραμαλή, με τον Δένδια, με τους άλλους. Προφανώς υπάρχει ζήτημα και μετά από τόσα χρόνια ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το ζήτημα είναι ικανό, είναι τόσο δυναμικό που μπορεί να ανατρέψει σχετισμούς εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Νέα Δημοκρατία να είναι εύκολα κάτω από το 25% που έχει θέσει και ως πύχη ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι όλοι κρινόμαστε και ο αρχηγός προφανώς, και αν πάρω 25% να με κρίνουν. Δεν μου προκύπτει, γιατί σας ξαναλέω, δεν υπάρχει αυτός ο έντονος αντίπαλος, και όταν οι πολίτες θα φτάσουν στην κάλπη θα σκεφτούν ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα ζητήματα. Αυτός που έχει θαρρεί, έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα, ιστορίες, οπεκεπέδες, ναι, ή άλλοι που δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Και από τρίτη λένε θα φτάσουν πρώτοι. Σας τα βάζω όλα στο τραπέζι.

Δεν προσπερνώ το ότι υπάρχει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και υπάρχει. Νομίζω όμως ότι όλη η συνθήκη είναι τέτοια που δεν οξύνει αυτό το πρόβλημα. Και πώς η εξουσία ενώνει σε πολλές των περιπτώσεων ακόμη και τους δελφίνους, που όταν δουν ότι δεν έχουν τέτοια δυναμική για να ανατρέψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα συμπορευθούν μαζί του, αφού θα τους ενώνει η κυβερνητική θητεία. Τώρα, σε σχέση με κασιδιάριδες ιστορίες και τα λοιπά, εγώ να σας πω το εξής. Υπάρχει μια λογική που λέει ότι οι πολίτες έχουν δοκιμάσει τη Νέα Δημοκρατία, έχουν δοκιμάσει το Πασόκ, έχουν δοκιμάσει τον Τσίπρα και έχουν απογοητευτεί. Πάνε να δοκιμάσουν κάτι άλλο αντισυστημικό. Δοκίμασαν την Κωνσταντοπούλου, αυτή η πολιτική αισθητική που είχε δεν τους άρεσε. Την ανέβασαν, την ξανακατέβασαν. Δοκίμασαν τον Κασελάκη, δοκίμασαν το Βελόπουλο με τα επιστολόχαρτα, δεν γίνεται. Πάνε να δοκιμάσουν κάποιον τον Κασιδιάρη. Εδώ είναι ευθύνη και του πολιτικού συστήματος να επαναπροσεγγίσει τους ψηφοφόρους και της κάθε οικογένεια συνολικά να καταλάβει τι είναι ο Κασιδιάρης. Πως δεν είναι ένας πολιτικός αντισυστημικός με κουστούμι, αλλά ένας κοινός εγκληματίας που καταδικάστηκε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Άρα, τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και οι οικογένειες είναι αναγκασμένοι και αναγκασμένες και αναγκασμένο να πείσουν τους πολίτες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι νεοναζί και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι το αντισύστημα. Είναι κοινοί εγκληματίες. Γιατί όταν η δημοκρατία είναι δυνατή αλλά ξεχνά, είναι καταδικασμένη να ζήσει εποχές άνω κάτω πλατείας για ορτώματα και ακραίες ομάδες που τα έχει ζήσει και τα πλήρωσε ακριβά. Δεν λέω να επιλέξει στο δίλημα που θέτει η κυβέρνηση σταθερότητα ή χάος. Λέω να επιλέξει εκείνους όμως που μπορούν να προσφέρουν με τη συστημική δυναμική τους σταθερότητα στη χώρα, ακόμα και όταν είναι αντιπολίτες. Και επειδή νομίζω ότι ακουγόμαστε στην Ιταλία, μου στέλνει ένας ακροατής, δεν ξέρω από πού ακούτε το Live 24 ή πατήσατε FIR Αθηνών. Μου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κάτω από 25%. Εντάξει, να το δούμε, δεν το ξέρω. Μπορεί. Είπα στην αρχή ότι μπορεί να επαναληφθεί ένα σκηνικό 2012. Δεν το ξέρει κανείς. Αλλά με βάση τα όσα βλέπω τώρα και με τη σπήρωση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και απέναντι το ότι δεν υπάρχει ένας τέτοιος αντίπαλος που μπορεί να κινητοποιήσει ένα αντινεοδημοκρατικό μέτωπο, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν λέω ότι θα γίνει. Προφανώς και μπορεί να γίνει. Και κάποιοι προωθούν κάποια σενάρια. Να είναι κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία, να παραμείνει όμως κορμός στη νέα κυβέρνηση και να υπάρχει πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά άλλος. Για να συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα, τον Πασόκ ή οποιονδήποτε άλλο. Υπάρχει και άλλο σενάριο που λέει ότι θέλω το Πασόκ τρίτο, ακόμη και αν έχει δυναμική, βγάζω δημοσκοπήσεις που είναι πιο κάτω, για να επηρεάσω την κοινή γνώμη, να το αφήσω τρίτο να συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα γίνεται χωριστά. Γιατί, τι θα πει ο Ανδρουλάκης εάν το Πασόκ είναι τρίτο στην πρώτη κάλπη και πάμε σε δεύτερη? Να πάμε σε δεύτερη ή να συγκυβερνήσω? Δηλαδή, θα του πούνε οι βουλευτές του, να πάω να ξαναδώσω μάχη και αν χάσω την έδρα, αν μικρύνει το ποσοστό, πάμε τώρα να με βουλευτείς, να μπούμε και σε μια κυβέρνηση και βλέπουμε, το δυναμώνουμε το κόμμα μετά. Αφού θα έχουμε και υλικό μέσω της κυβερνητικής θητείας και ρουσφέτια θα κάνουμε κτλ. Υπάρχουν πολλά σενάρια που προωθούνται. Σεναριογράφοι δεν είμαστε, ούτε μάντης είμαστε. Προσπαθούμε όμως να λέμε την κατάσταση όπως είναι με βάση αυτά που βλέπουμε και την πολιτική ανάλυση όπως την καταλαβαίνουμε.

Είχαμε πολλά τηλέφωνα και μηνύματα πριν στην επικοινωνία μας με τον κύριο Ζαΐμι. Μου στέλνετε από πολλές περιοχές που είναι αμάζευτη κάδη ή που τα φρεάτια είναι καλυμμένα. Μου στέλνετε πολλά, πολλά. Θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή και αν χρειαστεί θα φιλοξενήσουμε ξανά εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Βλέπω πολλά μηνύματα σχετικά με όσα είπαμε την Υπουργό. Ξαναλέω, είπε ότι αν ο Δήμος ξανακατεβάζει τις πινακίδες από τις τράπεζες και τους φορείς που ανακαίνησαν τα σχολεία, θα πάνε να ανεβάσει το Υπουργείο. Είπε επίσης ότι στο Πανεπιστήμιο, σε σχέση με τον εγκλωβισμένο Πρίτανη, δεν χωρά τρομοκρατία. Και είπε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Στον απόϊχο των όσων είπε ο Πρίτανης ότι δεν εγγράφησαν 400 φοιτητές κτλ. Και ότι η Πάτρα δεν είναι φιλόξενη. Να φτιάξουμε ένα κοινό μέτωπο, είπε. Να μιλήσω και με τους τοπικούς φορείς, με τους ιδιοκτήτες αγκινήτων, με το Δήμο, με την περιφέρεια και να βρούμε ένα κοινό πλαίσιο. Πλαίσιο μέρη, να είπε, για όλους τους φοιτητές. Αυτά και θα τα δείτε και γραπτός στο dt.gr.

Πάει για σήμερα. Θα φύγω σιγά σιγά. Γιατί αφενός παραδίδουμε σκυτάλι, αφετέρου θα πάμε να προετοιμάσουμε τον νεολόγο μας. Και σας είπα ότι ο νεολόγος της Παρασκευής θα έχει πολλές εκπλήξεις και συνεντεύξεις με ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή έντονα στην επικαιρότητα. Για άλλους ο νεολόγος της Παρασκευής θα είναι και συγκινητικός. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα προκαλέσει σχόλια και πολλά πολιτικά σχόλια. Όχι μόνο με τη δυσέλιδη σύλλη στο παραβάν, αλλά και με τις συνεντεύξεις που έρχονται, με τα σχόλια που έρχονται, με τα ρεπορτάζ που έρχονται. Αναμείνατε τον νεολόγο των πατρών της Παρασκευής. Τρίτη και 13 σήμερα, και αφού καταλαβαίνω ότι οι φίλοι μου επιστρέφουν πατώντας στο FIR Αθηνών και είχαμε μια ωραία ηρεμία, θα ξαναζήσουμε στιγμές έντασης, θα σας αποχαιρετήσω από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, σεμνά και ταπεινά όπως κάθε μέρα, τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής, αλλά και όλη την ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας, στην εβδομάδα σας, αν και βρέχει έξω, εμείς δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας. Μην ξεχνάτε ότι ολόκληρες τις εκπομπές αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων έχετε δυνατότητα να τα ακούτε στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί επίσης έχετε δυνατότητα να ακούτε όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media και να ακούτε και άλλες μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς. Βεβαίως, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στο www.dt.gr. Καλή σας ημέρα, γεια σας, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
2: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again.

0: Καλημέρα, καλημέρα, βροχερές καλημέρες από την Πάτρα, κυρίες και κύριοι, ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Max FM. Είστε συντονισμένοι στους 93,4. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας, όπως καθημερινά, από τις 11 μέχρι και τις 12. Νικόλας Τσελεπής μαζί μου στην κάλυψη του ήχου. 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρίες και κύριοι, βροχερή ημέρα σήμερα, όχι μόνο στην Πάτρα, πανελλαδικά είναι σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας η χώρα μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις σε κάποιες περιοχές και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, επισημένοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και την Τετάρτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μαγνησία, σποράδες και έβοια, εκεί επικεντρώνεται η ανησυχία, γιατί προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, έχει ξεκινήσει από εδώ βεβαίως η κακοκαιρία, σταδιακά μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Λίγες ώρες θα είναι η κακοκαιρία εδώ στη δική μας περιοχή, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Εκεί έχουν ξεκινήσει να εκδηλώνονται τα πρώτα έτσι χτυπήματα αυτής της κακοκαιρίας. Δεν θα επηρεαστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Τα στοιχεία δείχνουν περίπου 50 με 70 χιλιοστά βροχής. Τα είπαμε χθες και με Νικόλα Σερέτη. Δυτική Ελλάδα, νησιά Ιωνίου, Αιτώλο Καρνανία, Χαΐα και Ηλία θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες με τοπικά ύψη να ξεπερνούν, να μπορούν να φτάσουν, όπως σας είπα, 50 με 70 χιλιοστά. Δεν προβλέπονται πάντως έτσι κάποια ισχυρά καιρικά φαινόμενα τα οποία να πλήξουν σε μεγάλο βαθμό την περιοχή. Ίσως δούμε και κάποια πλημμυρικά επεισόδια. Θα το δούμε αυτό, γιατί από το μεσημέρι και μετά θα είναι έτσι πιο έντονη η κακοκαιρία και οι βροχοπτώσεις και στη δική μας περιοχή. 19 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Πάτρας, όπου βρέχει κανονικότατα, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Μετά τις 5-6 ώρα το απόγευμα θα σταματήσει η βροχόπτωση. Και βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν βεβαίως σε επίπεδο ενημέρωσης και επικαιρότητας, είδαμε τη σύλληψη της γυναίκας, της ενδιαστάσης σύζυγου του στρατιωτικού γιατρού, η οποία τον δηλητηρίαζε αργά, μεθοδικά, με ατροπίνη. Απίστευτα πράγματα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, κυρίες και κύριοι, και προφανώς που να ξέρεις τι γίνεται στο διπλανό σπίτι. Όλα αυτά βεβαίως αποτυπώθηκαν από βίντεο, από κάμερα ασφαλείας. Είδαμε βεβαίως και το βίντεο κατά τη σύλληψη της γυναίκας, η οποία φώναζε βοήθεια την ώρα που πήγαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας να τις περάσουν τις χειροπέδες. Είχε προηγηθεί η καταγγελία του πρώην σύζυγου της, ξαναλέω πρώην σύζυγος. Η γυναίκα είχε τα κλειδιά του στρατιωτικού γιατρού, ενδιαστάσει σύζυγου της, έμπαινε μέσα, μπήκε μέσα, την κατέγραψε η κάμερα, φορούσε χειρουργική μάσκα, σκούφο, γάντια και τοποθέτησε σε τρόφιμα και σε νερό την ουσία ατροπίνη, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Είναι κάτι το οποίο συνέβαινε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος είχε κάποια ύποπτα συμπτώματα, που να πάει το μυαλό του βεβαίως του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, η αποκάλυψη έγινε πριν 2 μήνες, όταν είχε βγει ο άνθρωπος, είχε πάει σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και εκεί ζήτησε βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε την 41χρονη να μπαίνει μέσα στο εστιατόριο, παρακαλώ, και να του ρίχνει το υγρό στο ποτήρι του. Έτσι λοιπόν έβαλε κάμερες και στο σπίτι του, την έπιασε επ' αυτοφόρο, παρακαλώ. Συνελήφθησαν μαζί με τη γυναίκα αλλά και οι γονείς της, γιατί την περίμεναν να παίξω με το αυτοκίνητο για να την παραλάβουν, και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Είχαμε και άλλη μια σοβαρή καταγγελία για απειλή γυναίκας με πιστόλι στην γειτονική Αιγιάλια. Μια υπόθεση η οποία ερευνάται, αναζητείται ο άνδρας, αναζητούνται 2 άνδρες στο πλαίσιο της υπόθεσης. Μια γυναίκα λοιπόν κατήγγειλε ότι ένας άνδρας, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο, την απείλησε κρατώντας πιστόλι. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και ένας δεύτερος άνδρας, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση προφανώς. Εντόπισαν, κατέσχεσαν ένα πυροβόλο όπλο, γιατί βρέθηκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Βρέθηκε και ο γεμιστήρας, ο οποίος περιείχε 3 φυσίγγια, οπότε είχε δίκιο στην καταγγελία της η γυναίκα, και τώρα πλέον διερευνάται από το αρμόδιο τμήμα. Έχει σχηματιστεί ήδη και δικογραφία σε βάρος των 2 ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας, έτσι, και αναζητούνται οι κατηγορούμενοι. Δεν τους έχουν πιάσει ακόμα οι αστυνομικές αρχές. Είχαμε και μια σοβαρή καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού ηλικίας περίπου 4 ετών σε παιδικό σταθμό της Φθιώτιδας, όπου αν ισχύει και αυτό πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο περιμένουμε να ακούσουμε. Οι γονείς του παιδιού είδαν έτσι κάποια περίεργα συμπτώματα. Το παιδί ήταν πιο συναισθαλμένο, αντιδρούσε νευρικά και στη συνέχεια το έψαξαν, μίλησαν με το παιδί, είπε ότι όντως κάτι έχει συμβεί εν πάση περιπτώσει. Μίλησαν οι γονείς με τον παιδικό σταθμό, μίλησαν και με τις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται για μία εργαζόμενη η οποία κατηγορείται. Είναι μια εργαζόμενη η οποία είχε τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη θέση από τον Δήμο της περιοχής. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις και από τον Δήμαρχο. Μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία. Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή καταγγελία η οποία έχει να κάνει με πιθανή, ξαναλέω, κακοποίηση παιδιού μικρής ηλικίας 4 ετών μόλις μέσα σε χώρο προσχολικής φροντίδας. Θα δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Πάντως οι ισχυρισμοί των γονέων βεβαίως και έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών. Είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα. Είναι ο δρόμος και το οδόστρωμα ολισθηρό. Δύο δίκυκλα, Παπανδρέου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες, είναι αδιευκρίνιστες. Πάντως και οι δύο τραυματίες βρέθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη διακομιδή τους με ασθενοφόρο. Δεν ξέρουμε κάτι όσον αφορά και τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους. Ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί όσο βρέχει το οδόστρωμα, ξαναλέω, είναι ολισθηρό, οπότε δεν χρειάζονται μεγάλες ταχύτητες και απροσεξίες με κινητά και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι συμβαίνουν πολλές φορές χωρίς να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχουμε σήμερα κινητοποίηση από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ στην Πάτρα, 2 η ώρα, έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην Ακτή Δημαίων. Ο Σύλλογος λοιπόν καταγράφει και καταγγέλει 179 κενά εκπαιδευτικών, αρκετά μεγάλος αριθμός, παρά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, και προφανώς μέσα από αυτή την κινητοποίηση ζητούν την άμεση κάλυψη των κενών. Και άλλη μια τελευταία είδηση να πω σε όσους ταξιδεύετε, σε όσους κινείστε στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα, στην Ιόνια Οδό. Από σήμερα ξεκινά αυτή η εκτροπή. Υπάρχουν εργασίες στη σύραγγα Καλλιδόνας, ρυθμίσεις οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και 26 Οκτωβρίου. Οπότε από σήμερα μέχρι και τότε, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα Γιάννενα θα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Γαβρολίμνης μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Μεσολογγίου. Δηλαδή οι οδηγοί θα βγαίνουν από τον αυτοκινητόδρομο και θα πρέπει να μπαίνουν προσωρινά μέσα στην Παλαιά Εθνική Οδό, όπου να σας πω ότι θα ισχύσουν μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό 22 Κλόκοβας.
1: Να φύγεις από μένα, να

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί με τους κατοίκους στην Ξερόλακα, διότι διαβάσαμε μία ανακοίνωση και τις τελευταίες ημέρες της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων. Μιλούν οι άνθρωποι για τρεις δεκαετίες προβλημάτων, προβλήματα βεβαίως τα οποία έχουμε αναδείξει, τα έχουμε συζητήσει, τα γνωρίζουμε. Μιλούν για ανησυχία, για την ποιότητα της ζωής τους. Έρχονται όλα αυτά λοιπόν ξανά στο προσκήνιο όσον αφορά τη λειτουργία του ΧΙΤΑ εδώ στην Πάτρα. Υπάρχουν καταγγελίες και για οσμές και για στραγγίδια και για άλλα ζητήματα ασφαλείας, σε συνδυασμό βεβαίως με τις καθυστερήσεις σε έργα, σε παρεμβάσεις, και όλα αυτά εντείνουν την αγανάκτηση των κατοίκων εκεί. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων. Οι άνθρωποι προφανώς και ζητούν συγκεκριμένες λύσεις, θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε, γιατί το βασικό, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και βεβαίως του περιβάλλοντος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε οι κάτοικοι σήμερα. Είναι μαζί μας, όπως σας είπα, ο κύριος Νικολόπουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Παλαφούτη.
0: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Νικολόπουλε. Τώρα, με αφορμή αυτή την ανακοίνωση που βγάλατε, τι έχει αλλάξει, έχει αλλάξει κάτι ή μιλάμε για το ίδιο σκηνικό συνεχώς?
1: Κυρία Παλαφούτη, εμείς τόσα χρόνια που φωνάζουμε για την προστασία της υγείας, της δημόσιας υγείας, δεν έχουμε δει έργα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δει τίποτα. Τώρα είδαμε μια ανακοίνωση που λέει ότι ο Δήμος Πατρών ψάχνει για χρηματοδότηση με δυναμικότητα από 9.500 τόνους το χρόνο, αν το κάνει 12.500.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την ίδια στιγμή το 2022 είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα να πάρει τα λεφτά και να φτιάξει το έργο, το οποίο δεν το έκανε ποτέ και έληξε το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Όταν δεν έχει, λέει, αυτό ήταν για μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε αυτό το έργο. Και έχουμε τώρα και μας λένε, εμείς φωνάζουμε να γίνουν έργα και να προστατευτούμε, και ο Δήμος Πατρίου μας λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά και τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. Αυτό που ζούμε το ζούμε τόσα χρόνια.
0: Ναι. Αρχικά να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε ότι η αρχική μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων είχε σχεδιαστεί για δυναμικότητα 9.500 τόνων ετησίως. Τώρα όμως η

0: για το περιβάλλον και την γύρω περιοχή.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, κύριε Νικολόπουλε, όμως, που δεν έχει γίνει κάτι.
0: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και εδώ έχουμε και μια γνωμοδότηση που έχει στείλει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στο Δήμο το 2016 και έχει βάλει όρους. Και από ό,τι βλέπουμε, θέλω να μας το πούνε και οι υπεύθυνοι και οι αντιδημάρχοι και οι δημάρχοι, να δούμε αν έχουν τηρηθεί αυτά τα μέτρα. Mm. Μιλάει για 3 χρόνια λειτουργία στοιχητά χωρίς καμία παράταση το πρώτο.
1: Ναι.
0: 2016 γίνανε αυτά, κυρία Μπαλαφούτη.
1: Mm.
0: Λοιπόν, δεύτερον, στο διάστημα της τριετίας να γίνει μελέτη αποκατάστασης τυχητά. Τρίτον, τα απορριμματοφόρα, λέει, προσοχητά, να μην κινούνται εν ώρα που είναι ανοιχτός ο αρχαιολογικός χώρος.
1: Από το χιτά που λένε από την πλευρά του Δήμου ότι θα κλείσει, εσείς έχετε πάρει κάποια δέσμευση?
0: Όχι. Ότι θα κλείσει, όχι. Ότι περιμένει να γίνει οχλόκα. Και να γίνει το εργοστάσιο εδώ και να πηγαίνουν τα... να κοπεστοποιούν και να πηγαίνουν κάτω. Κάτι που είναι χειρότερο για μένα, γιατί θα δείτε, κυρία Μπαλαφούτη, ότι όλα τα απόβλητα θα έρχονται εκεί πάνω και θα γίνεται επεξεργασία. Θα γίνει ένας χαμός. Δεν έχουμε υποδομές. Δεν υπάρχει υποδομή.
1: Εσείς τι θα θέλατε? Θα θέλατε να κλείσει ο ΧΙΤΑ, θα θέλατε να κλείσει και η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων?
0: Εμείς θα θέλαμε να μας κάνει να κάνει ο Δήμαρχος τις δεσμεύσεις που είχε δώσει να κλείσει ο ΧΙΤΑ.
1: Ναι. Δηλαδή να μην λειτουργεί ο ΧΙΤΑ. Η μονάδα επεξεργασίας βιοποβλήτων να λειτουργεί.
0: Μπορεί να κλείσει αύριο όλο και να μην λειτουργεί τίποτα.
1: Να μην λειτουργεί τίποτα. Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Το δεύτερο μέλημα είναι να γίνουν τα έργα της ΕΠΟΤ του 2026 που ψηφίσανε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Και τα στραγγίδια, διαέριο, πυρασφάλι, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι. Είναι ζητήματα τώρα που έχουν να κάνουν και με τη δημόσια υγεία βεβαίως. Εσείς αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων? Δηλαδή κάθε φορά πραγματικά σας κάνω και τις ίδιες ερωτήσεις, αλλά είναι αυτό που καίει. Πώς θα κινηθείτε?
0: Είναι βεβαίως, θα γίνει κινητοποίηση τώρα, δεν πάει άλλο.
1: Ναι.
0: Θα πάμε για κλείσουμε τις κερόλακας και να ενημερωθούν κιόλας ότι και εμείς τώρα... θέλουμε το Δήμαρχο κοντά μας. Κύριε Παλαβού, να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Δήμαρχος τον έχουμε δει στο παρελθόν πολλές φορές να πηγαίνει και με τα πόδια στην Αθήνα και διαμαρτυρίες, να πηγαίνει και σωστά πάει.
1: Ναι.
0: Και να κάνει και διαμαρτυρίες στην πλατεία Γεωργίου για το ΧΙΤΑ που ήταν τόσα χρόνια κοντά μας και κάναμε τις διαμαρτυρίες, ήταν μπροστά. Και τι δεν κάνει μια διαμαρτυρία, ίσως στην πλατεία Γεωργίου.
1: Τι σας απαντάει, έχετε, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε κάνει συναντήσεις και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
0: Ότι δεν φταίνε αυτοί, φταίνε οι προηγούμενοι. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν φταίμε εμείς, έπρεπε ήδη να έχει κλείσει ο ΧΙΤΑ, μας έλεγε, και ότι δεν φταίνε αυτοί, φταίνε οι προηγούμενοι, πιο πριν και πάει λέγοντας.
1: Άρα οι δεσμεύσεις που είχαν γίνει παραμένουν πλέον ανεκπλήρωτες.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: 100%.
1: Δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Εσείς λοιπόν πώς θα κινηθείτε, κύριε Νικολόπουλε, και θέλω να μου πείτε, και αν είχατε τώρα απέναντί σας τη Δημοτική Αρχή, τι θα ζητούσατε, σε ποια μέτρα θα ζητούσατε άμεσα να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα?
0: Εμείς το πρώτο που βάζουμε είναι το κλείσιμο.
1: Ναι. Θέλετε να κλείσει άμεσα.
0: Αν
1: ναι.
0: δεν γίνεται το κλείσιμο, δεν γίνεται. Τώρα μιλάμε ψέματα τώρα,
1: ναι.
0: ότι δεν γίνεται.
1: Αυτό.
0: Θέλουμε να προστατευτεί η δημόσια υγεία, το περιβάλλον, οι περιουσίες του κόσμου, ο αρχαιολογικός χώρος.
1: Mm.
0: Ο αρχαιολογικός χώρος να προστατευτεί.
1: Της Βούντενης.
0: Της Βούντενης, βεβαίως. Είναι στα 500 μέτρα, κύριε Παλαφούτη. Ο αρχαιολογικός χώρος μας έχει μέσα στις περιουσίες όλες εκεί. Και μέσα στις έχει δεσμεύσει. Ο Δήμος Πατρίων γιατί δεν κάνει αυτά που λέει ο αρχαιολογικός χώρος και ο κόσμος τα κάνει.
1: Άρα ζητάτε και εκεί άμεσες παρεμβάσεις.
0: Βεβαίως. Να κάνει το τίκος θα τη στήριξη όπως έχει βάλει όρους ο ΙΚΑΣ. Όλα αυτά να γίνει, δηλαδή να γίνει μια μελέτη. Να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων, να γίνουν έργα, να μαζευτούν τα στραγγίδια, το βιοαέριο που είναι πολύ βασικό, πολύ βασικό, θα γίνει καμιά έκρηξη στο Λουσικυπάνο, τείχος αντιστήριξης που έχει ανοίξει, να γίνει μελέτη, να δούμε τι γίνεται. Αυτά ζητάμε.
1: Οπότε θα κινητοποιηθείτε. Θα κινητοποιηθείτε. Καταλαβαίνω, ναι, προφανώς, και δεν υπάρχει φως. Αν υπήρχε φως, θα είχαν πάρθει και τα κατάλληλα μέτρα. Οπότε εσείς προχωράτε σε κινητοποιήσεις. Θα γίνει άμεσα αυτό.
0: Ναι. Και θα μιλήσουμε και με τους συλλόγους και με την υπόλοιπη ομάδα και με τους κατοίκους βεβαίως. Εννοείται ότι θα μαζευτούμε. Θα γίνει κινητοποίηση. Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικολόπουλε, θα τα πούμε και πάλι. Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: έχουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αρκετά και διαδοχικά περιστατικά βίας σε βάρος επαγγελματιών του κλάδου των οδηγών ταξί. Είχαμε και πρόσφατα την επίθεση σε δύο οδηγούς ταξί στη Λαμία και ένα σοβαρό βεβαίως περιστατικό το οποίο συνέβη στην Αθήνα, εκεί όπου μια γυναίκα οδηγός δέχτηκε δάγκωμα στο αυτί. Είναι περιστατικά τα οποία επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας όλων αυτών των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά στο δρόμο, γιατί μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι οδηγοί ταξί έρχονται σε επαφή καθημερινά με δεκάδες διαφορετικούς ανθρώπους, εργάζονται σχεδόν κάποιοι και όλες τις ώρες της ημέρας με μικρά διαλύματα και βεβαίως βρίσκονται μόνοι μέσα στο αυτοκίνητο, μόνοι σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στην πιάτσα ή σε άλλα σημεία αναμονής, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου προφανώς και τα πράγματα είναι ακόμη πιο επικίνδυνα. Πάμε λοιπόν με αφορμή αυτά τα πρόσφατα γεγονότα να μιλήσουμε για την εικόνα που επικρατεί στην πόλη μας, στην Πάτρα, με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Αχαΐας και Περιχώρων, ο κύριος Γιώργος Σίδερης, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σίδερη.
1: Καλημέρα, κυρία Παραφού, τις εστάσεις και τους ακροατές σας.
0: Καλή σας ημέρα. Φαντάζομαι ακούτε και εσείς αυτά τα περιστατικά με τις επιθέσεις σε οδηγούς ταξί, όχι μόνο στην Πάτρα αλλά και σε Αθήνα και στην περιφέρεια και στη Λαμία. Είχαμε δύο περιστατικά εχθές. Σας προβληματίζουν αυτά τα περιστατικά, σας προκαλούν ανησυχία?
1: Βεβαίως μας προβληματίζουν. Βέβαια είναι δύο διαφορετικά περιστατικά.
0: Ναι.
1: Θα το εξηγήσω. Αυτό που έγινε στην Αθήνα και κατά καιρούς έχει συμβεί και σε εμάς εδώ στην πόλη είναι με τους επιβάτες. Υπάρχει παραβατικότητα έντονη, μπαίνουν στο ταξί, στην καλύτερη περίπτωση είναι να τους μεταφέρουμε και να μην μας πληρώνουν ή και να μας διστέψουν.
0: Ναι.
1: Σε αυτό έχουμε ζητήσει μέσω της Ομοσπονδίας μας από το Υπουργείο Μεταφορών να μπουν κάμερες στα ταξί, όπως είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό στην Αθήνα και στη λεωφορεία και στα τρόλεϊ αυτά τώρα τα καινούργια, που υπάρχουν όλα κάμερες, να καταγράφεται ο χώρος.
0: Αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, επιτρέπεται κάποιος οδηγός να βάλει από μόνος του κάμερα μέσα στο ταξί, για παράδειγμα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι, δεν επιτρέπεται. Και εδώ η πολιτεία πρέπει να το δει σοβαρά, γιατί πρόκειται για την ζωή μας. Κινδυνεύουμε πολλές φορές, όπως έγινε και με τον συνάδελφο στην Αθήνα. Τώρα κάποτε έλεγαν ότι δεν απαγορεύονται οι κάμερες, προσωπικά δεδομένα,
0: ναι,
1: κτλ. Τώρα σε ένα καφέ μπαίνουμε να πάρουμε ένα καφέ και δεν το σκοπούμε.
0: Παντού έχει κάμερες.
1: Άρα λοιπόν με αυτό το νόμο θέλουμε και εμείς ως δημόσιας χρήσης οχήματα να βιντεοσκοπείτε το όχημα. Ούτως ώστε να γνωρίζουμε και εμείς και να γνωρίζουν και αυτοί και να κατά κάποιον τρόπο να περιορίζονται κιόλας, δηλαδή εφόσον ξέρει ότι θα καταγραφεί μπορεί να μην το κάνει κιόλας.
0: Προληπτικά.
1: Εδώ, προληπτικά. Γιατί εδώ μιλάμε ότι είναι κίνδυνος και ιδιαίτερα τη νύχτα, έτσι. Κινδυνεύει η ζωή μας. Δεν είναι κάτι το να μας ληστέψει, το να μας πάρει την κερματοθήκη, να μας πάρει, ξέρω εγώ, ένα ποσό, είναι το λιγότερο από το να κινδυνεύσει η ζωή μας. Όπως έγινε το τελευταίο περιστατικό στην Αθήνα.
0: Να.
1: Στην αδέλφισσα.
0: Ναι. Υπάρχει κίνδυνος σε πιάτσες ή σε σημεία της Πάτρας, κύριε Σίδερη? Γιατί προφανώς τώρα κάποιος μπορεί να λέει εντάξει, είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο απέναντί σου. Δεν ξέρεις τι προσωπικότητα, τι προβλήματα, τι θέματα μπορεί να έχει αυτός ο οποίος θα πάρεις να κουβαλείς, να τον πας σε έναν προορισμό. Πόσο δύσκολο είναι κάποιος, ας πούμε, οδηγός ταξί, όχι μόνο, δεν θα πω για τη μέρα, πω κυρίως για τη νύχτα, αλλά και τη μέρα υπάρχουν προβλήματα που σημειώνονται ακόμα και μέρα μεσημέρι. Αλλά το βράδυ, πόσο δύσκολο είναι να μένει ένας οδηγός ταξί μέσα στο αυτοκίνητο σε μια πιάτσα που μπορεί να έχει ένα, δύο ταξί, να μην κινείται ο κόσμος, να είναι αργά, για παράδειγμα, πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο?
1: Είναι πολύ δύσκολο και να ξέρετε ότι οι συνάδελφοί μου που εργάζονται τη νύχτα αποφεύγουν να κάθονται σε πιάτσες στα προάστια της πόλης, ας υποθέσουμε, έτσι μεμονωμένες, χωρίς να είναι κοντά σε μαγαζιά, σε κόσμο, και συγκεντρώνονται σε κεντρικές πιάτσες, στις πλατείες και στο κέντρο της πόλης. Βέβαια δεν κάθονται, δηλαδή ούτε ένας μόνος του συνάδελφος δεν κάθεται, και αν θα κάτσει με κλειδωμένο το αυτοκίνητο και τα λοιπά, υπάρχουν χίλιοι κίνδυνοι. Γι' αυτό είναι ο λόγος που ζητάμε να βιντεοσκοπείται ο χώρος. Το ταξί είναι όχημα δημόσιας χρήσης. Όπως το είπατε και εσείς, μπαίνει ο καθένας μέσα. Τι προθέσεις έχει ο καθένας δεν το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να προστατευτούμε, να προστατέψουμε τη ζωή μας και την περιουσία μας μετά.
0: Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας οδηγός ταξί επί της ουσίας δεν προστατεύεται. Θέλω να πω, εσείς έχετε κάποιο σύστημα συναγερμού, υπάρχει κάποιο κουμπί έκτακτης ανάγκης, κάποιος τρόπος άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων ή ίσως σε περίπτωση κινδύνου έχετε έτσι κάποια δικά σας συστήματα επικοινωνίας?
1: Το δικό μας σύστημα επικοινωνίας είναι όσα αυτοκίνητα, όσα ταξί έχουν ράδιο ταξί, τις εφαρμογές, έχουμε που μπορούμε να πατήσουμε στην εφαρμογή σήμα κινδύνου, δηλαδή, και να ειδοποιηθεί και το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Πολύ σημαντικό. Ταξί,
1: άμεσα, και όλοι οι συνάδελφοι το βλέπουν, δηλαδή αν πατηθεί αυτό το κουμπί βλέπουν όλοι οι συνάδελφοι, ούτως ώστε να τρέξουμε για βοήθεια κτλ. Δηλαδή μία προστασία δική μας.
0: Ναι.
1: Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Παρέχει τεχνολογία, δηλαδή με τα τάμπλετ τώρα και την εφαρμογή που έχουμε στα ραδιοταξί. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που δεν έχουν ραδιοταξί, εκεί υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Υπάρχει και κάποια κοινή πρακτική, δηλαδή για παράδειγμα να ενημερώσει κάποιος άμεσα για έναν ύποπτο επιβάτη? Δηλαδή μπορεί να πάρετε εσείς μια ύποπτη κούρσα, ένα περιστατικό σε εξέλιξη, μπορείτε να ενημερώσετε και τους υπόλοιπους με τον ίδιο τρόπο?
1: Ναι, βεβαίως υπάρχει, υπάρχει. Έχουμε λάβει τα μέτρα μας αυτά. Αλλά σας είπα σε επίπεδο δικό μας επαγγελματικό.
0: Ναι.
1: Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο, με αφορμή το περιστατικό που έγινε στη Λαμία. Στη Λαμία δεν ήταν επιβάτης. Γιατί το αναφέρω, γιατί το αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ στην πόλη αυτό. Ξέρετε, πρέπει να κατανοήσουν οι πολίτες ότι η πιάτσα για μας είναι χώρος εργασίας. Πρέπει να σταθμεύουμε, να ξέρει και ο πολίτης που βρίσκει ταξί να εξυπηρετείται. Υπάρχει μια ασυδοσία προς το παρκάρισμα. Παρκάρουν, γιατί αυτό έγινε στη Λαμία. Έτσι, δεν ξέρω αν το διαβάζω.
0: Ναι, βεβαίως. Και να το πούμε και για το κοινό, για τους ακροατές.
1: Και βγήκε και από το ουζερί μετά και έκανε και τα δικά του.
0: Λοιπόν,
1: άρα λοιπόν, εδώ λοιπόν το αντιμετωπίζουμε και εμείς, ιδιαίτερα σε κεντρικές πιάτσες. Και δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας, όταν τους κάνουμε την παρατήρηση, του λέμε μην παρκάρεις, γιατί δεν έχουμε που να σταθμεύσουμε. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί και με θράσος μας προκαλούν. Πάνε την αστυνομία, εδώ θα τα αφήσω και κάτι τέτοια. Τέτοιες συμπεριφορές υπάρχουν. Πρέπει να κατανοήσουν λοιπόν οι πολίτες ότι οι πιάτσες για μας είναι χώρος εργασίας. Αν δεν σταθμεύσεις την πιάτσα το ταξί, πού θα πάει? Θα γυρίζει γύρω-γύρω και να δημιουργεί και κυκλοφοριακό πρόβλημα μέσα στην πόλη.
0: Και είναι και ένα κεκτημένο σας αυτό, κύριε Ζίδερη.
1: Με απέτηση από την τροχέα και από την αστυνομία να αστυνομεύονται οι πιάτσες μας. Είναι χώρος εργασίας. Είναι σαν να πάμε εμείς να κλείσουμε ένα μαγαζί και να μην αφήνουμε τον επιβάτη, τον πελάτη να μπαίνει μέσα.
0: Εσείς σε τέτοιες περιπτώσεις ειδοποιείτε την αστυνομία? Πώς λειτουργείτε? Γιατί γίνεται και στην Ερμού αυτό, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, και σε άλλα σημεία. Πώς λειτουργείτε, δηλαδή, αν έρθει κάποιος και δεν συμμορφώνεται και του λέτε, ρε παιδί μου, εδώ εμείς δουλεύουμε, πρέπει να το πάρεις το αυτοκίνητο και δεν σας ακούει? Τι κάνετε?
1: Καλούμε την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Καλούμε την αστυνομία. Τι άλλο μπορεί να κάνουμε?
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, μια και αναφέρατε την Ερμού, γιατί μας λένε καμιά φορά ότι και εσείς διπλοπαρκάρετε στην πλατεία Γεωργίου. Προσέξτε τώρα. Όπως έχει διαμορφωθεί το κέντρο της πόλης, αν ανέβει ένα ταξί την Ερμού και δεν βρει να παρκάρει στην πιάτσα, υποχρεωτικά θα πάει Κανακάρι. Κανακάρι Πατρέως, μόνιμα κατηλημένη πιάτσα.
0: Εκεί τι γίνεται, κύριε Σίδερη? Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Εκεί στην Κανακάρι, ακόμα και το Σάββατο, εγώ που πέρασα το πρωί, ήταν σταθμευμένα κανονικά αυτοκίνητα. Ούτε ένα ταξί δεν υπήρχε εκεί.
1: Έτσι. Πού θα πάει μετά το ταξί? Θα στρίψει στην Πατρέως και αναγκαστικά θα πάει στην πλατεία Γεωργίου. Καταλάβατε τι γίνεται? Δηλαδή υπάρχουν πιάτσες στο κέντρο και να μην αστυνομεύονται. Έχουμε θέμα ιδιαίτερα με τις κεντρικές πιάτσες, αλλά περισσότερο είναι γιατί δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό πίσω στην πλάτη μας όλοι. Είναι και θέμα συνείδησης. Να καταλάβουν οι πολίτες ότι, το ξαναλέω, η πιάτσα είναι χώρος εργασίας για μας. Και έχουμε απαίτηση να μην παρκάρουν οι πολίτες. Όπως εμείς δεν ενοχλούμε άλλους επαγγελματίες, έτσι δεν θέλουμε και εμάς να μας ενοχλούν.
0: Και έχετε...
1: να βγάλουμε το μεροκαματό μας όπως μπορούμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε, ολοκληρώνοντας, κύριε Σίδερη, τι θα έπρεπε να γίνει για να ενισχυθεί ουσιαστικά η ασφάλεια των οδηγών ταξί? Αρχικά να μου απαντήσετε γι' αυτό τι θα έπρεπε να γίνει, και στη συνέχεια για να μπορείτε να κάνετε και τη δουλειά σας εσείς χωρίς να υπάρχουν θέματα, χωρίς να κινδυνεύει η σωματική σας ακεραιότητα και χωρίς βεβαίως να παρεμβαίνουν και αυτοί που θέλουν να παρκάρουν ό,τι ώρα θέλουν και όπου θέλουν, χωρίς να σας σέβονται επί της ουσίας την ώρα που βγάζετε το μεροκάματο, όπως είπατε και εσείς. Τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Το πρώτο σκέλος είναι, σας είπα και το έχει δει θετικά, το συζητάει το Υπουργείο Μεταφορών, είναι να μπουν κάμερες στα αυτοκίνητα. Για να προστατευτούμε. Τώρα από εκεί και μετά ζητούμε περισσότερη αστυνόμευση μέσα στο κέντρο της πόλης ιδιαίτερα στις κεντρικές πιάτσες, να αστυνομεύονται από τα γιοταχή. Mm-hmm. Γιατί έχουμε θέμα και μετά φτάνουμε σε αυτές τις συμπεριφορές που έφτασαν οι συνάδελφοι στη Λαμία. Γιατί σας λέω, έχει συμβεί και με εμάς στο παρελθόν περιστατικά τέτοια προκλητικά και με θράσος, να μην το παίρνει, να τον παρακαλάς και να του λες πάρ' το αυτοκίνητο από εκεί. Όχι, δεν το παίρνω, κάλεσε την αστυνομία και κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο καθένας μετά ξεφεύγουμε.
0: Βεβαίως και υπάρχει και ένταση, κύριε Σίδερη, έτσι, και από τη δική σας την πλευρά που προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά σας χωρίς οποιοδήποτε να παρεμβαίνει, και γνωρίζουμε ότι και ο κόσμος έχει και αυτό στα νεύρα τα προβλήματά του, αλλά δημιουργούνται εντάσεις από εκεί και πέρα μετά που καταλήγουν σε περιστατικά όπως αυτά που είδαμε στη Λαμία.
1: Έτσι,
0: δυστυχώς. Έτσι. Κύριε Σίδερη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Καλά. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πηγαίνω σε μικρή μουσική ανάσταση, συνέχεια σε διάλειμμα. Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, με μια πολύ ωραία παράσταση, η οποία έρχεται στην Πάτρα, η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 και με αγαπημένο κορυφαίο Χάρη Ρώμα. Βεβαίως, και έχουμε να σας ζητήσουμε κι άλλα στη συνέχεια, αλλά επιστρέφω με Χάρη Ρώμα.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Υπάρχουν τώρα, κυρίες και κύριοι, δημιουργοί οι οποίοι έχουν καταφέρει να γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας μέσα από ιστορίες, μέσα από χαρακτήρες. Χαρακτήρες οι οποίοι εξακολουθούν να μας κάνουν να γελάμε ακόμη και όταν τους έχουμε συναντήσει ξανά και ξανά και σε πολλές επαναλήψεις. Ο κύριος Χάρης Ρώμας, λοιπόν, είναι ένας από αυτούς τους δημιουργούς, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση και στο θέατρο, βεβαίως, εκεί όπου συνεχίζει να αναζητά πάντα νέες ιστορίες, να δοκιμάζει τις αντοχές της κωμωδίας και βεβαίως την αγάπη του κόσμου. Αυτή τη φορά έρχεται στην Πάτρα, υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία της Πριγκίπισσας των Αγίων 40, μία κωμωδία, κυρίες και κύριοι, η οποία ξεκινά από ένα ψέμα και στη συνέχεια καταλαβαίνετε ότι ξετυλίγεται μέσα από παρεξηγήσεις, ανατροπές, πρόσωπα τα οποία βεβαίως προσπαθούν να κερδίσουν την αποδοχή των άλλων. Ο κύριος Χάρης Ρώμας, λοιπόν, και οι υπόλοιποι εκλεκτοί ηθοποιοί συντελεστές της παράστασης έρχονται στην Πάτρα για 4 παραστάσεις στο θέατρο Πάνθεων από τις 16 μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενοι που σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κορυφαίο, θα πω, αγαπημένο κύριο Χάρη Ρώμα. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, Δήμητρα, ευχαριστώ για τα πολύ ευγενικά λόγια, το πολύ ευγενικό πρόλογο. Και μάλιστα έχω να πω ότι είναι γεγονός ότι κάποιες δουλειές, κάποιες δημιουργίες που κάνει ένας καλλιτέχνης τον χαρακτηρίζουν πιθανώς τόσο πολύ που μέχρι το τέλος της ζωής του τον κυνηγάνε σαν ό,τι πιο χαρακτηριστικό τέλος πάντων έχει δημιουργήσει. Και γι' αυτό, όπως είπες και στον πρόλογο, ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και ο Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου πας και όπου σταθείς, θα στο πούν, θα στο ξαναπούν, μέχρι που γίνεται και παρεξηγήσιμο πολλές φορές να έχεις πάει για ένα τελείως διαφορετικό λόγο. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη τώρα 3 εβδομάδες, με πολύ μεγάλη επιτυχία παίξαμε την Πριγκίπισσα των Αγίων 40, και στις 10 συνεντεύξεις που έδωσα σε όλα τα μέσα που έχει στην πρωτεύουσα, που ήταν όλοι πάρα πολύ ευγενείς, δεν το συζητώ, το θέμα στις 8 από τις 10 περιστρέφεται ή τέλος πάντων εντοπιζότανε σε κάποιο σημείο της συνέντευξης μεγάλο για το Κωνσταντίνο και Ελένη ή για το Καφέ της Χαράς, για τον Πόποτα κλπ. Και εξής, αισθάνεσαι καμιά φορά, λες, παιδιά, εγώ έχω έρθει εδώ για να παίξω θέατρο. Έχω γράψει θέατρο, είμαι περήφανος για αυτό που έχω κάνει. Βγαίνουμε και παίζουμε ένα χρόνο στη σκηνή, ας πούμε, και δεν είναι απλό.
0: Βέβαια.
1: Είναι δεδομένο ότι θα έχεις επιτυχία πάντα. Πολλές φορές από αυροφροσύνη οι δημοσιογράφοι μου λένε, φυσικά είναι αυταπόδεικτη και αναμενόμενη η επιτυχία. Αναμενόμενη είναι ποτέ. Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Όπως λέει η Κάτια Ιδανδουλάκη, έχω χάσει 2 σπίτια. Στο θέατρο.
0: Άρα υπάρχει άγχος κάθε φορά, παρά την αγάπη και αυτή την αναγνώριση που λαμβάνετε πάντα σε ό,τι και να ασχοληθείτε, είτε στην τηλεόραση είτε στο θέατρο, υπάρχει αυτή η επιτυχία. Εσάς όμως σας αγχώνει το αν θα προκύψει, για παράδειγμα τώρα, σε αυτή την παράσταση, η οποία παίζεται για 2ο χρόνο, απόλυτης επιτυχίας, έτσι.
1: Είναι πράγματι επιτυχία και με χαροποίησε πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος όταν το έφτιαχνα, γιατί είχα κάποια χρόνια να γράψω ένα έργο αρχαίγωνο γραφή, να είναι δηλαδή ένα πρωτότυπο έργο. Είχα κάνει τα τελευταία χρόνια διασκευή τον Κλέαχο, τη Μαρίνα και τον Κοντό, που παίχτηκε 2 χρόνια, και πριν τον βαφτιστικό, που παίχτηκε άλλα 2 χρόνια, και τα 2 με επιτυχία φυσικά, αλλά δεν ήταν ένα έργο δικό μου, αυθεντικό και πρωτότυπο. Και έτσι επανήλθα μετά, το είχα κάνει τελευταία φορά τον πρότυπο οίκο ανοχής, είχα έρθει και Θεσσαλονίκη με τη Σοφία Τιμωτίδου, και πράγματι ήταν και εκείνο ήταν μεγάλη επιτυχία. Τώρα επανήλθα με αυτό το έργο, σαν πρωτότυπο έργο, την Πριγκίπισσα των Αγίων 40, γιατί και για να γράψει ένας δημιουργός πιστεύω ότι πρέπει να έχει τα κατάλληλα ερεθίσματα να μην είναι μια δουλειά φασών, δηλαδή κάθε χρόνο να βγάλουμε και ένα εργάκι.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτό που λέει, εγώ δεν λειτουργώ έτσι, υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που το κάνουν, δεν τους αδικώ, δεν τους κατακρίνω και δεν τους κρίνω βασικά, δικαίωμά του καθενός να λειτουργεί με τον τρόπο που θέλει, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να γίνω έτσι, να είναι ρουτίνα η δημιουργία. Και όταν αισθάνθηκα ότι έχω να πω κάποια πράγματα και σε σχέση με το, με την ταυτότητα που θέλουμε να βγάζουμε προς τα έξω, με το πρόσωπο που θέλουμε να βγάζουμε προς τα έξω για να γίνουμε αρεστοί, το οποίο συνήθως δεν είναι το αληθινό μας. Πολλοί άνθρωποι κρύβουν ένα κομμάτι της ταυτότητάς τους και αυτό διαπραγματεύεται και το έργο. Κάποια Αλβανή παρουσιάζεται σαν πριγκίπισσα των Αγίων 40, ναι, με Αλβανή, αλλά απόγονος βασιλικής οικογένειας, για κάποιο λόγο.
0: Άρα αυτή ήταν η πρώτη σπίθα που σας οδήγησε έτσι σε αυτή την ιστορία. Τι είναι αυτό που σας έκανε να πιστέψετε ότι αυτό, το ότι κάποιοι θέλουμε να αλλάξουμε την ταυτότητά μας, τι σας έκανε να πιστέψετε ότι αυτό θα μπορούσε να αγγίξει τόσο έντονα το κοινό? Το βλέπετε να συμβαίνει γύρω μας?
1: Ναι, το βλέπω να συμβαίνει γύρω μας. Προσπαθούμε να βγάλουμε ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που είμαστε πραγματικά, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Προσπαθούμε δηλαδή να ενταχθούμε σε αυτό που πιστεύουμε ότι θέλουν οι άλλοι να δουν σε εμάς. Και αυτό γίνεται ακόμη και στην εμφάνιση, όπως βλέπετε, με τι άγχος οι άνθρωποι προσπαθούν να ακολουθήσουν τα πρότυπα.
0: Βέβαια.
1: Και ευτυχώς που υπάρχουν κάτι κουκλάρες σαν τη Μόνη Γαμπελούτση, ας πούμε, και αποδεικνύεται καλά αυτή. Και πάρα πολύ, δεν λέμε ότι όλοι μπορεί να είμαστε έτσι, αλλά και όλες μπορεί να είναι έτσι. Αλλά τέλος πάντων αλλάζει και λίγο το πρότυπο του σωματότυπου που είναι υποθητός. Βλέπετε πόσο πολύ κακεχτικές γίνονται οι γυναίκες, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι που πρέπει να ακολουθήσουν για να είναι αρεστές.
0: Δυστυχώς.
1: Ευτυχώς υπάρχουν και κάτι περιπτώσεις που σπάνε αυτό το καλούπι και επανερχόμαστε λίγο στα ίσα μας. Αυτό, εντάξει, το έργο δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση ακριβώς, αλλά όλα είναι συναφή τελικά. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να βλέπουν οι άλλοι σε εμάς, πραγματικά δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αν βγάλουμε τον αληθινό μας σε αυτό, και μάλιστα τον καλό μας εαυτό, γιατί όλοι έχουμε καλό και κακό εαυτό.
0: Βέβαια, όλοι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρέσουμε σε κάποιους και δεν είναι ανάγκη να αρέσει και σε όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε αποδοχή από μια μερίδα του συνανθρώπων μας και δεν υπάρχει περίπτωση να μην, ακριβώς επειδή είμαστε ειλικρινείς και αληθινοί, να μην μας σεβαστούν.
0: Ακριβώς, κύριε Ρώμα.
1: Μην σου πω και να μην μας θαυμάσουν. Αυτό λέει το έργο με ένα πολύ κωμικό τρόπο, βέβαια, και αυτή είναι και η δυσκολία ενός κωμωδιογράφου. Ένα θέμα που είναι κοινωνικό, να το κάνει κωμωδία, τουλάχιστον το είδος κωμωδίας που δουλεύω εγώ.
0: Πώς μπορείτε και ισορροπείτε ανάμεσα σε αυτή την ανάγκη, λοιπόν, και να ψυχαγωγήσετε τον θεατή, αλλά και στο να αναδείξετε ζητήματα όπως είναι οι προκαταλήψεις σε αυτή την περίπτωση, την καταγωγή και τον κοινωνικό αποκλεισμό?
1: Αυτό θα το δει στην πράξη. Είναι το ταλέντο του κάθε δημιουργού ξεχωριστά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το ταλέντο μου. Δεν είναι θυμίζω ότι κάποτε είχα πάρει 3 βραβεία επιθεωρησιογράφου της χρονιάς, και τα βραβεία η Παπαδούκα που δίνανε κάποτε, όταν ξεκίναγα, με τη Ρένα Βραχοπούλου, τον Σωτήρη Μουστάκα, τον Τίνο Ηλιόπουλο, αλλά και εγώ ίδιος είχα παίξει. Και από μόνος μου έφυγα από αυτού του είδους. Ήταν ένα πολύτιμο σχολείο, δίπλα στις σπουδαίους, αλλά δεν έκανα ότι είναι αυτό που με γεμίζει σαν δημιουργό, δηλαδή να κάνω αυτή την πολιτική σάτυρα, ας πούμε, ή την πλάκα. Που βλέπω ότι, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, το βλέπω στα stand-up comedies, υπάρχει κοινωνικό σχόλιο και εκεί, αλλά δεν υπάρχει μια διείδηση,
0: μια εξέλιξη
1: του έργου, μια διακλάδωση. Υπάρχει πλάκα, πολλές φορές βλέπεις και πλάκα για την πλάκα, ρε παιδί.
0: Είναι κάτι πιο επιφανειακό σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Το κάνουν και άνθρωποι σε πολύ μεγάλα θέατα, τους ξέρουμε συνάδελφοι που τα γεμίζουν και γίνεται μια πλάκα. Αυτό είναι μια εκτόνωση, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, δεν το κάνω όμως.
0: Άρα σε αυτή την παράσταση.
1: Αν κάτι στο θεατή, θέλω το μήνυμα να είναι ευκρινές. Και με ευχαριστεί όταν έρχονται πολλοί, μα πάρα πολλοί, και μου λένε μ' άρεσε πάρα πολύ που έχει αυτό το μήνυμα. Μ' αρέσει που μου το επισημαίνουν, γιατί σημαίνει ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί.
0: Σας πιέζει η προσδοκία του κοινού ή η προσωπική σας απέτηση, ο φόβος ότι μπορεί κάπου να κάνετε το ίδιο, γιατί σίγουρα ασχολείστε με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, δουλεύετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο?
1: Κοίταξε, αυτό που κάποτε ήταν εφιάλτης, και γι' αυτό δεν συνεχίσαμε τον Κωνσταντίνο και Ελένη, ήταν εφιάλτης, γιατί εμείς ήμασταν ηθοποιοί, και εγώ και η Ράντου και η Ελενίτσα, που θέλαμε να καταθέσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και να εξελιχθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Η Ελένη ειδικά, η οποία έκανε και στο θέατρο έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Φυσικά.
1: Και είχε και το φόβο τότε, μου λέει, αν συνεχίσουμε, παρότι μας δίνανε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, από ένα διαμέρισμα του καθενός για να συνεχίσουμε. Mm. Από ένα σπίτι του καθενός.
0: Δεν το κάνατε όμως.
1: Ναι, δεν το κάναμε. Γιατί μου λέει, η Ελένη, τώρα μου λέει, τι χάζει που είμαστε, μου λέει, χάσαμε από ένα σπίτι. Αλλά είχαμε το φόβο ότι θα μείνουμε η κατακουζίνα και η γκαρσόνα. Και μου λέει, όταν μας σταματάνε κάθε τρία λεπτά και λένε κατακουζίνα, κατακουζίνε, Κωνσταντίνε, Ελένη, γκαρσόνα κλπ. Μου λέει, θα μας κυνηγάει για πάντα. Τελικά είχαμε τη δύναμη και οι δύο να κάνουμε και άλλα πράγματα στη τηλεόραση. Εγώ έγινα και πόποτας, έγινα και μίμης μεταξάς και βραβεύτηκα. Για το Διβιάνο
0: Παθαναγωγείο. Αγαπημένοι ρόλοι και κορυφαίοι ρόλοι όλοι.
1: Ναι, εντάξει. Τότε δεν το ξέραμε όμως.
0: Ναι,
1: και είχαμε μέσα μας την αγωνία του να παίξουμε σαν καλή ηθοποιοί πολλά πράγματα.
0: Και σε αυτή
1: εγώ ξεπέρασα και, ναι. Και το σύνδρομο, ξέρεις, ότι παίζει ρόλους δίστροπου, δυσκύλιου που μοιάζουν, γιατί απέδειξα πρώτα προς τον εαυτό μου, εμένα, αυτό, αν καταφέρεις και πίσω είναι αυτό σου την πραγματικότητα, εσύ που ξέρεις την πραγματικότητα, τότε θα περάσει το τέλος και στους άλλους. Ξέρετε, έστησα τον κάθε ρόλο με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν κοινά σημεία, γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα κάνουμε κιόλα όταν κάνουμε, ξέρεις, όταν προσπαθούμε να υποκριθούμε. Υπάρχουν και πράγματα, γιατί να παίξω εγώ έναν λιμένο εργάτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζω, δεν μου πάει, δεν πρέπει. Θα το κάνει άλλος. Θα το κάνει πάρα πολύ ωραία. Αντίθετα, εξελίσσω τους ρόλους και αλλιώς ήταν ο Δάγκας τους με και τους θέλουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ένας κομπλεξικός νέος δικηγόρος κλπ. Αλλιώς ήταν ο Πόποτας στο... Ναι, μεν και οι δύο ήταν δίστροποι, γιατί αυτό είναι το κοινό σημείο.
0: Έτσι.
1: Αλλά αλλιώς είναι ένας άντρας που έχει μεγαλώσει μόνο στο παιδί του και μπορεί να αγαπήσει απέραντα μια γυναίκα όπως αγάπησε τη Χαρά. Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Πάντως έχουν ένα κοινό αυτοί οι ρόλοι. Έχουν όλοι αγαπηθεί από ανθρώπους με το που πρωτοπροβλήθηκαν οι σειρές. Δηλαδή δεν υπήρχε, όσο δίστροπος και κομπλεξικός να ήταν κάποιος ρόλος τον οποίο είχατε υποδηθεί, όλοι σας οι ρόλοι αγαπήθηκαν.
1: Ναι. Και αυτό έγινε και θέμα στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή έγινε. Ήταν ένα θέμα, μια μελέτη που έκανε το τμήμα θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Ναυπλίου με τίτλο «Η ρόλη του Χάρη Ρώμα», πολύ τιμητικό. Το παρακολούθησα το αποτέλεσμα με την έννοια «Ρόλη ηθοποιών», ήταν και ο Τζακ Νίκολς, ήταν δηλαδή, έγινε μια ανάλυση ρόλους ανθρώπων που κατά βάση μοιάζαν αντιπαθητικοί, αλλά καταφέρνανε να κερδίσουν το κοινό.
0: Πάντα το καταφέρνετε, κύριε Ρώμα. Και σε αυτή την παράσταση δεν ξέρω πώς θα σας δούμε, γιατί μιλάμε για ένα πολυπρόσωπο κάστα, έτσι είναι.
1: Εδώ είναι τελείως διαφορετικό αυτό που κάνω. Και πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Γελάει ο κόσμος πάρα πολύ. Το οποίο είναι ζητούμενο στην κωμωδία, ξέρετε.
0: Βέβαια.
1: Δεν κοροϊδεύει. Όταν μου λένε διάφοροι φίλοι έτσι από άλλο ρεπερτόριο που έχουμε παίξει μαζί. Ναι, αλλά είναι ποιοτικό το γέλιο εδώ, ξέρεις, δεν είναι ηχηρό, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο χαμόγελο. Λέω, παιδιά, εντάξει, η κωμωδία όμως έχει ένα κανόνα. Ή γελάει ή δεν γελάει. Αυτό λέγεται κωμωδία.
0: Έτσι είναι, και το αυθόρμητο γέλιο είναι και το πιο ωραίο. Είναι το αυθόρμητο γέλιο, όχι το στημένο, το ποιοτικό, αν θέλετε. Αυτό νομίζω αναζητά ο κόσμος και στις παραστάσεις σας.
1: Δεν γελάει όλος ο κόσμος με τον ίδιο τρόπο, κακά τα ψέματα.
0: Ακριβώς.
1: Πάνε στα μεγάλα θέατρα, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε αυτού του τύπου τα καλοκαιρινά κλπ. Δεν νομίζω ότι. Μπορεί να αρκετοί να γελάσουν, ναι. Μπορεί. Γιατί έχω τόσο πολύ κόσμο, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο αυτή η παράσταση, γιατί το συνεχίζεται και στη Θεσσαλονίκη γεμάτη ήταν.
0: Προφανώς και εδώ έχουμε τέσσερις παραστάσεις στην Πάτρα, ξεκινώντας από την Παρασκευή.
1: Κανείς δεν έρχεται για τέσσερις παραστάσεις στην Πάτρα.
0: Ναι, ακριβώς. Όχι, είναι πολύ σπάνιο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι μεγάλη αγάπη του κόσμου, κύριε Ρώμα, και θέλουμε όλοι να προλάβουμε να σας δούμε.
1: Μα εγώ την λατρεύω την Πάτρα, μ' αρέσει πάρα πολύ που θα έρθω εκεί. Δεν ξέρω, εγώ μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι. Είναι μια πόλη που είναι ευχάριστη για μένα.
0: Και θα δείτε.
1: Ευχάριστη. Μου φαίνεται ευχάριστη. Έχει μια παράδοση στον πολιτισμό, η Πάτρα, κακά τα ψέματα, και το ΔΠΘ είχε μεγαλωγήσει κάποτε,
0: βέβαια,
1: της Πάτρας. Έχει ένα αστικό ιστό που εκτιμάει το καλό θέατρο.
0: Θεατρόφιλο κοινό, ναι.
1: Και την ποιοτική κωμωδία, δηλαδή την κωμωδία που δεν είναι ανάγκη να χαχανίζεις χαζά, με χαζαμάρες και με, ξέρεις, με πρώτο επίπεδο τέλος πάντων. Αυτό που λέω πλάκα και δεν το υποτιμώ. Γιατί και αυτός που το κάνει αυτό, και ο Μπένι Χιλ κάποτε ήταν ένας κωμικός Άγγλος, ναι μεν, για τα λαϊκά στρώματα, το οποίο δεν είναι απλό να κάνεις αυτό που έκανε αυτός ο Μπένι Χιλ.
0: Ο καθένας έχει το κοινό του, κόσμο. Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να το υποτιμήσω, απλώς εμένα μου αρέσει η κωμωδία που σου αφήνει και μία σκέψη στο τέλος.
0: Κύριε Ρώμα, έτσι κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, αν κοιτούσατε τη διαδρομή σας έτσι προς τα πίσω, μια τεράστια διαδρομή με πάρα πολλές επιτυχίες, ακόμα ζωντανές στο χρόνο, οι οποίες θα παραμείνουν, είμαι σίγουρη, και στο μέλλον, θα αλλάζατε κάτι, θα κάνετε κάτι διαφορετικό ή υπάρχει κάτι το οποίο δεν το έχετε κάνει και θέλετε να το κάνετε στο μέλλον?
1: Δεν ξέρω, αυτό που θέλω να κάνω στο μέλλον δεν γίνεται να γίνει. Θέλω να γίνω Meryl Streep και να παίζω με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο σχεδόν τα πάντα. Οπότε σε μια άλλη ζωή, ελπίζω να ξαναγεννιόμαστε, θα ήθελα να γίνω κάτι αντίστοιχο ή Daniel Day-Lewis, ας πούμε, για να πούμε έναν άντρα. Θα ήθελα να είμαι και αυτό, γιατί μου αρέσει η τέχνη μου. Εγώ ξέρετε, έχω εμπλακεί και με την πολιτική στην αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω αν μου βγήκε σε καλό, εγώ το έκανα για να προσφέρω. Θα κλείσω 10 χρόνια σε δύο. Και δεν νομίζω να το συνεχίσω κιόλας, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο εκεί. Είναι και πολλά πράγματα που με απογοητεύουν στον πολιτικό κόσμο.
0: Τι σας έδωσε αυτή η εμπειρία, τι σας έμαθε για τους ανθρώπους, η ενασχόλησή σας με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Όλες οι εμπειρίες είναι πολύτιμες. Αν εσύ προσπαθήσεις να έχεις το κομμάτι της προσφοράς, να το προτάσεις πρώτο. Από τη στιγμή που το κάνεις αυτό, όσο και αν δύσκολες και αν είναι συνθήκες, όσο και αν βλέπεις με απογοήτευση ότι είσαι ένας από τους λίγους, γιατί οι περισσότεροι είναι παρτάκηδες που κοιτάνε να βουλευτούν και ακολουθούν αυτό που έλεγε ο αείμνηστος Κώστας Βουτσάς στην παλιά ταινία «Βρήκα τρούπα και τρούποσα». Όταν δεις λοιπόν ότι είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο, αλλά όχι όλων, μιας μεγάλης μερίδας όμως που έχουν μπει για να βουλευτούν, και μόνο, καταλαβαίνεις ότι η απογοήτευση είναι μεγάλη. Λες, τι κάνω εγώ εδώ πέρα με αυτά τα ανθρωπάκια τα
0: οποία δεν αισθάνεστε ότι ταιριάζεται.
1: Ότι παίρνουν υπόσταση, ας πούμε, ότι θα έχουν ένα κομματάκι εκτουσίας και αυτό θα τους δώσει μια υπόσταση απέναντι στους συνανθρώπους τους. Ότι έτσι λίγο θα ψηλώσουν. Για μένα, επειδή είμαι ένας καλλιτέχνης αναγνωρισμένος, εν πάση περιπτώσει, διαδραστικός στον κόσμο, τώρα αυτό μου φαίνεται, ξέρετε, με πιάνουν τα γέλια.
0: Αισθάνεσαι ότι δεν ταιριάζεται εκεί.
1: Είναι να είσαι διαδραστικός στον κόσμο. Να επιδράσεις και να... Δεν ταιριάζω, φυσικά και δεν ταιριάζω. Κατά βάση στα δημοτικά συμβούλια και αυτά, μένω λίγο άλλαλος. Με αυτό που βλέπω. Είναι και πολύ τοξική αντιπαράθεση, γιατί υπάρχει μεγάλος φανατισμός σε σχέση με την πολιτική. Και λες την άποψή σου ξεκάθαρα, αλλά με ανοιχτή καρδιά, και λες, παιδιά, εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι καλύτερο για τη χώρα. Δεν έχω κανένα. Και διαβάζεις, ας πούμε, σχόλια από κάτω του τύπου, καλά μασάτε εσείς όλοι με το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, καμία σχέση δεν έχω, εντάξει, εγώ ούτε καν εγγεγραμμένο στο κόμμα δεν είμαι. Σε αυτό το συγκεκριμένο κόμμα που εννοούν.
0: Ναι.
1: Με παρακαλάνε. Πρώτα μου έχουν ζητήσει να κατέβω βουλευτής, αγάπη μου.
0: Αλλά δεν το θέλετε
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν το δέχτηκα. Μου έχουν ζητήσει να κατέβω ευρωβουλευτής. Μου έχουν ζητήσει και άλλα κόμματα να κατέβω ευρωβουλευτής και κόμμα που δεν φαντάζεσαι.
0: Πάντως, κύριε Ρώμα, εμείς...
1: Και δεν το δέχομαι, δηλαδή δεν θέλω να πιστεύει ο κόσμος ότι όλοι πηγαίνουν για το χρήμα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που
1: αλλά
0: λέτε.
1: Αλλά δεν τους πείθεις. Είναι... Όταν διαβάζω αυτές τις ιδέες, ας πούμε, ότι θα βολεύει. Τι βολεύει, εγώ με τη δουλειά μου έκανα ό,τι έκανα και μόνο και χωρίς καμία στήριξη σχεδόν ποτέ. Στήριξη ήταν τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη, με κάποιον ανθρώπων που είναι φωτεινή φάρη της χώρας μας στον πολιτισμό, που είχα την τύχη να περάσω από δίπλα τους και να με επιλέξουν. Αυτό είναι στήριξη. Να περάσεις δίπλα στο Μάνο Χατζηδάκη και να σε έχει επιλέξει. Αυτό είναι στήριξη. Τίποτα άλλο.
0: Κύριε Ρώμα, είστε αξιαγάπητος, είστε κορυφαίος για πάρα πολλούς και για μένα προσωπικά. Σας αγαπώ. Θα έρθει πολλοίς κόσμος να δει αυτή την παράσταση. Σας αγαπάμε πολύ, σας περιμένουμε και εσάς και το υπόλοιπο βεβαίως κάστων ηθοποιών, γιατί έρχεται Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου.
1: Η οποία επανέρχεται έτσι μαζί με αυτή την παράσταση. Η Άβα, επειδή πέρασε διάφορα πράγματα προσωπικά. Και κράτησε μια δεκαετία αυτό. Είχα τη δύναμη να την πείσω και να επανέλθει. Είχαμε δουλέψει μικρή μαζί και είναι εξαιρετική, εξαιρετική στη σκηνή, γιατί είναι γεννημένη κωμικός η Γαλανοπούλου, τώρα τι να λέμε. Η Παυλίδου παίζει το κεντρικό ρόλο, δηλαδή αυτό τον ομώνυμο, την πριγκίπισσα, και είναι η καλύτερη ερμηνεία νομίζω που έχει κάνει, γιατί είναι σύνθετο αυτό που κάνει, κρατάει όλη την ισορροπία του έργου. Εγώ κάνω τον Άγγλο Σερ, που είναι στο πιο κωμικό του κομμάτι του έργου, τον Άγγλο Ευγενή, που είναι φιλοβασιλικός και παραμυθιάζεται με αυτήν. Ο Μιχάλης Ανθρώπουλος κάνει έκπληξη μεγάλη, που επέμενα εγώ να είναι έτσι ένας λαϊκός άντρας για να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί μου, που διεκδικούμε την ίδια γυναίκα. Και μου έλεγε ο παραγωγός μου, μα ο Ανθρώπουλος, επειδή μου σε τόσο μεγάλο κωμικό ρόλο, το πήγαμε βήμα-βήμα, ερχόταν σπίτι μου κάθε μέρα επί δύο μήνες. Κάναμε πρόβα όλα τα κομμάτια του λέξη-λέξη. Τώρα είναι πάρα πολύ καλός. Και έχουμε και τρία νεότερα παιδιά. Ο Γιώργος Αμούτζας έγινε γνωστός από το Σασμό. Είναι ένας όμορφος άντρας, νέος άντρας. Μεγάλο ταλέντο που και αυτόν τον έπεισα. Μάλλον ο ίδιος έκρινα ότι μπορεί να γίνει Ζωάν Κομίκ, να παίξει δηλαδή τον Ζωάν Πρεμιέ στην κωμωδία, και είναι πάρα πολύ καλός. Και τα άλλα δύο παιδιά ήταν εντελώς με ακρόαση και σκίζουν. Η Κατέρινα Νικολοπούλου και παίρνει ο κόσμος μόνη της, και ναι, μόνη της. Την ώρα που δεν είμαι εγώ, που δεν είναι η Άβα, που δεν είναι κανείς.
0: Κύριε Ρώμα, είναι και το ταλέντο των ηθοποιών, αλλά έχετε κάνει κι εσείς εξαιρετική επιλογή.
1: Και ο Αλέξανδρος
0: επιλογή.
1: Νικολοπούλος είναι ένα παιδί που δεν το πιστεύεις. Αυτό είναι μεγάλη χαρά. Να βλέπεις ότι έχεις δώσει ένα βήμα σε νέους ανθρώπους, τους έχεις εκπαιδεύσει και βγαίνουν και σκίζουν για να πάρουν τα ενία αυτή. Την επόμενη μέρα να μείνουμε για πάντα εμείς. Τίποτα δεν είναι για πάντα, αγάπη μου. Έτσι κι αλλιώς.
0: Τι ωραίο αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε, κάποιοι έχουν τη σημαία της ματαιοδοξίας ψηλά, κύριε Ρώμα, και κινούνται με αυτό το μέτρο.
1: Αυτοί έχουν χάσει το παιχνίδι της ζωής. Τα φεύγουν δυστυχισμένοι.
0: Κύριε Ρώμα, σας ευχαριστώ πραγματικά για την τιμή που μας κάνατε.
1: Είστε υπέροχοι.
0: Να είστε μαζί μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που όταν συζητάμε, και εύχομαι να έρθεις και πραγματικά να σ' αρέσει και να έρθεις να μου το πεις στο καμαρίνι, να χαρούμε και δύο.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει σε όλους μας και θα έρθουμε να σας δούμε από κοντά, κύριε Ρώμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: για αυτή τη συνέντευξη.
1: Πολλά φίλια.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Ρώμα. Ένας από τους κορυφαίους, βεβαίως, ηθοποιούς και σκηνοθέτης σε αυτή την παράσταση, ο κύριος Χάρης Ρώμας, δεν θα μπορούσε να κλείσω την τηλεφωνική αυτή. Νωρίτερα είχαμε προγραμματίσει να βγάλουμε άλλο ένα θέμα σήμερα, δυστυχώς, με τον κύριο Σουρή, και του ζητάω και συγγνώμη από τον αέρα, θα μιλήσω συνέχεια μαζί του. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα να συζητήσουμε και το θέμα για τα social media. Αύριο θα δούμε τι γίνεται με τα παιδιά και με τον κόφτη που μπαίνει στα social media από 1η Ιανουαρίου του 2027. Θέλω να σταθώ σε αυτή την παράσταση. Παρασκευή 16, Σάββατο 17, δύο παραστάσεις, 6 και 9 και 4 το Σάββατο, και την Κυριακή 7 το απόγευμα, μία απογευματινή. Ο Χάρης Ρώμας και αυτό το πολύ σημαντικό cast αξιόλογων και ταλαντούχων ηθοποιών έρχεται στην Πάτρα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, με αυτή την πολύ ωραία παράσταση, την Πριγκίπισσα των Αγίων 40, με ωραία μηνύματα, πολύ γέλιο. Πρόκειται για μία κωμωδία, κυρίες και κύριοι, την οποία νομίζω κανείς δεν πρέπει να χάσει, γιατί νομίζω έχουμε καιρό να δούμε τον κύριο Ρώμα στην Πάτρα, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μπράβο.

Εδώ κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Βεβαίως αύριο θα είμαστε εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας εμείς, πιστοί στο ραντεβού σας και εσείς. Σας περιμένουμε 11 η ώρα ακριβώς, με Νικόλα Τσελεπή, ο οποίος ήταν μαζί μου σήμερα στην κάλυψη του ήχου, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, η Αλεξάνδρα Κοσμά ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε συνεχίζεται η ενημέρωσή σας και μέσα από τα social media βεβαίως του ομίλου και στον Max FM και στον DT. Κανονικά έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Προσοχή, θα βρέχει τις επόμενες ώρες, οπότε όσοι κινείστε στους δρόμους, λίγο περισσότερη προσοχή σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αμφισβητεί η Λιβύη μεριματική διακοίνωση τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και θελώδεις ανέμους ως Νέα Μποφόρ στο Αιγαίο. Καταιγίδες από το απόγευμα και στην Αττική. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Ρόδο, Βόλο και Χίο. Ποιο θα είναι το τελικό πακέτο μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με την προκαταβολή Δεκεμβρίου και πόσα χρήματα θα πάρουν τα νοικοκυριά σε Αττική αλλά και Βόρεια Ελλάδα. Τι διεκδικεί η Αθήνα από τη Σύνοδο Κορυφής και ποια τα όρια που βάζει η Κομισιόν. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για φέτος αλλά και για το 2027 κλούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ και διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε κωδικούς προϊόντων, προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΕΛΚΑ. Ξοδεύουμε περισσότερα, τρώμε χειρότερα και μειώνεται το κρέας, το ψάρι και το ελαιόλαδο από το ελληνικό τραπέζι. Ακλόνητη τιμή της βενζίνης ως το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει τα 2,25 ευρώ το λίτρο, είπε στα παραπολιτικά ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social στους κάτω των 15. Τι προβλέπετε? Διεύρυνση κατηγορητηρίου για τη Μαρφίν, νέες διώξεις και συμπληρωματικές απολογίες για τους τρεις συλληφθέντες που πριν από λίγο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Επιχείρηση σκούπα στις πλατείες της Αθήνας. Ειδικές ομάδες θα σαρώνουν το κέντρο σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κατασκήνωση το απόγευμα στο Σύνταγμα. Μέτρα για την φοιτητική στέγη ζητούν οι σύλλογοι. Πλήρες αδιέξοδο με τη λειτουργία της Μονής Σινά, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, η Μονή θα περάσει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο, αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, που θα ανακοινωθεί η απόφαση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, στην Ελλάδα αναμένεται και ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, όλο το παρασκήνιο. Προβληματική η κατάσταση στον ηλεκτρικό, παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός πραγματοποιώντας τη διαδρομή Θυσίου Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό. Και ο Κώστας Ζαχαριάδης στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι ο χώρος που με εκφράζει, είπε ο ίδιος στα παραπολιτικά 90,1. Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει στην Κρήτη και δηλώνει ότι μόνος του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σενάριο ταινίας θυμίζει η υπόθεση της 41χρονης στο Περιστέρι που έριχνε ατροπίνη στο φαγητό του πρώην σύζυγου της. Πρόκειται για παρεξήγηση, λέει τώρα η ίδια. Παρτιζάν Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Τζάμπολ στις 9.30 και Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10 σε μια βραδιά γεμάτη αναμετρήσεις. Μεριματική διακοίνωση προς την Αθήνα, η Τρίπολη αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί μάλιστα ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θα περάσουμε τώρα στο Λάμπρο Καραίτη, τον καλό μου συνάδελφο και ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Λάμπρο.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η κίνηση της Τρίπολης έχει την υπογραφή της Τουρκίας, περί αυτού πρόκειται. Εξάλλου, εμέσως πριν σαφώς, επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τι έχει γίνει λοιπόν?
1: Ναι.
2: Πρέπει να θυμίσουμε ότι η Λιβύη είναι χωρισμένη στα δύο. Η δυτική Λιβύη στην Τρίπολη που είναι ο Τπέιμπα, ο άνθρωπος της Τουρκίας ο οποίος έχει υπογράψει το τουρκολιβικό μνημόνιο κλπ. Και η ανατολική Λιβύη, την οποία ελέγχει ο Χάφταρ, με τον οποίο η Ελλάδα έχει μια καλή σχέση, και με κάποιο τρόπο. Μάλιστα πρόσφατα ο γιος του Σαντάμ Χάφερ είχε επισκεφθεί στην Αθήνα και συνοδική με την ελληνική ηγεσία. Το λέω γιατί έχει σημασία. Τώρα, η Τρίπολη προχωρά σε ερηματική διακοίνωση για τις έρευνες που κάνει η Σεύρον νοτίως της Κρήτης, ισχυριζόμενη ότι παραβιάζεται η λιβική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αυτό βέβαια είναι επίκληση του τουρκολιβικού μνημονίου.
1: Ναι.
2: Και χαρακτηριστικά ότι διεξάγονται στις θαλάσσιες περιοχές οι έρευνες ελληνικές που δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών αλλά και σε επέκταση των περιοχών και ότι αν η Ελλάδα δεν αναστείλει τις έρευνες που έχει δώσει σε άδεια στην Σεύρον, αυτό θα επηρεάσει την γενικότερη συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Είναι μια κίνηση η οποία είναι καταφανώς παράνομη, το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν ισχύει.
1: Ναι.
2: Έχει κατατεθεί ωστόσο ως συντρανταγμένος στον ΟΗΕ από την Τουρκία και την Τρίπολη, το καθεστώς της Τρίπολης. Είναι μια αναμενόμενη κίνηση από την Τουρκία, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανακόψει τις έρευνες και τώρα πατάει στο τουρκολιβικό, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραβιάζει την ελληνική ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει κανείς, ούτε η Αίγυπτος. Το λέω γιατί έχει σημασία ότι ούτε η Αίγυπτος έχει αναγνωρίσει το το τουρκολιβικό.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν είναι πρόκειται για μια υποκινούμενη
2: κίνηση. Σαφώς υποκινούμενη από την Τουρκία. Εξάλλου η Τρίπολη έρχεται σε μεγάλο βαθμό από την τουρκική κυβέρνηση, η Δυτική Λιβύη. Το ενδιαφέρον τώρα είναι στην Ανατολική Λιβύη, η οποία δεν έχει κυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο Χάφτερ, ο οποίος διοικεί, και η γη του, ναι, δεν έχουν αναγνωρίσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί είναι η Βουλή. Στην Ανατολική Λιβύη ρεύει η Βουλή. Μέχρι πρώτη, μέχρι πριν από λίγο, πρόεδρος στη Βουλή ήταν ο Ακύλας Σάλεχ, ένας γνωστός της Αθήνας, με καλές σχέσεις, ο οποίος δεν είχε, και αυτό ήταν κατά του τουρκολιβικού μνημονίου, και γενικά είχαμε ένα καλό διάβλο. Αποχώρησε αυτός τώρα από την προεδρία της Λιβύης, άρα η απόφαση εναπόκειται πλέον καθαρά στον Χάφταρ.
1: Μένει να δούμε τώρα, Λάμπρο, και πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά. Και αν...
2: Η ελληνική πλευρά θα απορρίψει προφανώς την ρηματική διακοίνωση, αλλά γενικά εδώ καταραίει και το αφήγημα ότι με την Δυτική Λιβύη έχουμε μια λειτουργική σχέση και ότι μπορούμε να συζητάμε σε βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτή ήταν η προσπάθεια από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να συνομιλούμε με τη Δυτική Λιβύη, σωστό, στην βάση του διεθνούς δικαίου, σωστό, αλλά και του δικαίου της θάλασσας, αλλά η Λιβύη το εκλαμβάνει διαφορετικά. Άλλο εννοεί η Ελλάδα όταν λέει δικαίου της θάλασσας και εννοεί το κανονικό δικαίου της θάλασσας, και άλλο εννοεί η Τρίπολη που αναφέρεται στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γενικά με αυτά τα καθεστώτα και αυτές τις οντότητες, γιατί δεν είναι κανονικό κράτος. Η περίπτωση ότι η Λιβύη είναι διχοτομημένη, είναι
1: σωστά, σωστά.
2: Μια περίπτωση δεν είναι κανονικό κράτος. Δεν μπορείς να επαφείς σε διαπραγματεύσεις σαν να διαπραγματεύσεις με ένα κανονικό ευρωπαϊκό ή άλλο κράτος. Τα πράγματα εκεί είναι ρευστά και γενικά δεν είναι θεσμικά. Η Ελλάδα έχει τα χέρια της τρόπους πίεσης. Θυμίζουμε ότι η Δυτική Λιβύη είναι αναγνωρισμένη, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, Ανατολική. Έχει ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση και νομιμοποίηση, άρα η Ελλάδα αν θέλει να ασκήσει και να ενεργοποιήσει μοχλούς πίεσης και να ασκήσει πίεση, έχει και την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την Ευρωπαϊκή νομιμοποίηση. Θυμίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απορρίψει το τουρκολιβικό. Δεν το αναγνωρίζει, κανείς δεν το αναγνωρίζει. Άρα η Αθήνα έχει στα χέρια της
1: έχει όπλα.
2: Και χρηματοδότηση και θεσμικά, και μας ερωτώσει να πω ευθύς να τους απειλήσει ότι εάν επιμείνει σε αυτό, στο τουρκολιβικό, η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η χρηματοδότηση θα κοπεί. Εκεί θα δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λάμπρο Καλαρίτη, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Περισσότερο ρεπορτάζ από τον Λάμπρο Καλαρίτη, εδώ από τη συχνότητα των παραπολιτικών, 90,1 στις 4 το μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός έχει ήδη χαλάσει σε αρκετές περιοχές της χώρας και βεβαίως αναμένεται να επιδεινωθεί και εδώ στην Αττική. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας, μετεωρολόγος του Action 24. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Τι να περιμένουμε τώρα εδώ για την Αττική από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να δούμε έντονα φαινόμενα?
3: Ναι. Λοιπόν, πρώτον, ήδη σημειώνονται εμπόρες, κυρίως η Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή, για όσο αφορά την Αττική δηλαδή, και γύρω από την Πάρνηθα. Όμως περιμένουμε ουσιαστικά από αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα να γενικευθούν τα φαινόμενα, δηλαδή να βρέξει όλο τον ομό. Τοπικά θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και εδώ στην Αττική. Θα έχουμε και καταιγίδες εκεί το απόγευμα, δηλαδή βράδυ, αργά το μεσημέρι απόγευμα και μέχρι το βράδυ, νωρίς το βράδυ, θα έχουμε τον φαινόμενο στην Αττική. Κυρίως φαίνεται να επηρεάζονται τα παραθαλάσσια τμήματα και του Σαρονικού, δηλαδή τα νότια τμήματα και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Εκεί φαίνεται περισσότερη βροχή. Μπορεί να δούμε και πάνω από 680 τόνους νερού αναστρέμα συνολικά. Είναι ένα σημαντικό εξοχής που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.
1: Άρα μιλάμε ότι για τα νότια προάστια, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι πρέπει να έχουν...
3: Νότια και ανατολικά, ναι. Ναι. Κυρίως εκεί, όχι ότι θα βρέξει καλού, θα βρέξει αρκετά, σε όλη την Αττική, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά εκεί φαίνεται να είναι τα περισσότερα φαινόμενα. Να πούμε ότι προφανώς δεν είναι μόνο η Αττική.
1: Τώρα, ναι, πέραν της Αττικής, σε ποιες άλλες περιοχές τώρα θα έχουμε έτσι έντονα φαινόμενα?
3: Ναι. Στο Ιόνιο αυτή τη στιγμή σημειώνονται καταιγίδες και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Φαίνεται περισσότερο να επηρεάζεται, δηλαδή, η παραθαλάσσια της Πελοποννήσου και το Ιόνιο αυτή την ώρα. Στη συνέχεια όμως αναμένεται να επηρεαστεί και η Ανατολική Στερεά και η Έδεια μέχρι το βράδυ και οι Σποράδες και οι Κυκλάδες θα έχουν ισχυρές καταιγίδες. Και αύριο το Ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα και η Κρήτη θα έχουν αρκετά φαινόμενα. Τα μεγαλύτερα ύψη θα σημειωθούν στην Έδεια, δηλαδή εκεί αναμένουν και πάνω από 300-400 τόνους νερού αναστρέμμα. Είναι σχετικά συνηθισμένη η Έδεια σε μεγάλα ύψη τροχής, αλλά χρειάζεται σίγουρα προσοχή γιατί θα υπάρξουν κάποια προβλήματα σίγουρα, γιατί είναι μεγάλος όγκος νερού που θα πέσει αθρηστικά μέχρι και αύριο το βράδυ ουσιαστικά. Και εδώ στην Αττική, αύριο, το σημαντικό για αύριο θα είναι ότι θα φυσάει πάρα πολύ. Θα έχει πολύ θελώδη ανέμους, θελώδη βορειά.
1: Θα είναι μια δύσκολη νύχτα, κύριε Παπαϊωάννου, αυτό καταλαβαίνω.
3: θα είναι ένα δύσκολο απόγευμα το σημερινό,
1: ναι.
3: Και αύριο θα έχει πολύ αέρα, θα έχει και αρκετή βροχή, ειδικά στα βόρεια τμήματα του νομού θα είναι πολύ βροχή, θα πέφτει,
1: ναι.
3: Ανεμόβροχο για να το πω πιο απλά. Οπότε χρειάζεται προσοχή και στην Αττική και για τους ανέμους και για τη βροχή, που η κύρια επικινδυνότητα για τη βροχή είναι κυρίως σήμερα. Και αύριο θα βρέχει αρκετά, αλλά αύριο ειδικά στο Λεκανοπέδιο, κέντρο και νότια θα είναι πολύ πιο ήπιες οι βροχές. Κυρίως στα βόρεια τμήματα της Αττικής θα είναι αύριο οι έντονες βροχές.
1: Μεγάλη
3: προσοχή για τους ανέμους. Όπως είπα, μεγάλη προσοχή για τους ανέμους. Αυτά πάρα πολύ θα υπάρχουν απαγορευτικά αύριο σίγουρα στο Αιγαίο, σε πολλές περιοχές του Αιγαίου.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαϊωάννου. Πάμε τώρα στην NMA από το παραπολιτικά.gr, διότι ήδη σε κάποιες περιοχές χθες το βράδυ ο καιρός έδειξε τα δόντια του και μάλιστα είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη Ρόδο, η χθεσινή ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, να σημειωθούν διακοπές ηλεκτροδότησης και να δημιουργεί βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν.

0: σε καταστήματα στην πλατεία της 23ης Μαρτίου. Στη Μακρινίτσα του Πηλίου σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, ενώ στον πύργο Ηλίας καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Αντίστοιχο φαινόμενο εμφανίστηκε και στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Μύκονο και την Άξο. Και όλα αυτά έγιναν χθες και σήμερα περιμένουμε μεγαλύτερη.
1: Και επίσης να πούμε ότι με νερά γέμισαν και τα δικαστήρια.
0: Και τα δικαστήρια.
1: Τα δικαστήρια
0: ναι.
1: Εκεί στη Ρόδο,
0: στη Ρόδο
1: και στο Βόλο. Mm-hmm. Και διακόπηκαν μάλιστα και τα διακόπησαν
0: οι δίκες. Να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ Άννα. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου. Να δούμε ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο, διότι εκεί στο οικονομικό επιτελείο σβήνουν γράφουν μέχρι την ανακοίνωση των μέτρων και φαίνεται ότι ο Μάριος Χριστοδούλου έχει πλούσιο ρεπορτάζ για το ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο σε σχέση με την τελική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά στο πόσα χρήματα θα πάρουν παραπάνω τα νοικοκυριά, αν και βεβαίως επαρκούν αυτά. Μάριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στα 35 λεπτά το λίτρο φαίνεται να κλειδώνει η πρόσθετη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή στην Αγγλία να διαμορφωθεί κοντά στα 1,57 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, τα 25 λεπτά προβλέπει να καλυφθούν τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα διελιστήρια.
1: Ναι.
2: Η παρέμβαση αυτή έρχεται να περιορίσει την επιβάρηση των οικογενειών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση ΕΡΗ υπολογίζεται αισθητά υψηλότερη από τα επίπεδα της περσινής περίοδου, όπου ΕΡΗ οι καταναλωτές ξεκίνησαν να αγοράσουν το πετρέλαιο περίπου στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Καταλαβαίνουμε ΕΡΗ για την επιβάρυνση που έρχεται για τα νοικοκυριά.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα, την ίδια στιγμή το οικονομικό επιτελείο προχώρησε αύξηση του επιδόματος έως και 30%, από 20 μάλλον ως 30%, με αύξηση 20% το ελάχιστο ποσό θα ανέβει στα 120 ευρώ από 100 ευρώ πέρσι και το ανώτατο στα 960 από 800 ευρώ. Εάν επιλεγεί αύξηση 30% που είναι το πιο επικρατέστερο σενάριο, το ελάχιστο επίδομα θα διαμορφωθεί στα 130 ευρώ και το ανώτατο στα 1040 ευρώ, ενώ για τις ορεινές περιοχές ΕΡΗ τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο.
1: Mm-hmm.
2: Για τους παλιούς δικαιούχους ΕΡΗ το ποσοστό θα αυξηθεί από το 60 στο 70%, ενώ για τους νέους δικαιούχους από το 50 στο 60%. Η πληρωμή θα προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Να τονίσουμε ότι οι ανακοινώσεις, όπως είπες, θα γίνουν αύριο από την κυβέρνηση, ενώ η επιδότηση στην Αγγλία θα επανεξετάζεται ανά 15ήμερο, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και στις δημοσιονομικές δυνατότητες.
1: Τώρα
2: και...
1: μου λες, Μάρη, για τις διεθνείς τιμές, έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα και μάλιστα ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου εκεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για φέτος αλλά και για το του χρόνου.
2: Έτσι ακριβώς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χαμηλώνει τον πήγη της ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 1,1% για το 2026 και το 2027, ενώ προβλέπει νέο κύμα ακρίβειας, με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 4,2% φέτος από 2,9% το 2025. Για το 2027 το Ταμείο αναμένει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Οι εκτιμήσεις, να πούμε, ότι είναι δυσμενέστερες από κίνηση της κυβέρνησης, η οποία προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% το 2027 και πληθωρισμό 3,8% φέτος και 2,6% του χρόνου. Στα θετικά νέα είναι, Έρη, ότι στα θετικά νέα από το Διεθνή Οργανισμό είναι ότι η ταχύτερη υποχώρηση ανεργίας στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, έναντι 8,4% και 7,9% που εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση.
1: Έρη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Τώρα πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Κώστα Παπαχλημίτζου τι είναι αυτό που διεκδικεί η Αθήνα από τη Σύνοδο Κορυφής και φυσικά ποια όρια βάζει η Κομισιόν. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. 48 ώρες λοιπόν από τώρα ξεκινάει μια κρίσιμη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια εμείς οι Έλληνες ΕΡΗ έχουμε συνηθίσει
1: την
3: κρίση της δεκαετίας της κρίσιμης σύνοδος κορυφής. Όμως εδώ πράγματι λοιπόν τα ζητήματα με την ενέργεια είναι οριακά.
1: Όπου κάποτε Κώστα ήμασταν εμείς το μαύρο πρόβατο.
3: Ισχύει. Τώρα... Και κάποτε οι σύνοδοι κορυφής γίνονταν, όχι κάποτε, επί πολύ μεγάλη σειρά ετών, με διαδηλώσεις την ίδια ώρα στην Ελλάδα. Τώρα γίνονται με διαδηλώσεις στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Γαλλία. Τώρα τι λέει ο Αντώνιο Κώστα. Ο Αντώνιο Κώστα που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βάζει και την ατζέντα, λέει ότι βράχει πρόθεσμα. Πρέπει να παράσουμε, από το κείμαστε, να παράσουμε 27 ηγέτες που συνέρχονται μεθαύριο στις συνεδρίες της Βρυξέλλες. Θα παράσουμε, λέει, καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, να κρατήσουμε και τις δύο αυτές λέξεις του κ. Κώστα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας και πολύ

0: και τις επιχειρήσεις. Αυτό που έρχεται αυτή η δήλωση του κ. Κώστα προς 27 ηγέτες που έρχεται μετά από πίεση που έχει ασκήσει η Τζόρτζια Μελόνι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και επίσης έχει στείλει επιστολή ο Πρωθυπουργός την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ζητά η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους δημοκοινωνικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα χρονικό σημείο. Λέει επίσης ο Πρωθυπουργός ότι, και το επισημάνεται ξανά μετά από το συνόδου πολιτής, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση του γενικού επίπεδου των τιμών, προκειμένου να στήσουν την κυρία και επιχειρήσει. Δηλαδή, ζητά με λίγα λόγια αυτή τη λεγόμενη οροφή δαπανών, ότι η Ελλάδα δεν έχει ήδη φτάσει για το 2027, δεν μπορεί να την ξεπεράσει, να τη δοθεί δυνατότητα να την ξεπεράσει, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα που υπάρχουν από τα λεγόμενα υπερέσοδα από τον όρο προστέμισης αξίας των ΦΠΑ. Όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, και αυτά που ακούσαμε πριν από 4 μέρες, το βάλτε τον πρόστις στον αρμόδιο επίτροπο οικονομικών, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ωστόσο, όπως κάποιες σύνοδες πολιτείες, οι διαπραγματεύσεις θα είναι ολονύκτιες, η μάχη θα είναι μεγάλη και θα περιμένουμε την Παρασκευή να έχουμε έναν συλλεκτικό καπνό από την Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα φυσικά η ακρίβεια είναι παραμένει και θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές. Ο Τάκης Θοδωρικάκος χθες προανήγγειλε ένα νέο πακέτο βασικών προϊόντων που θα μπουν σε ένα πακέτο μέτρων για τις γιορτές. Προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να πετύχει μια μείωση των τιμών, θα διατηρηθεί και το πλαφόν σε κάποιους κωδικούς των σούπερ μάρκετ. Πάμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μαδραβέλη να δούμε τώρα αν καταρχάς αυτό το μέτρο, το οποίο ισχύει εδώ και αρκετό διάστημα, έχει πετύχει, θεωρείται επιτυχημένο το πλαφόν στους κωδικούς των σούπερ μάρκετ, και τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο, το εορταστικό πακέτο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κοίταξε, δεν έδωσε το περίγραμμα ή το περίμετρο αυτών των πακέτων, ούτε ποια προϊόντα θα μπουν στο δεύτερο δίμηνο στην πρωτοβουλία μείωση τιμής, αλλά ούτε και το καλάθι των Χριστουγέννων που ξέραμε παλιά, ένα πακέτο που θα είναι προϊόν. Όλα αυτά είναι υποσυζητήσεις.
1: Ναι.
2: Θα διαμορφωθούν στη συνέχεια. Έχουμε βέβαια λίγο περιθώριο μπροστά μας, μέχρι τέλος του μήνα να αποφασιστεί ποιο θα είναι το πακέτο των προϊόντων που θα είναι στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής και πιο συγκεκριμένα θα περιλάβει τα χριστουγεννιάτικα προϊόντα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης Έρη είναι ότι, και πάλι τα αφήσω και αυτό λίγο ασαφές, είπε ότι θα έρθουν καινούργια μέτρα τα οποία θα πιέσουν την ακρίβεια. Τα καινούργια μέτρα αυτά τι θα είναι, δεν απάντησε ευθέως στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αλλά είπε ότι θα είναι μέτρα τα οποία θα περιορίζουν την ακρίβεια. Ρωτήθηκε αν θα είναι το πλαφόν περιθωρίου κέρδους, αν επαναφέρει η κυβέρνηση το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους, το αρνήθηκε κατηγορηματικά.
1: Ναι.
2: Ενδεχομένως κάποια φορολογία σε κάποιους που κερδίζουν πολλά έμεινε στον αέρα.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ακριβώς ο Τάκης Θοδωρικάκος στη δημόσια τηλεόραση, και αμέσως μετά είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για την κατανάλωση των Ελλήνων.
3: Ο 1ος Σεπτεμβρίου 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου, με μείωση γύρω στο 9%. Αυτό δούλεψε, διότι παρά το ότι ήταν μόνο 1.740 κωδικοί, μόνο σε εισαγωγικά, γιατί αφορούσε και όλα τα τρόφιμα από δεκάδες χιλιάδες κωδικούς που έχουν στα σούπερ μάρκετ, όπως σας είπα, ο Σεπτέμβριος έκλεισε με αρνητικό πληθωρισμό. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει κλείσει ότι είναι αυτά τα 1.740 κωδικοί. Ήδη η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής συγκεντρώνει τους κωδικούς, που είναι ήδη εκατοντάδες κωδικοί, οι οποίοι θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και τη ζήτησα να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
1: Άρα, Βαγγέλη, μιλάμε για τα βασικά προϊόντα των εορτών, έτσι, και βεβαίως κάποια προϊόντα τα οποία θα διατηρηθούν στους κωδικούς. Από ό,τι ακούσαμε, ο κ. Θοδωρικάκος θεωρεί ότι ήταν ένα επιτυχημένο μέτρο αυτό με τους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Τώρα, βεβαίως, Βαγγέλη.
2: Ναι. Για να το δούμε αυτό, έχουμε καλάθια νοικοκυριού και καλάθια Χριστουγέννων και Πάσχα κλπ.
1: Ναι.
2: 4-5 χρόνια τώρα. Ο καθένας.
1: Είχαμε μια διακοπή όμως πέρσι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Πώς?
1: Είχαμε μια διακοπή όμως. Έτσι, στα ναι. καλάθια. Το Πάσχα.
2: Ναι, είχαμε μια διακοπή, ναι. Αλλά ήταν πολύ μικρή αυτή η διακοπή. Είχαμε καλάθια πολλά χρόνια τώρα. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά ήταν αυτά τα καλάθια. Ενδεχομένως, κάποιοι να θεωρήσουν ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα καλάθια, οι τιμές θα ήταν πιο ακριβές. Ενδεχομένως.
1: Ναι. Τώρα, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Παπαγεωργίου, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στη Στέλλα Γκαντόνα, ο πρόεδρος των βενζινοπολών, των πρατηριούχων, είπε ότι παρά τα μέτρα αυτά που θα ανακοινωθούν και κάποια από αυτά θα έχουν να κάνουν και με το κόστος των καυσίμων, η βενζίνη καλπάζει προς τα 2,25. Για να τον ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο.
4: Στις προηγούμενες μέρες έρχεται μια μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει και καταγραφεί τα πρατήρια υγρών καυσίμων, έχει περάσει τα ταμπλό και στις αντλίες. Έχουμε δει το πετρέλαιο από τα 2,22 που ήταν το ψηλότερό του, έχει πέσει στα 2,09 λοιπόν τις μεγάλες αστικές πόλεις, 2,12 μέση τιμή πανελλαδικά. Το πετρέλαιο κίνηση. Η βενζίνη μένει ακλόνητη. Στα επίπεδα αυτά.
5: Η εκτίμηση μπορείτε να κάνετε για το επόμενο διάστημα, για τη βενζίνη.
4: Η βενζίνη θα ανέβει μέχρι τέλος της εβδομάδας, ενδεχομένως να φτάσει και τα 2,25 η τιμή της. Ξαρτάται βέβαια αύριο ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου. Λοιπόν, αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης ή θα ρίξει το βάρος η κυβέρνηση στο καύσιμο θέρμανσης.
5: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για το που θα ανοίξει.
4: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι δυναμικά θα παρέμβει η κυβέρνηση.
1: Τώρα, Βαγγέλη, είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Δείχνουν πραγματικά ότι οι Έλληνες ζορίζονται πολύ. Ξοδεύουν πολύ περισσότερα, αλλά τρώνε χαμηλής ποιότητας φαγητό. Μάλιστα, το έχουν μειωθεί βασικά πράγματα από το ελληνικό τραπέζι, όπως είναι το λάδι, όπως είναι το κρέας.
2: Κόκκινο κρέας. Έτσι. Ναι, το κόκκινο κρέας, γιατί έχει ανέβει το άσπρο κρέας,
1: ναι.
2: Το οποίο κάποιοι το ερμηνεύουν ότι αυτό είναι διατροφική επιλογή, άρα τρώω ένα κρέας με λιγότερα λιπαρά, ή στρέφουμε σε προϊόντα τα οποία είναι φθηνότερα. Πιστεύω ότι είναι συνδυασμός και των δύο αίρη, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε και μεγάλη μείωση στην κατανάλωση ψαρικών. Τα ψαρικά δεν είναι επιλογή διατροφή, με ποια έννοια ότι δεν είναι προϊόντα τα οποία σε παχαίνουν ή σε δημιουργούν προβλήματα παχυσαρκίας, ας πούμε. Άρα θεωρώ ότι ένα κομμάτι αφορά στην διατροφική επιλογή και ένα κομμάτι αφορά στο κόστος.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά στην αδυναμία του κόσμου να ψωνίσει αυτά που είναι τα απαραίτητα για ένα τραπέζι. Όταν βλέπει κάποιος στα στοιχεία ότι έχουν αυξηθεί, ας πούμε, η κατανάλωση αυγού κατά 70%, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι μόνο θέμα διατροφικής επιλογής, ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Όταν, ας πούμε, στο ελληνικό τραπέζι δεν πηγαίνει πια κρέας, δεν μπαίνει πια κρέας ή μπαίνει η μοσχάρη μια φορά την εβδομάδα ή δύο φορές το μήνα, αυτό κάτι σημαίνει.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι. Δεν θα πρέπει για παράδειγμα να μειώνεται τόσο ραγδαία η τιμή του μοσχαριού και λιγότερο η τιμή του χοιρινού, ας πούμε, που είναι θεωρητικά πιο επιβαρυντικό διατροφική επιλογή. Δηλαδή έχει μειωθεί το μοσχάρι 30% και το χοιρινό 5%. Δεν δικαιολογείται με διατροφικές επιλογές. Κοίταξε, το δεδομένο είναι, επειδή τα στοιχεία δείχνουν το 2018, καταναλώναμε περίπου το 16 με 18% του διαθέσιμου εισοδήματός μας σε διατροφή. Αυτή τη στιγμή, χτύπησε βέβαια κάποια στιγμή στο 23% το 2020, είναι στο 20 με 21%. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύουμε πολύ μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός μας σε διατροφή. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν την κρίση.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτό συνεχίζει, παραμένει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Λιγότερα πράγματα, λιγότερα ψώνια, ναι. Και περισσότερα χρήματα.
2: Ακριβώς. Και το ίδιο σημαίνει και στη στέγαση. Να μην αναλύσουμε, είναι γνωστό.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, μίλησε και ο Μενέλαος Ρεϊζίδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στέγνοκαθαριστηρίων, διότι και αυτός είναι ένας κλάδος που πλήττεται ιδιαίτερα από το ενεργειακό κόστος. Για να ακούσουμε τι μας είπε.
6: Συνήθως ένα μικρό στέγνοκαθαριστήριο, θα μιλήσω πότε για στέγνοκαθαριστήρια, έχουν μια κατανάλωση από 1.000 έως 2.000 κιλοβατόρες. Αυτό είναι επειδή έχουν τα σιδερωτήρια, έχουν τις αγγλίες ή τους ατμολεύητες και μια σειρά από πράγματα που δουλεύουν τέλος πάντων.
7: Η ώρα είναι 12.30.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας,
11: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
13: Και σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους τους έλαβαν μόνο το κατηγορητήριο και όπως υποστηρίζουν δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που οδήγησαν στη συγκεκριμένη αναβάθμιση της κατηγορίας. Να πούμε ότι ουσιαστικά η ποινή που αντιμετωπίζουν και οι τρεις είναι ίδια, δηλαδή και πριν που κατηγορούνταν μόνο για ανθρωποκτονία, όχι στο πλαίσιο της τρομοκρατικής οργάνωσης, η ποινή ήταν ισόβια κάθεξη και τώρα η ποινή είναι ισόβια κάθεξη. Αυτό που αλλάζει είναι το δικαστήριο εκδίκασης της υπόθεσης, καθώς πλέον η υπόθεση θα εκδικαστεί σε τριμελές εφετείου κακουργημάτων και όχι στο μισθό ορκωτό δικαστήριο, το οποίο δικάζει συνήθως τις υποθέσεις ανθρωποκτονιών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι στη Βουλή πήγε το νομοσχέδιο για τα social media, για τον μπλόκο στους ανήλικους μικρούς μαθητές κατά των 15. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι, Ερίδα, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την κρίση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Την πρωτοβουλία συνυπογράφουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητή Δυναμοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, αλλά και Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η νομοθετική παρέμβαση που προχωράει η κυβέρνηση αποτελεί μέλος εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ απαντά στους κινδύνους από την αλγοριθμική ενίσχυση της παραζητημένης κρίσης, όπως είναι οι διαταραχές ύπνου, διασυγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση, η έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Η παρέμβαση επίσης συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν όπως είναι το porco.gov.gr αλλά και το Kids Wallet, όπως επίσης και ο περιορισμός της κρίσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Πρωτού κλείσουμε μέρη να πούμε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί όπως όλα δείχνουν από την Ολομέλεια της Βουλής στις 22 Οκτωβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Α οι μικροί μαθητές αλλά και οι γονείς για το πώς βλέπουν αυτό το νέο νομοσχέδιο.
15: Μακάρι να μπορεί να εφαρμοστεί. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σύμφωνοι.
16: Τρόμαξα γιατί είναι ένα μέρος της ζωής μου και θα στεναχωρηθώ γιατί δεν θα έχω να κάνω τίποτα.
17: Νιώθουμε λίγο άδειοι όλοι.
18: Θα βρεις άλλους τρόπους.
17: Λογικά θα βρω άλλους τρόπους παρόλο που δεν είναι σωστό, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς social media.
19: Δεν θα έχουμε πώς να συνεννοηθούμε με τους φίλους μας και γενικά θα κοπεί κάτι πολύ σημαντικό από τη ζωή μας.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του καλού μου συναδέλφου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, να δούμε ποια είναι τα νεότερα γύρω από την Γκράβα, εκεί όπου οι μαθητές κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση και πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν μάλιστα και οι έλεγχοι από εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι παραπολιτικών. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι έρευνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ωστόσο το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες μέρες, όπως το είδαμε και χτες.
1: Ναι.
20: Γιατί θα πρέπει να μπει κάποιος πραγματογνώμονας, ο οποίος να ξεκινήσει κάποιες, να δώσει κατευθύνσεις ώστε να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες στον Λέβητα και στις Ολυνώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή από τα τεχνικά κλιμάκια μαθαίνουμε ότι τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα γίνονται έλεγχοι και παράλληλα κάποιες εργασίες από εργολάβο, από ιδιώτη εργολάβο. Άρα οι 4.000 μαθητές δυστυχώς για αυτές τις ημέρες δεν θα μπορέσουν να πάνε στο σχολείο, τουλάχιστον αυτά μας έλεγαν προηγουμένως. Το τεχνικό επιμελητήριο έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ωστόσο δεν υπογράφει κανένας, γιατί αν τα παιδιά μπορούν να πάνε αύριο στο σχολείο, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν βάζουν υπογραφές στη στεγανότητα των σωληνώσεων. Αυτό έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα. Άρα οι μαθητές και του Δημοτικού και του Γυμνασίου και του Λυκείου όπως και του Ειδικού Σχολείου θα πρέπει να περιμένουν ακόμα να συνεχίσουν να διδάσκονται με την εκπαίδευση. Τώρα, όσον αφορά τη θέση της κυβέρνησης, όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης, πέσω κυβερνητικός εκπρόσωπος, γίνονται κάποιες εργασίες και μάλλον κάποιες εργασίες από το Υπουργείο Παιδείας, μήπως καταφέρουμε και προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε έτσι, μιλάμε για ευνίδιες αποφάσεις, οι οποίες δυστυχώς επηρεάζουν τις ζωές 4.000 οικογενειών.
1: Τι νεότερο, πες μου Δημήτρη, πες.
20: Έγινε γνωστό μάλιστα πριν από λίγο από το ΤΕ, ότι αυτές μέλη της ομάδας τεχνικού κλιμακίου, ότι αυτά τα προβλήματα δεν είναι καινούρια, είχαν διαπιστωθεί από τον Αύγουστο.
1: Σωστά, σωστά.
20: Καθώς υπήρχαν σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και αυτά τα προβλήματα είχαν διαπιστωθεί από τον Αύγουστο.
1: Ναι.
20: Και μάλιστα τότε είχαν επισημανθεί και πολύ πιθανό να υπάρχουν και έγγραφες αναφορές του τεχνικού επιμελητηρίου για το τι είχε συμβεί.
1: Είχαν διαπιστωθεί από τον Αύγουστο, όπως λες Δημήτρη, αλλά μέχρι τον Αύγουστο υπάρχουν και δημοσιεύματα σήμερα σε πολλές εφημερίδες που κάνουν λόγο για το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος έλεγχος από το 2003 και μετά.
20: Ναι, δεν υπήρχαν έλεγχοι. Ναι. Ξεκίνησαν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις χωρίς να έχουν προηγηθεί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση, όπως γράφει χθες και το πόρισμα της ομάδας των μηχανικών, στο οποίο ανέθεσε τον έλεγχο ο Δήμος Αθηναίων, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις κατασκευές μεταξύ των κτηρίων. Και αυτά τα πράγματα να μην είναι ασφαλή. Τουλάχιστον η ομάδα των μηχανικών δεν υπογράφει, τότε φαίνεται πως και αυτό δεν θα υπογράψει, δηλαδή για την ασφαλή διασύνδεση των δικτύων, τουλάχιστον εάν δεν γίνουν πρόσθετες εργασίες ή κάποιες παρεμβάσεις τεχνικές μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
20: Δηλαδή μιλάμε ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για μερικές μέρες ακόμα και τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, τουλάχιστον από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν θα λειτουργείς. Οι γονείς και σήμερα και χτες λένε ότι αν δεν μας διαβεβαιώσουν ότι το σχολείο θα λειτουργεί, ότι είναι ασφαλές, δεν πρόκειται να μπει κανένας μέσα. Το ίδιο δηλαδή σημαίνει όπως συμβαίνει ακριβώς και στην Κυψέλη.
1: Έχουμε κάποιο νεότερο για την Κυψέλη, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Έχουμε κάποιο νεότερο για την Κυψέλη.
20: Υπάρχουν κάποιες, σύμφωνα και με αυτά που υπόθηκαν χθες από το Υπουργείο Υποδομών, κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις που θα γίνουν και έλεγχοι, ούτως ώστε να δοθούν επιστοποιητικά σε όσους έχουν απομείνει, γιατί δεν έχουν απομείνει και πολλοί στις 14 πολυκατοικίες, μην το ξεχνάμε αυτό, σε όσους έχουν απομείνει, για να μπορέσουν να επανέλθουν ή να βρίσκονται με ασφάλεια στο σπίτι τους. Ωστόσο είναι μια διαδικασία που και αυτή θα καθυστερήσει, είναι ακόμα στα λόγια. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες αρχίσουν να εκδίδονται τα πιστοποιητικά, ούτως ώστε μέχρι μέσα στους επόμενους μήνες να ξεκινήσει να κατασκευάζεται με τροπότικες. Μπορεί να έχει διαψευστεί, ξέρει, ότι το δημοσίευμα ότι ο Μετροπόλικας θα σταματήσει μέχρι τις εκλογές. Ωστόσο, από αυτές τις εξελίξεις που έχουμε, τις υπηρεσιακές, τις υπουργικές, τις πολιτικές κτλ., δεν φαίνεται να ξεκινά Μετροπόλικας η γραμμή 4 πριν από τις εκλογές.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για το ρεπορτάζ. Τώρα το απόγευμα έχουμε φοιτητικό συλλαλητήριο. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
0: Καλό μεσημέρι, Ιώρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην καρδιά της Αθήνας μεταφέρουν σήμερα οι φοιτητές το οξυμένο πρόβλημα της στέγασης του αυξημένου κόστου σπουδών, προχωρώντας έτσι σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος. Βλέπουμε και τα αντίστοιχα φαινόμενα, τις αντίστοιχες διαμαρτυρίες και στη Γαλλία. Άλλωστε, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προγραμματίζουν να στήσουν σκηνές μπροστά από τη Βουλή και να παραμείνουν εκεί ολόκληρη τη νύχτα, διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια, την ακρίβεια και την ανεπαρκή, όπως καταγγέλουν, κρατική μερίμνα για τη φοιτητική στέγη. Η κινητοποίηση ξεκινά με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 4 η ώρα και σε 6 το απόγευμα θα συνεχιστεί. Στη συνέχεια, στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα πραγματοποιηθεί και συναυλία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων, πριν από την ολονύχτια παραμονή των φοιτητών στον χώρο. Ταυτόχρονα ζητούν και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του καθημερινού κόστους διαβίωσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Πάμε τώρα στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε νεότερα και ο κύριος Ζαχαριάδης προσχώρησε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως έχουμε μια περιοδία που πραγματοποιεί και ο πρόεδρος του κόμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά σήμερα το πρωί με μια δήλωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης προσχώρησε στην Ελλάδα. Ήταν γνωστό εδώ και αρκετό διάστημα, θα λέγαμε. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, που όπως λένε τα στελέχη τα οποία συνοδεύουν τον πρώην Πρωθυπουργό είναι πραγματικά ιδιαίτερα επιτυχημένοι, καθώς όπως είπα και χθες το νησί, το μισό νησί είναι μπλε και το υπόλοιπο είναι πράσινο, και το στίχημα του κυρίου Τσίπρα τη συγκεκριμένη στιγμή είναι να οι ψηφοφόροι οι οποίοι στο παρελθόν τον είχαν στηρίξει να επανακάμψουν. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι από την Κρήτη όπου βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε με έναν έμεσο τρόπο στα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με το ΠΑΣΟΚ και πιο ειδικά με την αναφορά που έκανε ο στενός του συνεργάτης ο Θανάσης ο Καρτερός σε ένα άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών στον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας που πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία μονάδα διαφορά. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ο ίδιος ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, δεν έχει καταφερθεί ποτέ εναντίον του ΠΑΣΟΚ, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου πάρα πολλά στελέχη του κινήματος αλλαγής, της αυτοματικής αντιπολίτευσης έχουν αναφερθεί με χαρακτηρισμούς εναντίον του Αλέξη Τσίπρα αλλά και εναντίον της Ελλάς. Την ίδια στιγμή, σήμερα μάλλον, ο Θανάσης Καρτερός με ένα δικό του άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών δίνει εξηγήσεις και λέει ότι από τη στιγμή που ένα άρθρο έχει την υπογραφή του.
3: Ναι, δική μου γραφίδα, λέει.
21: Ακριβώς, ναι. Εκφράζει τη δική του άποψη, καθώς δεν είναι από τους δημοσιογράφους που συνηθίζει να γράφει και να λέει ό,τι του υπαγορεύουν. Επιμένει ωστόσο ο Θανάσης Καρτερός στην ουσία του άρθρου που είχε και το προηγούμενο, ότι το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα κάνει μονομέτωπο αγώνα εναντίον της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και θέτει μία σειρά από ερωτήματα, καθώς αναφέρει μέσα και στο άρθρο ότι η θέση της Ελλάς είναι ξεκάθαρη, ότι ο αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από την άλλη στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν στελέχη που θα συζητούσαν κατά κάποιο τρόπο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Ζαχαριάδης πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασιλισκούρη.
5: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βαραίνει μέσα μου και πήρα αυτή την απόφαση είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε με ορίζοντας τις εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να ιτηθεί αυτή η κυβέρνηση.
22: Θα σας ρωτήσω ευθέως αν θα αποκαλούσατε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Νομίζω ότι με τη χθεσινή του τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρέτα TV βάλε τα πράγματα απολύτως στη θέση. Δηλαδή ότι εμάς, η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου βεβαίως είναι ανταγωνιστική, αλλά είναι σε πολιτικό επίπεδο, με ανταλλαγή επιχειρημάτων, με διάλογο και με προσπάθεια να υπάρχουν ανοιχτές γέφυρες επικοινωνίας και ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
23: Έκανε ζημιά το άρθρο, το συγκεκριμένο.
5: Αυτό θα εκτιμηθεί την επόμενη περίοδο, το πόσο βοήθησε ή δεν βοήθησε. Νομίζω όμως η τοποθέτηση του αρχηγού είναι σαφής.
3: Πριν από λίγο μίλησε στα παραπολιτικά και ο Γιώργος Ιακαντάρης, στη Στέλλα Γκαντώνα. Για να δούμε πώς τοποθετήθηκε.
24: Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο κύριο Σαχίνη είναι μια πάρα πολύ καλή δήλωση. Mm-hmm. Πραγματικά καλύπτει ακριβώς το θέμα έτσι όπως έπρεπε να καλυφθεί. Mm-hmm. Ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των κομμάτων, αυτονόητο είναι, εφόσον είναι δύο διαφορετικά κόμματα, θα ανταγωνίζονται το ένα και το άλλο για την πίτα που μοιράζουν οι εκλογές. Αυτό είναι λογικό. Mm-hmm. Αλλά όχι όμως τέτοιου είδους ανταγωνισμός που θα οδηγεί στην απαξίωση και του ενός και του άλλου. Θα έλεγα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν επεμβαίνει στην αυτογραφία των συνεργατών του. Όσο και κοντά να είναι οι συνεργάτες, όπως είναι ο κύριος Καρτερός.
25: Μπορεί και να δυσαρεστήθηκε κατά τη γνώμη σας ο Τσίπρας με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει από χθες.
24: Εγώ νομίζω ότι η δήλωσή του στην Κρήτη δείχνει δυσαρέστιο. Δείχνει δυσαρέστιο και δείχνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα, αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση.
3: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπαδόπουλο στη Χαριλάου Τρικούπη να δούμε πώς βλέπει το Πασόκ αυτή την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στους δύο και βεβαίως το άρθρο του κυρίου Καρτερού που από χθες και σήμερα βεβαίως με διαφορετικό όμως τρόπο έτσι στρέφει τα βέλη του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρμο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σου βλέπουμε ότι πάντως ότι και σήμερα η αντιπαράθεση των στελεχών των δύο κομμάτων συνεχίζεται. Είναι πολύ έντονοι οι ανταγωνισμοί και το ύφος ή και ο τόνος της αντιπαράθεσης στα τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό που λένε πάντως πέρι από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι θα επιμένουν ότι να χρεώνουν τα όσα έγραψε ο κύριος Καρτερός, ανεξάρτητα από την σημερινή διόρθωση, τέλος πάντων αιτιολόγηση, ότι εκφράζει τον κύριο Τσίπρα εξού και η πολύ έντονη αντίδραση που έχει σχεδόν το σύνολο του στελεχικού δυναμικού του Πασόκ. Απ' την άλλη, αυτό που λένε είναι ότι εστιάζουν στα προγραμματικά έργα και είναι ενδεικτικό ότι σε λίγη ώρα από τώρα και ο Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει την νομοθετική του πρωτοβουλία σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Πασόκ στην Καρλά του Κούπη μαζί με τη Μιλένα Αποστολάκη, που είναι αρμόδια τομεάρχης για τα θέματα του ιδιωτικού χρέους. Ότι ανεξάρτητα από την παράδειγμα με την Ελλάδα, το Πασόκ αυτό που προτάσει είναι τα προγραμματικά ζητήματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός των δύο θα είναι έτσι πολύ υψηλός. Περιμένουμε και τις νεότερες δημοσκοπίες καθώς θα έρθει νέο κύμα και όσο το ένα κόμμα θα είναι τόσο κοντά στο άλλο, επιμένω, Έρη, ότι αυτά που έχουμε δει όλες τις τελευταίες ημέρες όχι απλώς δεν θα κοπάσουν, αντιθέτως θα ενισχυθούν.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Πάμε τώρα και στην καλή συνάδελφο Πέννη Αβραμίδη, διότι χθες ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στη γραμμή 1 στον ηλεκτρικό και μάλιστα έκανε τη διαδρομή από το Θησίο μέχρι και το Μοσχάτο. Εκεί με ένα αναβαθμισμένο σειρμό, τον πρώτο που έχει έρθει, αναμένουμε και άλλους. Πέννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες μετακινήθηκε με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, δηλαδή της γραμμής του Μετρό 1, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Γιώργο Κότσιρα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΑΣΤΗ, έκανε το δρομολόγιο από τον σταθμό του Θησίου μέχρι το Μοσχάτο. Να πω ότι σε αυτό το σημείο γίνεται αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε το ότι η κατάσταση στον ηλεκτρικό είναι προβληματική.
3: Το παραδέχτηκε, ναι. Το παραδέχτηκε.
4: Το αναγνώρισε και είναι και γνωστό λόγω της παλαιότητας των σειρμών. Και σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή και τη μετακίνησή του με τον πρώτο εξυγχρονισμένο σειρμό, τόνισε ότι εντός του 2027 συνολικά 14 σειρμοί της γραμμής 1 ανακατασκευάζονται ήδη, θα έχουν παραδοθεί δηλαδή μέσα το 2027. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και είναι η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης, γενικά των αστικών συγκοινωνιών, αλλά και ένα πολύ βασικό ζήτημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και αφορά και τη γραμμή 1 του μετρό, αλλά γενικότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων.
3: Γιατί αυτό που λες τώρα, Πέννη, πάνω σε αυτό που λες, την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν εκεί και συνομιλούσε μάλιστα και επιβάτες, οι οποίοι πραγματικά ευνηδιάστηκαν βλέποντας εκεί τον Πρωθυπουργό, είναι ότι στην ένδειξη, πάνω στην ένδειξη, τη φωτεινή ένδειξη, το δρομολόγιο ερχόταν στα επόμενα 12 με 13 λεπτά. Που αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση εκεί στα δρομολόγια στο τρένο.
4: Είναι σημαντικό να πούμε, επειδή μιλάμε πάρα πολύ και το έχουμε αναδείξει το ζήτημα και εδώ από το δικό μας ραδιόφωνο, το ζήτημα του κυκλοφοριακού, που είναι ένα θέμα που ειδικά στην Αθήνα ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους πολίτες καθημερινά. Μία από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε αυτό το, γιατί χρειάζεται βέβαια όπως καταλαβαίνουμε όλη δραστική παρέμβαση,
3: και ένα σχεδιασμό,
4: είναι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς και η συχνότητα των δρομολογίων. Φυσικά και οι υποδομές, φυσικά και οι καλύτεροι σειρμοί, εξυγχρονισμένοι, προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρία, αλλά και η συχνότητα, περισσότερα δηλαδή, συχνότερα και καλύτερα δρομολόγια.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Πέννη Αβραμίδη. Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το ΝΙΣΑΠ.
6: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς.
3: Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 φιλοξενήθηκε ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, έδωσε συνέντευξη στο Σωτήρη Ξανάκη και το Βασίλη Σκουρή και ρωτήθηκε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που έβαλε έναν πύχη το 25% και ότι αν πάρει κάτω από 25% θα αποχωρήσει. Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για μια καθαρά πολιτική δήλωση. Να τον ακούσουμε.
7: Αυτή είναι μια πολιτικά καθαρή δήλωση και μακάρι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι. Τι λέει ότι το 25% πιο όριο είναι το όριο πάνω από το οποίο παίρνεις τον πόνους, κάτω από το οποίο δεν το παίρνεις, δηλαδή το κοινοβουλευτικό.
8: Άρα λοιπόν 50,
7: λέει
8: ναι.
7: Ότι το όριο επομένως το να συζητάμε το οτιδήποτε είναι το 25%. Από την ώρα που εγώ θα πιάσω αυτό το όριο και παίρνω τον πόνους και από εκεί και να κινηθώ από εκεί και πάνω, κάθε συζήτηση είναι περιττή. Ο Πρωθυπουργός είπε εγώ επιδιώκω την αυτοδυναμία. Αλλά επειδή δεξάγεται και μια συζήτηση για αλλαγή εγκίνηση, για ό,τι του κατέβει ο καθένας λέει εκεί πέρα, πηγαίνει και λέει παιδες, λοιπόν, stop. Το όριο είναι αυτό. Από εκεί και πάνω. Εγώ θέλω την αυτοδυναμία, αυτή θα επιδιώξω, πιστεύω ότι θα την πάρω. Τελειώνει μια συζήτηση που κατά καιρούς εμφανίζεται όχι από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ιστορικό της, από διάφορους γύρω-γύρω. Λοιπόν, οι οποίοι προκαλούν, έχουν πρόθεση να προκαλέσουν μια συζήτηση μόνιμη στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά. Πάμε παρακάτω.
3: Σαν ταινία είναι πραγματικά, σαν σενάριο ταινίας, είναι αυτή η υπόθεση με τη 49χρονη γυναίκα η οποία έβριξε στο φαγητό του πρώην σύζυγου της ατροπίνη, μια ουσία. Και μάλιστα πιάστηκε επί της ουσίας από κάμερα που υπήρχε. Ένα τρομερό σκηνικό, θα μας εξηγήσει τώρα η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση. Μάλιστα είναι και μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού.
9: Η 49χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι επιχειρούσε να δηλητηριάσει τον διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός, ρίχνοντας ατροπίνη σε τρόφιμα και ποτά που κατανάλωνε. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον περασμένο Αύγουστο, όταν το ζευγάρι, που έχει και ένα παιδί 3,5 ετών, είχε πάει για φαγητό σε εστιατόριο. Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και όταν ζήτησε να δει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσε ότι η σύζυγός του είχε ρίξει κάποια ουσία στο νερό του. Αποφάσισε τότε να εγκαταστήσει κάμερες στο σπίτι του. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν, ενώ βρισκόταν στην εργασία του, είδε μέσω του κινητού του την 49χρονη να μπαίνει στην κατοικία του με αντικλείδη, φορώντας σκούφο, γάντια και γυαλιά. Ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και επέστρεψε στο σπίτι, όπου ακολούθησε καταδίωξη της γυναίκας πριν τελικά συλληφθεί. Να πούμε πως μαζί της συνελήφθησαν και οι γονείς της ηλικίας 70 και 66 ετών, οι οποίοι την περίμεναν σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι και εξετάζεται φυσικά αν είχαν ρόλο συνεργού. Να πούμε πως το αυτοκίνητο εντοπίστηκαν μία σύριγγα, γάντια και 10 ml ατροπίνης, ενώ από το σπίτι κατασχέθηκαν μέλι, πιπέρι, βρώμη και εμφιαλωμένο νερό που έχουν σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις.
3: Η ίδια είπε ότι πρόκειται για παρεξήγηση.
9: Ακριβώς. Αφέθηκε, να πούμε, προσωρινά ελεύθερη με περιοριστικά μέτρα και η δίκη της ορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου και πλέον το βάρος των ερευνών πέφτει στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο άνδρας είχε πράγματι εκτεθεί στην συγκεκριμένη ουσία και αν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τόσο καιρό συνδέονται με την συγκεκριμένη ουσία, γιατί είχε κάποια προβλήματα υγείας ο άνδρας.
3: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Πάμε τώρα στον Γιώργο Σόμπολο, διότι έχει γράψει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Απόγευματινή, ένα σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ένα σχέδιο που θα αφορά μια επιχείρηση σκούπα στις πλατείες στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι μια δράση που θα ξεκινήσει η αστυνομία τις επόμενες ώρες με στόχο να αποδοθούν και πάλι οι πλατείες της Αθήνας στους κατοίκους της και όχι στα κακοποιά στοιχεία τα οποία τις έχουν καταλάβει και από εκεί και δραστηριοποιούνται, πουλάνε ναρκωτικά, οργανώνουν ληστείες, κλοπές, αφαιρούν αλυσίδες από τους λαιμούς περαστικών. Φοβάται δηλαδή ο χώρος με λίγα λόγια, είτε αυτοί είναι ηλικιωμένοι, είτε οικογενειάρχες, είτε μικρά παιδιά, να βγουν στις πλατείες έξω.
3: Και πώς θα λειτουργεί τώρα αυτές οι ομάδες, πώς θα λειτουργούν, Γιώργο?
10: Τι μπορεί να γίνει τώρα λοιπόν? Θα βγαίνουν ομάδες 5-6 αστυνομικών σε βάδιες πρωινές και απογευματινές. Θα κινούνται με βανάκια, με οχήματα της αστυνομίας. Κάθε βαν θα πηγαίνει σε διαφορετική πλατεία και θα προχωρά σε ελέγχους νομιμότητας, θα απομακρύνει άτομα τα οποία καταλαμβάνουν παράνομα τις πλατείες, έχουν στήσει τα δικά τους τα προσωρινά καταφύγια και μένουν εκεί πέρα, διαβιούν εκεί πέρα. Όπου εντοπίζεται κάποιος ύποπτος θα γίνεται προσαγωγή
8: άλογα πώς χωρίς έγγραφα πάλι θα γίνεται προσαγωγή. Στόχος είναι να μπορούν οι πολίτες να κινούνται πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ ελεύθερα στις πλατείες.
3: Μάλιστα.
8: Οι αστυνομικοί αυτοί έχουν λάβει συγκεκριμένες εντολές στο πώς θα συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που θα ελέγχουν, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Μιλάμε για ειδικούς ρουλούς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και έχουν στελεχώσει αυτή την υπηρεσία. Φυσικά θα είναι μαζί τους και παλιοί που λέμε αστυνομικοί έμπειροι, γιατί χρειάζεται πάντα μαζί με ένα νέο άπειρο να υπάρχει και ένας έμπειρος αστυνομικός. Θα πραγματοποιούν τους ελέγχους, θα απομακρύνουν όποιους καταλαμβάνουν παράνομα τις πλατείες. Και πια πέρα, αν εντοπίζονται άτομα τα οποία εμπλέκονται σε έγνομες ενέργειες, σε αρπαγές αλυσίδων, διακίνηση ναρκωτικών, τσιγάρων, που είναι μια μεγάλη μάστιγα για
3: το κέντρο και είναι.
8: Είναι για να καταλάβουμε αυτά τα λαθρέα τσιγάρα που λέμε, τα παράνομα τσιγάρα, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο επιβραδές μπορεί να βάλει στο στόμα του ένας καπνιστής. Πολλούνται φθηνά και δυστυχώς υπάρχει άνθηση. Μες. Όλοι αυτοί λοιπόν θα εντοπίζονται, θα συλλαμβάνονται και δεν θα είναι μόνη η παρουσία των αστυνομικών στις πλατείες. Θα κάνουν ξαφνικές έρευνες εφόδους που λέμε, θα ολοκληρώνουν τη έθμος και μετά θα φεύγουν. Και σε ένα μετά πάλι, σε ανίποτο χρόνο, πάλι θα είναι στο ίδιο σημείο. Γιατί ο άλλος μπορεί να νομίσει ότι φύγανε, να ξαναγυρίσουμε τώρα πάλι πίσω.
3: Ναι.
8: Αυτό δεν θα επιτραπεί στο μέλλον.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι είναι σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Άρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Κοίταξε, χθες ο κύριος Γεραποτρίτης είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του, αλλά και λίγο αργότερα από ό,τι μαθαίνουμε με τον Πατριάρχη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι ειδικά με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο συζήτησαν το ζήτημα της Ιερής Μονής του Σινάν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από αυτό. Αυτό που λένε και από το Υπουργείο είναι ότι υπογραμμίστηκε καθοριστικός ρόλος του Πατριαρχείου στην προστασία χριστιανικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Σε φάση αναμονής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αναμένουμε τη στάση των μοναχών, να δούμε αν δέχονται δηλαδή την πρόταση των Αιγυπτιακών αρχών ή όχι. Αυτό που έχει τονίσει πολλές φορές η ελληνική πλευρά και το Πατριαρχείο είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει το καθεστώς της Μονής. Από ό,τι μαθαίνω έχουμε λάβει και σχετικές διαβεβαιώσεις από το Κάιρο επ' αυτού.
3: Ναι.
11: Από εκεί και πέρα θα φανούν και τις επόμενες ημέρες από την απόφαση που εκεί γύρω στις 23 με 26 του μήνα αναμένεται από το Αιγυπτιακό Δικαστήριο, πώς θα συνεχίσει η εξέλιξη του ζητήματος. Δηλαδή αν θα αλλάξει το καθεστώς ή όχι και τι θα γίνει και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
12: Συμβαίνει τώρα.
3: Πάμε στην Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχουμε μία έκτακτη είδηση, μία φωτιά.
13: Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγη ώρα στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης μετάλλων επί της οδού Μεγαρίδος στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών που βρίσκονται στο χώρο. Μάλιστα, κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής αναφέρουν ότι ακούγονται συνεχείς εκρήξεις από το σημείο. Στο σημείο επιχειρούν 9 οχήματα της πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκταση της σε γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην επιχείρηση η κατάσβεση συνδράμει και ο Δήμος Ασπροπύργου διαθέτοντας 3 υδροφόρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν άγνωστες προς το παρόν.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Πάμε πολύ γρήγορα στον Αλέξανδρο Σόμογλου για λίγα δευτερόλεπτα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Έχουμε μεγάλες αναμετρήσεις σήμερα.
14: Τίποτα, τα λέω πολύ επιγραμματικά. Έχουμε τετραήμερο φουλ αναμετρήσεων. Πριν από λίγο η ΑΕΚ αναχώρησε για την Αγγλία για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι με την Σαχτάρ. Θυμίζω ότι επανακοινούν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις το ποδόσφαιρο. Σήμερα όμως έχει μπασκετικό μενού. Παρτίζαν Παναθηναϊκός.
15: Η ώρα είναι μία.
26: Το ξεχάσαμε!
27: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
26: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
27: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
26: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: Vtimer και ξένιασες.
15: Είναι αφράτο, βελούδινο με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
16: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
18: Έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Η ώρα είναι μία.

0: Είχαμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
1: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
2: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο.
3: Δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
4: Δεν μας νοιάζει.
5: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
6: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν βγαίνουν συγκριτικά με το μισθό μας.
7: Δυόμισι άμα βάλουμε κατοστάρα, έχει ξεφύγει το πράγμα.
8: Σχεδόν στα διπλά λεφτά, δηλαδή αν κάποιος νορμάλ άνθρωπος ήθελε γύρω στα 180 ευρώ, τώρα σίγουρα δίνει 250 και βάλε.
4: Δεν μας νοιάζει.
9: Πλέον, ας πούμε, καθίσταται τελείως μη βιώσιμο, να το πούμε απλά.
10: Θα σας γδάρουμε!
11: Καθίσταται μη βιώσιμη η ζωή και η καθημερινότητα. Άνθρωποι, συνάνθρωποι δικοί μας, οι οποίοι λαλημένοι μιλάνε για τα βασικά. Για το ψωμί που δεν το τρώμε. Καλά, δεν κάνει και πολύ καλό το ψωμί. Χορταίνεις, αλλά μετά δεν χορταίνεις με καλά υλικά. Πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και φροντίζει και η Ευρώπη γενικότερα να μην τρώμε πολύ ψωμί. Το λένε και όλοι οι διαιτολόγοι. Κόψε το ψωμί. Να το, ήρθε. Και δεύτερον, κόψε τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο να προτιμάς τα πόδια γιατί κάνει καλό. Αν τηρήσουμε όλοι και εφαρμόσουμε τις οδηγίες που δίνονται πλαγίως, όχι μέχρι στιγμής έτσι με καθαρό τρόπο, θα χάσουμε κιλά. Δεν θα τρώμε ψωμί και τι βάζουν και μέσα στα ψωμιά τώρα και κατεψυγμένα τα περισσότερα, πολλά θέματα μαζεύονται και δεν θα... Θα κινούμαστε, θα κυκλοφορούμε με τα πόδια. Νομίζω είναι ότι καλύτερο βρέχει ή θα αρχίσει σε λίγο ένας καταράκτης, αλλά έστω και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με κάποιους γκρινιάριδες, κακομύριδες, όπως τους έχει πει ο Χάρης Θεοχάρης, που γκρινιάζουν για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν και ευχάριστα νέα. Ποια είναι τα ευχάριστα νέα? Ότι ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας, επανακάμπτει δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
13: Έλληνες! Έλληνες!
12: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
14: Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε.
12: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
14: Σηκώστε ψηλά το κεφάλι.
12: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
14: Κοιτάτε με στα μάτια. Είσαστε μάτια.
12: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
14: Είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές.
12: Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας.
14: Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
12: Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
15: Έλληνες, η ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος.

0: ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ υπάκο. Στο Τσίπρα πηγαίνει μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα έχουμε μπερδέψει γιατί είναι και μπερδεμένοι και αυτοί και πάνω από εδώ και από εκεί. Αλλάζουν καρέκλες. Μόνο η Γεροβασίλη έχει μείνει που δεν έχει πάει έτσι πανηγυρικά. Η Αχτσιόγλου έγινε μέλος. Το παρακολουθήσαμε χθες. Οπότε ένα νέο. Όλο αυτό που μας το παρουσιάζουν ως νέο είναι το παλιό που μπήκε η Θεόνη Κουφονικολάκου και κανένα δυο ακόμη άλλοι με κάτι παράξενα ονόματα που δεν ξέρουν και τι λένε στις δηλώσεις που κάνουν και όλο το παλιό καλό που αγαπήσαμε όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης με αυτόν τον τρόπο μας ανακοίνωσε ότι πάει στον Αλέξη Τσίπρα και δήλωσε ότι πρόκειται περί πανστρατιάς. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαίνεται αυτό άλλωστε. Ποιος έχει μείνει εκτός. Η Γεροβασίλη μόνο που θα πάει και αυτή. Το θέμα είναι τώρα εκείνος ο Τάκης που είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη χαρά. Τι να γίνεται.
1: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Ποιος άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
2: Ποιος.
1: Ένα ρεύμα επιστροφής.
2: Γύρισε κάποιος.
1: Ναι.
2: Ποιος.
1: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
2: Γύρισε ο Τάκης.
3: Καλώς το λουλί, το λουλάκι.
1: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
2: Γύρισε ο Τάκης.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
3: Άπιστη γυναίκα.
1: Η Γεωργία από το Παγκράτη.
3: Άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
2: Άρα γυρίζει επιστροφή. Γύρισε κάποιος.
1: Ο, ναι.
2: Ποιος.
1: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
2: Γύρισε ο Τάκης.
1: Έτσι δεν είναι κύριε Τάκη.
0: Εδώ είναι άλλος Τάκης αυτός. Είναι ο Τάκης ο δημοσιογράφος. Γιατί του έλεγε εκεί διάφορα. Έτσι λοιπόν έχουμε την απορία. Ο Τάκης που από τα Βρυλίσια γύρισε τότε είχε πανακάμψει στον ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε φύγει και ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ μετά που αναδιοργανώνανε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που να έρθει η ώρα να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα το άλλο για να φύγουν όλοι αυτοί που αναδιοργανώναν το ΣΥΡΙΖΑ, σοβαροί άνθρωποι με αξίες, με αρχές και ιδεολογικό υπόβαθρο. Είναι και η συνέχεια της αριστεράς όπως οι ίδιοι αυτό συστήνονται και μεταπηδούν στις καρέκλες και στα κόμματα σαν να είναι οι μπουκές που τρώμε. Αλλάζει συνέχεια το έργο, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και όλα αυτά μας τα λέει εδώ για τον Τάκη ένας αριστερός άνθρωπος ο οποίος όσο ήταν ο Κασελάκης μαζί με τον Τάκη είχε αναγκαστεί να κάνει πράγματα ανομολόγητα.
1: Και δεν μίλαγα. Έτσι δεν είναι κύριε Τάκη. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Τον πατρίστησε και η οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Επειδή τα έλεγε ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Αριστερός άνθρωπος. Σοβαρά τώρα. Κύριε αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Ότι είναι η ιερή συμμαχία των ΝΑΤΟ.
0: Εδώ τα χρόνια στον Κασελάκη. Και λέει ότι επί Κασελάκη, ενώ ήταν εκεί και υποστήριζε Κασελάκη, δεν μιλάγε γιατί έβγαινε ο άλλος, έλεγε αρλουμπαρίες, ό,τι να είναι. Για ιερή συμμαχία, τι αρλουμπαρίες. Δεξιές, καραδεξιές πολιτικές, μια χαρά ταιριαστές με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην εφαρμοσμένη πολιτική αυτά έχει εφαρμόσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερός άνθρωπος, αλλά τα μνημόνια τα ψηφίζανε. Κόβανε και το ΕΚΑΣ, τους αριστεροί άνθρωποι και κάνανε αυτά τα πολύ ωραία που λέγανε. Και άλλη μια δήλωση του Ζαχαριάδη, πως έγινε μεταστροφή και παράτησε τον Τάκη, κύριε Τάκη, από τα Βρυλίσια και πήγε στον Αλέξη.
1: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια και για τον ίδιο προσωπικά, ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο, ότι είναι γίγαντας. Ότι είναι γίγαντας. Τα λίγα γκρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρας, που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά της εμπειρίας του.
2: It's amazing. Fantastic.
0: Πολύ φαντάστικ είναι όλο αυτό, τα γκρίζα μαλλιά, όπως έλεγε ο Ζαχαριάδης, είναι η εμπειρία στον Αλέξη Τσίπρα και ο έρπης θα πω εγώ, δεν φαίνεται ο έρπης τώρα, είχε αφήσει ένα μικρό ίχνος, αλλά είχε σημαδέψει τότε, χωρίς έρπη δεν θα είχε έρθει μνημόνιο. Και πάλι καλά δηλαδή, που με έρπη ήρθε μνημόνιο, θα μπορούσαν να είχαν έρθει άλλα χειρότερα. Και το βασικό είναι ότι είναι γίγαντας. Γίγαντας, όχι αυτό που τρώμε, το άλλο. Είναι γίγαντας ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε έφυγε, μαζεύτηκε και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και εμπλουτίστηκε με μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα και παρουσία πολιτική. Οπότε καλπάζει για την Πανστρατιά και την νίκη. Ευχόμαστε σε ό,τι καλύτερο. Αλλά προς το παρόν έχουμε άλλη κυβέρνηση, ακόμα, η οποία φροντίζει και νοιάζεται για την κοινωνία.
4: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
5: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Ας το βάλει κι αυτή, αλλά δεν έχει τι να κάνει. Μπορεί να το βάζει πάντου μπαλά στο βάλει εδώ στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, που από το Press Room μας διαβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση δηλαδή στηρίζουν την κοινωνία. Έλ, κυρία, λέει, δεν έχουμε φάμε ψωμί. Μια χαρά στήριγμα είναι. Θα μπορούσε να στηρίξει και το αεροδρόμιο στοιχείο η κυβέρνηση ή η Παναγιά, εν πάση περιπτώσει, όποιος μπορεί να κάνει κάτι, γιατί η ανακαινισμένη πτέρυγα του αεροδρομίου της Χίου, χτες που έβρεχε, πλημμύρισε, έμπασε νερά.
3: Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά, της Χίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο. Κι όμως αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι το αεροδρόμιο. Δίπλα στα μηχανήματα, με τον ηλεκτρισμό και τα λοιπά. Και όλο το ταβάνι σχεδόν στάζει.
2: Ο ήχος είναι ωραίος, η βροχή, ο καταράκτης που δημιουργείται. Είναι καινούργια πτέρυγα αυτή. Πριν ούτε 1,5 χρόνος είχαν γίνει τα εγγένεια. Και είναι εδώ μια κυρία, να ακούσατε, γιατί είναι λίγο πιο θολό το ηχητικό, που λέει ούτε τρίγωνα δεν έχουν βάλει, να μην γλιστράει. Αυτά που βάζουν όταν σφουγγαρίζουν. Τώρα εδώ είχαμε νερό. Νερό πάνω, νερό κάτω. Ναι, αεροδρόμιο, δεν το πίστευε ο άλλος. Και όμως είναι το αεροδρόμιο. Προφανώς και σε σχολεία μπαίνουν νερά. Και στο μετρό μπαίνουν νερά. Και σε νοσοκομεία μπαίνουν νερά. Το νερό δεν το σταματάς. Άμα είναι να έρθει. Τα εγγένεια είχαν γίνει πριν 1,5 χρόνο και εκεί είχε παρευρεθεί και μας το παρέδωσε στην κοινωνία ο Νότης Μηταράκης.
4: Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2020 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων και σήμερα, 2025, παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων. 10 μεγάλα έργα συνιστούν αυτό που ονομάζω τα έργα της γενιάς μας. Έργα που χρηματοδοτούνται, εποπτεύονται, στηρίζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Το αεροδρόμιο που αναλαμβάνουμε σημαίνει το τρίτο έργο που ολοκληρώνεται από το 2019.
2: Δεν πάμε να κάνουμε μια επιθεώρηση στα λεφτά έργα, γιατί το τρίτο από τα 10 είχε ένα προβληματάκι. Ήταν και καινούριο, ανακαινισμένο, γίνανε και τα εγγένεια εδώ, ο Μηταράκης με ύφος. Το παρέδωσε στο λαό της Χίου, είναι και βουλευτής Χίου δηλαδή και υπουργός. Οπότε δεν πήγε και τόσο καλά αυτό. Θα γίνουν οι έρευνες, θα δούνε πού ακριβώς στάζει, ποια τρύπα, τι δεν κόλλησε εκεί, ποια μόνωση δεν έγινε σωστά. Ενώ στις προδιαγραφές όλα αυτά πάντα είναι σωστά και τα καλύτερα υλικά για το καλό των ανθρώπων και των ακριτών μας, όπως είναι η Χίος. Τώρα για το καλό όλων των ακριτών, όχι μόνο των κατοίκων της Χίου, και για το καλό όλων των Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος δίνει συνεντεύξεις και επανακάμπτει σιγά σιγά και θέτει και τα πραγματικά διλήμματα.
5: Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με το IDF από την Le Pen που βλέπουμε να είναι επόμενη πρόεδρος στη Γαλλία κτλ., πλέον δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς.
6: Δηλαδή, θέλω να μείνουμε στο Μητσοτάκη πρώτα.
5: Γι' αυτό σας λέω. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ-Πούτιν-Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ-Πούτιν-Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
7: Να ζει κανείς ή να μη ζει. Να ζει κανείς ή να μη ζει.
5: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Αυτό είναι πραγματικό δίλημα.

0: προκειμένου στις εκλογές, όχι την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη αν χρειαστεί, και διότι είναι ο Σαμαράς, μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο, τότε θα έχουμε τη χαρά να επιλέξουμε και τον Πάνο Καμένο.
1: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω στην
2: πολιτική. Θα ανακατευτώ, ναι.
1: Ισχύει.
2: Βεβαίως ισχύει.
1: Θα κατέβετε.
2: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
1: Στις δεύτερες.
2: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
1: δεν. Είδηση, λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
2: δεν θα
1: κατέβω. Θα
2: κάνει ο Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μια φορά.
3: Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια μεγάλη πατάτα.
4: Oh, ανέσχυντη! All affairs of state, he was the man to please, but he
1: was real great when he had a girl to squeeze. Θα κατέβετε, μόνος σας ή, θα κατέβετε μόνος σας ή με συνεργασία.
2: Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
0: Την πρώτη Κυριακή μάλλον, όχι τη δεύτερη φαντάζομαι, την πρώτη Κυριακή, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ας ευχηθούμε να πάνε έτσι τα πράγματα, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, που να κατέβει ο Πάνος Καμένος με το δικό του κόμμα, ανεξάρτητοι Έλληνες, εξαρτημένοι Έλληνες, δεν ξέρω, Έλληνες, Ανθέλληνες, Τούρκοι, Γάλλοι, ας βάλει όποιο τίτλο θέλει, έτσι κι αλλιώς Καμένο ψηφίζουμε, όπως και Τσίπρα ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε τίτλους κομμάτων, Ανδρουλάκη θα ψηφίζουμε, Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν τίτλοι, δεν υπάρχουν κόμματα, βασιλιάδες διαλέγουμε εδώ στο σύστημα της βασιλείας. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι ο Καμένος υποψήφιος και θέλουμε να επαναλάβει τις παλιές καλές διαφημίσεις.
5: Εσείς τι πάθατε?
6: Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα ρε.
5: Α, μικρός είναι, θα μάθει.
7: Τελικά δίκιο είχες.
6: Είδες που τα καταφέραμε?
7: Ναι.
6: Το κολλήσαμε.
7: Και τώρα
6: θα σου δείξω πως θα γράμεις το ίδιο καλά και με το δεξί.
5: Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα.
8: Εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το ρε είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Πολύ πετυχημένο ήταν αυτό το σποτάκι, είχε γράψει. Φαντάζομαι την ίδια φαντασία. Θα πάει ο κύριος Καμένος στα προεκλογικά σποτ και μετά θα γίνει κυβέρνηση. Θα συγκοντάρει κάποιον, ξέρω εγώ, Αλέξης θα είναι που τα πάνε τόσο καλά και από το παρελθόν. Έτσι κι αλλιώς η Συμφωνία των Πρεσπών έχει υπογραφεί. Δεν έχουμε άλλο έτσι θέμα τέτοιου τύπου ευαίσθητο. Οπότε θα συγκυβερνήσει και εκεί. Θα θέλαμε εμείς, αφού θα έχουμε ακούσει την προεκλογική περίοδο αυτού του τύπου τα διαφημιστικά σποτάκια, θα θέλαμε αφού γίνει κυβέρνηση να ξαναγίνει υπουργός, να αρχίζει να ντύνεται με στολές τώρα που έχει αδυνατήσει και έχει κάνει και το μαλλί ξανθό και τις υπόλοιπες επεμβάσεις, θα δείχνουν πιο καλά οι στολές, θα τον κάνουν πιο ρωμαλαίο και θα ξανακάνει αυτό που είχε κάνει και τότε ως υπουργός άμυνας, τι απ' όλα θα πείτε τώρα. Αυτό που δεν το πολύ θυμόμαστε, είχε απονείμει στην Μπουμπουλίνα το βαθμό του υποναβάρχου επιτιμή. Είχε κάνει μια τέτοια απόφαση, είχε βγει και είχε κάνει και μια άλλη επίσκεψη στη Σαλαμίνα που είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας και είχαν βάλει μια μοκέτα που τέλειωνε στα χαλίκια και στο γυαλό και είχε πάει στο σαν να καφάσει πάνω, ήταν μια κόκκινη μοκέτα και είχε ρίξει κάτι λουλούδια και είχε σκύψει το κεφάλι γιατί εκεί είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας. Προηγούμενη αντίστοιχη κίνηση ήταν υπογραφή ειρήνης του Αβραμόπουλου ως Δημάρχου Αθηναίων με τη Σπάρτη γιατί δεν είχε λήξει ο πόλεμος. Ο Πελοποννησιακός τυπικός δεν είχε λήξει. Αυτό το έχει κάνει ο Αβραμόπουλος ως δήμαρχος. Πολύ σωστή κίνηση, μονιάσαμε με τη Σπάρτη, δεν έχουμε το φόβο στον Αχλαδόκαμπο να γίνει κανένα μακελιό. Μετά ήρθε ο Καμένος που απέδωσε τις τιμές στην ναυμαχία της Σαλαμίνας εκεί στο νερό και στα ψάρια που έσκυψε από πάνω. Και αμέσως μετά ήταν και η απόφαση αυτή για την Μπουμπουλίνα που την έκανε υποναύαρχο. Εμείς και τότε και τώρα διατυπώνουμε αιτήματα.
9: Μετά την προαγωγή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα σε υποναύαρχο του πολεμικού ναυτικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνης και ο Υπουργός Πάνος Καμένος αποφασίζει τις εξής προαγωγές. Η υπολοχαγός Νατάσα προάγεται σε υποστράτηγο Νατάσα. Ο σμήναρχος Κάκαλος προάγεται σε πτέραρχο Κάκαλο. Ο αείμνηστος ηθοποιός Στέφανος Στρατηγός αναβαθμίζεται μετά θάνατον σε Στέφανο Στρατάρχη. Ο Σταμούλης Ολοχίας προάγεται σε Σταμούλης Αρχιλοχίας.

0: Επίσης, οι στίχοι του τραγουδιού «Πώς καταντήσαμε λοχεία» αναβαθμίζονται σε «Πώς καταντήσαμε επιλοχεία». Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Τέλος, ο λοχαγός Κορέλη προάγεται σε ταγματάρχη Κορέλη. Και το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλη προάγεται σε τρομπόνι.
1: Τα είχαμε κάνει από τότε αυτά, αλλά νομίζω ως αιτήματα παραμένουν. Αφού η Μπουμπουλίνα πήρε το βαθμό επί Καμένου, το βαθμό του υποναβάρχου επί τιμή, γιατί και όχι όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες ιδέες. Θέλω να πω, λείπουν αυτά από την Ελλάδα και η παρουσία του Καμένου στο κρίσιμο αυτό Υπουργείο ήταν σημαίνει. Ήταν τότε σημαντική και τώρα η έλλειψη είναι ακόμη πιο σημαντική. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί όλο αυτό. Η πιθανότητα να συμβεί αυτό, εγώ το ελπίζω, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα βάλει τον Καμένο σε κάποια θέση συνεργάτη για να το ζήσουμε όλο ξανά το έργο μαζί. Αλλά θα είναι πολύ σκληρός με όλους αυτούς που παρανομούν από το πολιτικό προσωπικό.
2: Όταν λέμε να λογοδοτήσουν ότι η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και ότι θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό ανάλογα με τα αξιώματά του, αν η δικαιοσύνη το κρίνει.
3: Προφανώς.
2: Έτσι,
3: κανείς δεν είναι προημείο.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι κάποιος, δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμα

0: δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.
1: Πίτσα ή σουβλάκι.
2: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
1: Λεφτά ή αγάπη.
2: Αυτό είναι το δίλημα.

0: night stand ή γνωριμία.
1: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Πολλά διλήμματα δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα, το αρχικό που έθεσε ο Πάνος Καμένος. Προσθέσαμε εμείς κάποια ακόμα για να δοθούν απαντήσεις και ο υπερήφανος ελληνικός λαός να τα σκέφτεται αυτά από τώρα, γιατί είναι κρίσιμη η εκλογική μάχη, όποτε αυτή έρθει την άνοιξη. Όλοι θα είναι εδώ σε κυβερνητικές θέσεις, η Μπουμπουλίνα ως υπονάβαρχος και όλοι ως Σταμούλης Ολοχίας και όλα τα υπόλοιπα, όμως μάλλον δεν θα είναι εδώ η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι δεν ήταν μια φίρμα η οποία ήρθε εδώ να κάνει την πρέσβη. Ήταν εισαγγελέα. Ήταν άνθρωπο που
3: είχε μια λαμπερή διαδρομή στην Αμερική, σωστά.
1: Έτσι. Μια σοβαρή επαγγελματική διαδρομή. Και εδώ απέδειξε ότι τουλάχιστον στα επαγγελματικά τη θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Αν λέτε ότι θα είναι κακό για την κυβέρνηση να φύγει η Κίμπερλι.
1: Θα είναι κακό για την Ελλάδα.
3: Για την Ελλάδα.
2: Είχα ξεχάσει ότι ήταν εισαγγελέα η Κίμπερλι. Βλέποντα την, κάτι μου θύμιζε. Λέω κάτι, πρέπει να είναι με δικαστικό σώμα αυτή. Φαίνεται ότι έχει εμπειρία. Τη βλέπει και λε σίγουρα αυτή στην έδρα έχει ανέβει πάνω. Ήταν εισαγγελέα τελικά και παράτησε το εισαγγελιλίκι και ήρθε εδώ να κάνει το πρεσβυλίκι και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά τα συμφέροντα καταλαβαίνετε όλοι. Εδώ πάνω Καμένο που την είχε δίπλα του και καθάριζε με την Κίμπερλι, υποστηρίζει την Κίμπερλι, αλλά δεν είναι ο μόνο.
4: Ρε γελοί πολιτικάντητες, ρε γελοί πολιτικοί, ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι, ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ, γιατί δεν κάθεται να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα. Γελιοποιήστε με, δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα, γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος και μόνο η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημα.
2: Με κάποιο τρόπο είναι το τελοπόν στο πρόβλημα η ελληνική λύση. Εδώ και Βελόπουλος στηρίζει την Κίμπερλι. Δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό, δεν έχει σημασία. Κάτι ότι η Κίμπερλι βοηθάει στα ελληνικά συμφέροντα. Πρώτα απ' όλα, αν ήταν καλή και αν είναι καλή, δεν ξέρω και πώς θα μείνει και αν θα μείνει, είναι για τα αμερικανικά συμφέροντα. Τώρα πώς ταυτίζονται αμερικάνικοι αντικρώμενα και φαίνονται, αλλά σε κάποιο βαθμό μπορεί και να συμπίπτουν αυτά τα συμφέροντα. Παρόλα αυτά, Καμένος στηρίζει Κίμπερλι και Βελόπουλος επίσης.
4: Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG και τον κάθε διάδρομο και υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που επιχαίρουν ψευτοαριστεροί, ανθέλινες, να φάμε την Κίμπερλι. Ωραία, τη φάμε. Ανακυρώσουμε δηλαδή την δική μας γεωοικονομική, γεωπολιτική ισχυροποίηση.
2: Φωνάζει, το πνίγει το δίκιο, έχει δίκιο, το καταλαβαίνουμε όλοι, συμφωνούμε και ήθελε να χαρακτηρίσει όλους αυτούς που θέλουν να φάνε την Κίμπερλι ή που δεν ορθώνουν ένα ανάστημα απέναντι στο φάγωμα της Κίμπερλι, γιατί και ο Τραμπ θέλει μάλλον να τη φάει και ο Ρούμπιο που ήρθε προχθές παρά τις αγκαλιές και τα φιλιά, ίσως και γι' αυτό, δεν ξέρουμε. Και θέλει να χαρακτηρίσει ο Βελόπουλος όλους αυτούς και διαλέγει τη λέξη φουγκό κολάριος.
4: Σιγά μην πάμε τον Αθέληνα Μπάρακ, όποια και αν είναι η Κίμπερλι. Κατά κάποιους. Δεν θα κάτσω δίπλα της, θα κάτσω λίγο μακριά, αλλά ξέρω τι περιμένω. Κατανοητόν. Και είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιζόταν την Κίμπερλι εγώ. Γιατί δεν πήγα ποτέ ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα. Όπως κάνω κάτι γλυφοκολάρια. Ούτε να βγω φωτογραφία. Ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα. Όπως κάνουν κάτι σφουγκοκολάρια. Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG.
5: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Ας το βάλει και εδώ η Παναγιά, χωρίς την Κίμπερλι τι θα απογίνουμε, χωρίς το LNG, χωρίς τους Αμερικανούς, τον κάθετο διάδρομο. Τον ορίζοντα γενικώς όλο αυτό δημιουργεί ένα σταυροδρόμι, ένα σχήμα ιδεατό, πραγματικό, δεν έχει σημασία. Θέματα, θέλω να πω, έχουμε πάρα πολλά θέματα, το καταλαβαίνει ο καθένας, παίζουν πολλά στο δημόσιο λόγο και επειδή ο Βελόπουλος τα είπε όλα αυτά, μετά έπρεπε να δώσει και την ελπίδα στον ελληνικό λαό και μας θύμισε, το υπενθύμισε, ότι αν τον ακούγαμε, δεν τον έχουμε ακούσει όμως και δεν τον ακούμε γενικώς. Το πετρέλαιο τώρα και το ντίζελ που ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση αποφάσεις για μειωμένη τιμή και καλά τη μειωμένη. Θα είναι μισή φορά παραπάνω τουλάχιστον από αυτό που ήταν τον Απρίλιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είχαμε ακούσει το Βελόπουλο, σε τι τιμή θα γεμίζαμε τα ντεπόζιτα για το καλοριφέρ μας.
4: Με την αντιενεργειακή πολιτική και τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, πετάει κάποια ψήγματα ο Τσίπρας, ό,τι να είναι, έτσι, ο πόλεμος. Επίτηδες, αφού είναι υποχείριό τους είναι, ρε. Υποχείριό τους είναι, σου λέω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Που αν άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το τιμή αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ, το δίζελ. Και θέρμασης. Το πολύ, το πετρέλαιο θέρμασης. Δίζελ, έτσι. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε.

0: αν άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το τιμή αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ, το ντίζελ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
10: Κάνουν καταθέσεις στεφάνων. Πρέπει όλοι να είμαστε υποψιασμένοι.
11: Είμαστε υποψιασμένοι. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα.
10: Ναι, δεν υπάρχει, αλλά γενικά να προσέχουμε, να μιλάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ τι είναι στη Χρυσή Αυγή. Τα νέα τα παιδιά πιο πολύ σκέφτομαι, γιατί στο σχολείο εδώ στον Ευρωκόπη είχαμε δει κάποτε γκράφιτι με το Χίτλερ. Να μην ξεχνάμε ποιοι.
11: Ναι, στις μικρές ηλικίες η αλήθεια είναι ότι η μαλακία πάει σύννεφο.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
12: Πήγα χθες να βγει στο φεστιβάλ που είχαν και βρήκα τον πολιτικό λόγο που δεν θα βρουν ούτε την ψήφο του.
11: Για πες.
12: Σουβλάκι, χάλια. Τίποτα δεν μάθανε από την ΚΝΕ.
11: Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι καλύτερο όμως. Είναι λάθος από σένα που το περίμενες.
12: Σωστό και αυτό.
11: Δηλαδή θα κάνω βιντεάκι στο Instagram. Βρες μου καλύτερο σουβλάκι από την ΚΝΕ.
12: Σωστό.
13: Βρες μου καλύτερο σουβλάκι από το ελληνικό.
12: Μέσα. Να το ψάχνω από φεστιβάλ σε
11: φεστιβάλ. Όπως κάνει ο Φλούτσου.
12: Σωστό.
11: Έτσι κι εγώ.
14: Γεια σας Αποστολή. Ο Αποστολής, καλά είσαι?
11: Καλά είμαι, ναι.
14: Ωραία. Πήρα να πω σχετικά για αυτό το περιστατικό που έγινε τις προάλλες με αυτόν τον αντιφασίστα που μαχαιρώσαν αυτοί οι δύο φασίστες νεαροί άνθρωποι.
15: Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν ναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει σφάξ τον.
14: Απορώ πραγματικά, ρε φίλε, ποιοι τους ψηφίζουν αυτούς και γενικά βγάζουν έξω τέτοιους ανθρώπους.
11: Δεν υπάρχουν όμοια σκουπίδια, πιστεύεις, στην κοινωνία για να τους ψηφίσουν?
14: Ότι υπάρχουν μερικοί που για κάποιο περίεργο λόγο πέφτουν στην παγίδα των φασιστών, λες και αυτοί κάνουν κάτι εντελώς σωστό.
11: Καλά, μην τους ξελασπώνουμε τώρα και τους καθαρίζουμε. Πέσανε στην παγίδα, δεν ξέρανε. Ξέρανε πολύ καλά τι καθάρματα είναι. Να πέσανε στην παγίδα πριν από 10 χρόνια κάποιοι. Τώρα ξέρουν πολύ καλά τι φασισταριά είναι και τι δολοφόνοι είναι.
14: Ακριβώς.
11: Μαχαίρια κρατάνε. Και ποτέ δεν πάνε μόνοι, όπως βλέπεις.
14: Ναι, ευτυχώς τουλάχιστον το θύμα επιβίωσε, δεν έγινε κάτι χειρότερο. Δεν ξεχνάμε βέβαια τότε πριν 6 χρόνια που καταδίκασε τότε το Δικαστήριο Δικαιοσύνη η Χρυσή Αυγή για εγκληματική οργάνωση. Από ρότερα που βγάλανε έξω και το Κασιδιάρι και πια άλλα παιδιά που θέλουν να αρχίσουν πάλι νέο κύκλο, όπως λες και εσύ ο ίδιος, από ρότερα τι άλλο θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο, τι άλλο θα γίνει πραγματικά.
16: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα, φίλε.
16: Έλα, να φύγουμε. Να σου πω, είναι τα καλύτερα χρόνια, είπε τώρα ο Άδωνης, αυτά που περνάμε τα τελευταία 6 χρόνια.
17: Το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
11: Και δεν χρειαζόταν να το πει ο Άδωνης, είναι κάτι που το ξέρουμε και ισχύει.
16: Ναι, αλλά αυτός μας έλεγε ότι το 74 η οικονομία ήταν μια κούκλα.
17: Η οικονομία το 74 ήταν κούκλα.
11: Είμαστε καλύτερα και από το 74, φαντάσου.
16: Είμαστε καλύτερα και από το 74, τότε που φεύγανε καραβιές. Οι μετανάστες να φύγουν από την Ελλάδα.
11: Τότε.
16: Τότε, πω ρε φίλε, τι έχουμε κάνει, ρε.
11: Βλέπεις να φεύγουν καραβιές οι μετανάστες. Έρχονται τώρα οι μετανάστες και δεν προλαβαίνουν να έρθουν. Και όλα τους έχουμε πνίξει ήδη.
16: Ή τους έχουμε πνίξει, ναι, ή τους έχουμε πυροβολήσει κάτι. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω.
10: Θέλω να πω σε αυτό να, που είπε για τις αριστερές, τον έξυπνο, ξεκινάω μπιφ τώρα. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια, οι μπαλάντες εκείνα τέλος πάντων ερωτικά. Ούτε μπορείς μόνο με καράκι, με τριζί, τι έλεγε. Αύγουστος από Παπάζογλου, να μ' αγαπάς από Σιδηρόπουλο. Rock and roll στο κρεβάτι.
11: Πού να ξέρουνε, παιδί μου, αυτή το να μ' αγαπάς το μάθανε από τα μπουζούκια που το κάνανε πανεπιστήμια.

0: Και το καλύτερο απ' όλα, το τραγούδι της Δημητριάδη που μιλάει για το φασισμό. Το φασισμό. Εγώ με αυτά ρε γουστάρω.
1: Ο καθένας με ό,τι καβλώνει, όλοι κιόλας, ε.
0: Έμα.
1: Έμα δάκρυα και υδρότα, σου λέει ο άλλος, ναι.

0: Από Παναγία μου.
1: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
3: Α.
4: Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πώς είναι αγκαία η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
1: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
2: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο.
3: Δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
4: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
5: Δεν μας νοιάζει.
6: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
4: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία.
7: Σε ευχαριστώ, Παναγία μου.
1: Όλοι ευχαριστούμε, όχι μόνο την Παναγία, αλλά ευχαριστούμε και την κυβέρνηση αυτή, η οποία στηρίζει και συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία. Θα αύριο θα ακούσουμε τις αποφάσεις στήριξης της κοινωνίας. Όλα αυτά με την ακρίβεια, ο Αλέξης Τσίπρας κάπως τα χαρακτήρισε.
8: Τα ενίκια είναι σήμερα 70% επάνω. Η ζωή λοιπόν έχει ακριβήνει κατά 70, 80, 100% ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί μεν, αλλά η αύξηση αυτή υπολείπεται των αυξήσεων του κόστου ζωής. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο. Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας, που επιβαρύνει την οικονομική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη κάθε νοικοκυριού, είναι ένα αόρατο μνημόνιο.
1: Δίπλα στο ορατό τρίτο μνημόνιο, ας μπει και ένα αόρατο μνημόνιο. Δίπλα στο πρώτο, δεύτερο μνημόνιο που δεν ξεριζώθηκε τίποτα από αυτά και προσθέθηκαν και οι διατάξεις, οι μέριμνες του τρίτου μνημονίου, ας μπει και ένα αόρατο μνημόνιο. Σε αυτόν τον τόπο είχαμε μόνο ορατά μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα, όπως τα ονομάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ειδικό στα μνημόνια, και αυτός το θεώρησε και το χαρακτήρισε όπως ο ίδιος το ονομάζει, αυτή η ενική, η ενική στον Αλέξη Τσίπρα είναι πάντα πολύ ωραία, αόρατο μνημόνιο, ένα μνημόνιο διαρκείας. Θα μπορούσε μια άλλη διατύπωση να τέριαζε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αόρατο μνημόνιο λοιπόν, ορατές επιπτώσεις και λαός ορατός, ορατότατος.
9: Γεια σας, Αποστόλη.
10: Γεια χαρά.
9: Πρώτη φορά σε ακούω, καλό χειμώνα.
10: Πρώτη φορά με ακούς.
9: Φέτος, παιδί μου, φέτος δεν προλαβαίνω να σε ακούω γιατί δουλεύω. Έξι και δεν προλαβαίνω, δεν έχω ραδιόφωνο στο στάβλο.
10: Α, μάλιστα.
9: Λοιπόν, καλό χειμώνα, καλές εκπομπές, θα λέτε καμιά αλήθεια.
10: Τώρα σε μέσο ενημέρωση πήρες, τι αλήθεια να λέμε, γι' αυτό είμαστε σε μέσο ενημέρωση, για να λέμε αλήθειες. Τις αλήθειες μόνο οι ανεξάρτητοι του YouTube, ξέρεις.
9: Ναι, με έκανε και γέλασα, ωραίο.
10: Ναι, κι εγώ γελάω αυτά.
9: Λοιπόν, βάλτε τα δυνατά για το Μητσοτάκι να το ξαναβγάλουμε και όλα θα πάνε καλά. Έτσι να ακούσουν μερικοί που μας ακούνε τώρα να ξέρουν ότι από τα 74 και 12 όσοι έχουν ξεπουλήσει και όσοι έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα πρέπει όλοι να λογοδοτήσουν κάποια στιγμή, να ξέρεις.
10: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ είμαι. Κάποια στιγμή, εντάξει, όταν να διάσουν.
9: Και ποιος θα είναι αυτός που θα τους...
10: Θα τους λογοδοτήσει.
9: Ποιος είναι, ποιος είναι αυτός.
10: Αυτός, 1-0.
9: Για να δούμε.
10: Ναι, θα δούμε στην επόμενη σεζόν.
11: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
10: Έλα.
11: Έλα δύο πραγματάκια θέλω. Παλαιό να μην παίρνω συνέχεια, αλλά φίλε δεν με αφήνουνε.
10: Τι δεν σε αφήνουνε.
11: Οι ακροατές μας αυτό που λένε. Πήρε ο Ταρίφας που κατά τα άλλα το συμπαθώ έχει πει και καλά λόγια για μένα. Και τι σου είπε ρε. Λέει ότι πήγαινε λέει σε λαϊκούς τραγουδιστές, όχι σε σκυλάδικα σαν τον Καζαντζίδη. Δηλαδή μιλάμε ο τύπος είναι ιερόσκυλος. Είπε τον Καζαντζίδη σκυλάδικο και ποιον θεωρεί λαϊκό. Το Σφακιανάκι. Του το θυμάσαι αυτό που σου είχε πει.
10: Ναι, το θυμάμαι.
11: Ναι, λοιπόν να του πούμε τώρα του φιλού ότι ο πραγματικός λαϊκός τραγουδιστής ήταν ο Καζαντζίδης, ο οποίος έβαζε όρο να υπάρχουν φθηνά τραπέζια και να μπορεί να τον παρακολουθεί η εργατιά, ο οποίος επειδή ήταν ο πιο πραγματικός αντισεξιστής και όχι στα λόγια, είχε απαγορεύσει να γίνονται κοσομασιών στα μαγαζιά που δούλευε γιατί δεν ήθελε τα φτωχά κορίτσια να πηγαίνουν με λεφτάδες, ο οποίος ήταν ο πρώτος που συγκρούστηκε με τις δισκογραφικές και με όλα αυτά και όλοι οι πραγματικοί αναρχικοί και οι πραγματικοί αριστεροί του βγάζουν το καπέλο. Και κάτι άλλο ρε Αποστόλη, τώρα με αγάπη και για το κόμμα και για, ξέρεις, εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε τίποτα, που μου είχαν πολύ εντύπωση. Είχες ακούσει τον Γιανακόπουλο τι έλεγε για την Κανέλη?
10: Όχι.
11: Έβγαινε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος και έλεγε Ελιάνα και την έβριζε. Μην ξαναπιάσει το στόμα σου τον Παναθηναϊκό, εντάξει. Εγώ τον Κασιδιάρη τον συμπαθώ, αλλά μου τη σπάει γιατί είναι πολύ κεντρός. Εγώ είμαι πολύ πιο ακροδεξιός από τον Κασιδιάρη. Κατάλαβε, Γιάννα.
5: Αγαπητή κυρία Κανέλη, επειδή αναφερθήκατε σε κάτι στο οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη αλήθεια, θα πω το εξής. Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
11: Και δεν έχει γίνει τίποτα. Και σκέφτομαι ρε φίλε τώρα. Αν έβγαινε ο Μαρινάκης και έλεγε Μπογιόπουλε, μπλα μπλα μπλα. Ή αν έβγαινε ο Ηλιόπουλος και έλεγε Αγγελίδη, μπλα μπλα μπλα. Δεν θα έχει γίνει της πουτάνας. Γιατί υπάρχει τέτοια ανοχή σε αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή ήταν καλός άνθρωπος ο πατέρας του. Ό,τι χειρότερο.
10: Νομίζω απλά έχει το καταλόγιστο.
11: Αυτό.
10: Για διάφορους λόγους.
11: Για διάφορους λόγους δεν μπράβο. Αυτό ναι, για λόγους ιατρικής μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Ο άνθρωπος είναι ό,τι χειδαιότερο υπάρχει. Σεξισμός, κακοποίηση ζώων, προκλητική οδήγηση, όλα τα έχει κάνει. Δηλαδή έλεος πια. Εκτός αν είναι αυτό που λέμε ότι ρε παιδί μου δεν το παίρνεις στα σοβαρά γιατί είναι αυτό που είναι.
7: Ναι, έλα Αποστολή.
10: Έλα.
7: Ήθελα να σου πω για την Κίμπερλι που λέει τώρα ο Θήμιος ότι δεν χρωστάει σε κανένα μεγιστάνα. Χρωστάει σε έναν τύπο ο οποίος έχει πιτσαρίες, τοπική πιτσαρία. Και του έταξε ότι θα του κάνει χατήρια και δεν το έκανε τίποτα και τώρα αυτός είναι εκνευρισμένος.
10: Πιτσαρία πού, στην Ελλάδα ή εκεί?
7: Όχι, εκεί, στην Αμερική, σε μια πολιτεία έχει.
10: Ω, πιτσαρία και κάποιος άλλος είχε, δεν ξέρω αν ξέρεις.
7: Ποιος?
10: Ο Σαμαράς, ποιος άλλος.
7: Αλήθεια?
10: Ναι, ναι, βέβαια.
7: Πάλι δουλειές.
12: Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία. Με ένα φίλο μου η οποία έσκησε.
10: It's as blé, έτσι το έλεγε.
7: Πολύ ωραία, τέλεια, αυτό ήθελα να σου πω.
10: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις προσθέσει πολύ πράγμα στην επικαιρότητα.
7: Πολύ σημαντικό.
10: Στο δημόσιο λόγο, πολύ σημαντικά πράγματα.
7: Από τα χρέη του, γι' αυτό πουλούσε και τα έπιπλα.
10: Μάλιστα.
7: Της πρεσβείας.
13: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
10: Αχα.
7: Ωραία.
10: Ωραίος ο συνειρμός σου. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
1: Ωραίες συνομιλίες. Θυμηθήκαμε και την πιτσαρία που είχε ανοίξει ο Σαμαράς όταν ήταν νέος, επιχειρηματικό μυαλό από τότε. Το είχε ως μισθή, όπως έλεγε και για έναν άλλο λόγο, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ξέρουμε όλοι το περιστατικό, το γεγονός με τον φασίστα που πήγε να μαχαιρώσει, μαχαίρωσε, αλλά ευτυχώς όχι καταλυτικά, τον αντιφασίστα στην Ελευσίνα, τον 32χρονο. Η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί του θέματος. Σε ανάλογες περιπτώσεις και εδώ πολλά κόμματα έβγαλαν ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αυτό το θέμα το έθεσε, το έφερε στο press room ο Χρήστος Αβραμίδης.
14: Ναζιστές μαχαίρωσαν έναν αντιφασίστα στην Ελευσίνα 2 φορές. Προσπάθησαν να τον μαχαιρώσουν και 3η φορά κοντά στην καρδιά. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν και έτσι σήμερα δεν θρυνούμε ένα νέο Παύλο Φίσα. Έχουν περάσει 4 μέρες και δεν έχουμε εντοπίσει καμία ανακοίνωση καταδίκησης από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψάξαμε καλά ή δεν έχετε καταδικάσει την νεοναζιστική επίθεση. Όταν συλλογικότητες πετούν χαρτάκια ή όταν γίνονται ειρηνικές διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη, βγαίνετε το ίδιο βράδυ και μιλάτε για άγρια βία και κόκκινο φασισμό. Εδώ που έχουμε κυριολεκτικά τον ορισμό της άγριας βίας και του φασισμού, με νεοναζί να μαχαιρώνουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν κάνατε το ίδιο?
15: Μπορείτε να μου εντοπίσετε μία ανακοίνωση το ίδιο βράδυ με χαρτάκια ή όλα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ? Μήπως μπερδεύετε απαντήσεις που δίνω σε ερωτήσεις γιατί θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να ξεπλύνετε τη μία πλευρά της βίας ή ακόμα χειρότερα των εγκλημάτων και των δολοφονιών μόνο και μόνο για να παίξει το δικό σας παιχνίδι? Δεν περνάει εδώ, κυρία μου, αυτό το παιχνίδι. Βρείτε αλλού να το κάνετε αυτό το παιχνίδι. Για εμάς η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα.
1: Είναι η αλήθεια, το παλεύει ο Μαρινάκης. Τι να πει τώρα, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση η κυβέρνηση για αυτό το περιστατικό και δεν είναι τυχαία βία. Εδώ είναι βία με πολιτικά κίνητρα. Δήλωσαν φασίστες, έχουμε σε αυτόν τον τόπο ιστορία με τέτοιου τύπου δολοφονίες και θα πρέπει να είναι πιο καθαρή και άμεση η απάντηση μιας κυβέρνησης που έχει απέναντι μέτωπο με τον φασισμό. Αλλά τι μέτωπο να έχει. Οπότε ο Αβραμίδης συνέχισε.
15: Όσοι κουνάνε το δάχτυλο για διαφορετική αντιμετώπιση, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Αυτά.
14: Εδώ του φώναζαν «Είμαι φασίστας, σφάξτον». Δεν πρόκειται για ακούμπημα. Καταδικάζεται.
15: Όσοι την έκαναν.
14: Επίθεση.
15: Μα είναι δυνατόν. Τι εννοείται? Καταδικάζουμε κάθε παράνομη πράξη, πολλό δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Δεν είναι θέμα καταδίκης μόνο από εμάς. Όλα αυτά είναι βαριά εγκλήματα τα οποία θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί
4: από άλλες εγκληματικές ενέργειες και σωστά τις αναδεικνύουν όπως τη σημερινή, και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες ρωτάνε για την ακρίβεια.
14: Γιατί χρειάστηκε να περάσουν 4 μέρες και να σας ρωτήσουμε εμείς?
4: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις, κυρία μου, για τα εγκλήματα.
14: Αν πετάξει κάποιος.
4: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις για τα εγκλήματα. Με έχετε δει να βγάζω ανακοινώσεις για κάθε έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα? Ό,τι με ρωτάτε, απαντάω.
1: Δεν είναι κάθε έγκλημα που γίνεται. Δεν ήταν ποινικό, σκέτο. Δεν ήταν ξεκαθάρισμα της νύχτας. Ήτανε κάτι άλλο. Επίσης βγάζει ανακοινώσεις σε χαρτάκια, τρικάκια, όταν πάει να πετάξει ο Ρουβίκονας ή κάποιος άλλος, εντελώς καμία σχέση με δολοφονικές επιθέσεις. Όταν γίνει μια τέτοιου τύπου κίνηση, αμέσως κυβέρνηση, ανακοίνωση, καταγγελία, κάνει αυτό που νομίζει ίδια ότι είναι το σωστό. Εδώ το γυρίζει στη συνολική βία και στο συνολικό έγκλημα. Δεν είναι όμως κάτι τέτοιο, και θα έπρεπε, επειδή είναι μια κυβέρνηση των αρίστων και σοβαρή κυβέρνηση, και επειδή γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, να έχει και πιο καθαρή θέση.
4: Αλλού αυτό το παιχνίδι, εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
14: Είναι ναζιστική επίθεση.
4: Αλλού το τι είναι ακριβώς θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Το αν αποδειχθεί ότι τα κίνητρα ήταν και πολιτικά από άκρα και ναζί ή οποιονδήποτε άλλο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα βγάλω εγώ εδώ απόφαση. Εγώ καταδικάζω κάθε παράνομη ενέργεια, κάθε παράνομη πράξη, που όλο δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Και εν πάση περιπτώσει, ο ποινικός κώδικας είναι σαφής, η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και αυτό που πρέπει να κάνουν οι αρχές είναι να συλλάβουν τους δράστες.
1: Γιατί το έγκλημα κάποια στιγμή πρέπει να παταχθεί. Πόσο σωστά τα λέει εδώ στο λογίδριό του ο κύριος Μαρινάκης. Το παλεύει, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να πείσει, γιατί δεν είναι θέμα του ιδίου, είναι θέμα των θέσεων και των εκλογικών συσχετισμών και το τι ακριβώς θα γίνει και από ποιες δεξαμενές αντλούμε και πώς πρέπει να κανακέψουμε και να χαϊδέψουμε μαχαίρια που βγαίνουν. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο. Μια που είμαστε σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την παράταξη, έχει έρθει επιτέλους αυτός που θα τους ενώσει όλους.
16: Πέστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, αποφασίζει να φύγει άμα δεν πάρει 25%. Και προκύψει ένας νέος αρχηγός. Και βγήκε και πει: εγώ αέρω όλες τις διαγραφές. Και καλώς προσκλητήριο να υπάρξει κυβέρνηση.
17: Θα πάτε.
16: Δεν είναι θέμα αν θα πάω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
10: Α, και Λατινοπούλου μέσα.
16: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου.
17: Δεν έχουν ένα.
16: Ορίστε.
17: Εσείς ως ανέλενο.
16: Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Ναι. Εάν μπορώ να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκίνησαμε εμείς. Γιατί θα σας θυμίζω ότι οι στρατιωτικές φορές στην Αμερική, εμείς ξεκινήσαμε. Θα σας θυμίζω με το Ισραήλ, εμείς θα ξεκινήσαμε.
10: Αυτό το δεξιό προσκλητήριο το κάνει ο Μητσοτάκης ή άλλος?
17: Όχι. Άλλος.
16: Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές, αν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αν υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο κύκλοι μεγάλοι.
1: Θα είναι σαν το Netflix. Θα είναι σε κύκλους. Πρώτος κύκλος, 8 επεισόδια. Δεύτερος κύκλος, τρίτος, και μετά θα συνεχιστεί. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το αισιόδοξο ότι βρέθηκε κάποιος να ενώσει όλη την παράταξη από Λατινοπούλου, Βελόπουλο και τα λοιπά παιδιά. Πάμε τώρα στο τρίτο λαό. Διαφημίσεις, κακά κορίτσια. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
18: Έλα μου, Σολάρα μου, να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί που είναι για πρωθυπουργοί μου θυμίζουν ένα παλιό. Μπορεί να υπάρχει ακόμα βέβαια. Το is not good, ένα κόμικ.
10: Ναι, ναι.
18: Is not good, ένα
10: κόμικ. Α, για εξήγησέ μου, πάρει... τι σημαίνει αυτό.
18: Is not.
10: Ο δεν είναι καλός.
18: Πάρει τη θέση του χαλίφου.
10: Α, ο is not good.
18: Και αυτός λοιπόν.
10: Τώρα κατάλαβα που το πες. Εσύ το είχα χρόνια απορία.
18: Ο χαλίφης, καταλαβες.
10: Όχι.
18: Ναι. Α. Με αποτέλεσμα τώρα όλοι αυτοί έχουν απόλυτη επιτυχία. Τι λέω εγώ, απλός λαός εδώ.
10: Πολλές μαλακίες λες, αν ρωτάς τη γνώμη μου, το τι λες, αυτό λες. Εγώ ξέρω, σου ακούω κάθε μέρα σχεδόν.
18: Ναι, αφού είμαι μαλάκας κι εγώ, μέσα σε όλους αυτούς τους μαλάκες.
10: Δεν είπα αυτό, αλλά.
18: Και τους βγάζεις, είμαστε όλοι μαλάκες λοιπόν.
10: Δεν είπα ότι είστε όλοι, είπα για κάποιους συγκεκριμένους.
18: Για μένα, ας πούμε, και τον ταξιτζή και όλους τους υπόλοιπους.
10: Ας πούμε.
18: Ναι, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αποστολάρα μου, γιατί δεν παίρνουμε μια δοκιμασμένη λύση, ρε φίλε.
10: Ακούω και το χαμπέχτη ταυτόχρονα. Ναι, τι λες θέλεις.
18: Απόλυτη επιτυχία.
10: Όπως.
18: Όπως ο Τσίπρας. Δεν είχε απόλυτη επιτυχία.
10: Απόλυτη.
18: Δεν μας έβγαλε από τα μνημόνια.
10: Είναι ο απόλυτος.
19: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης. Εγώ είμαι αριστερός.
20: Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πα!
19: άστα να μη στα χρωστάω.
18: Δεν έστρωσε το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα πράγματα.
10: Ό,τι πεις, δεν.
18: Ε?
10: Ναι, δεν, όντως δεν.
18: Δεν. Τελείωσε όλη την αριστερά την υποτιθέμενη. Όλους παγκοσμίως. Έτσι
10: ισχύει.
18: Λοιπόν, Τσίπρας πάλι Δαγκωτό. Τσίπρα. Να έχουμε πάλι capital control.
10: Το Δαγκωτό φοβάμαι θα έρθει όπως ο άλλος του αυτή της Ελληνής, το ταξί. Έτσι Δαγκωτό. Θα μας τα φάνε τα αυτιά αυτή τη φορά.
18: Εντάξει, μπορεί. Ο άλλος είπε μαλάκα, γίνεται φοβερά πράγματα στην Αθήνα. Τρέφαγε τα αυτή. Επειδή δουλεύει το πώς.
10: Φίλε, να δουλεύει όμως κιόλας. Κάποια πράγματα δεν δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα που έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους.
18: Κάθισα εδώ, ακούω το τίμιο που είναι φοβερός ας πούμε και μου έρχονται διάφορες εμπνεύσεις να σε πάρουν.
10: Ευτυχώς έχεις τα σωστά ερεθίσματα.
18: Έτσι λοιπόν η Καριστιανού έχει πάει σε αυτόν που σκότωσε το Μαζονέκη και της έχει πει τι θα γίνει.
10: Α, έχει εκβαντικές λύσεις αυτή.
20: Στις εκλογές θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
18: Δεν είναι και εκβαντική. Για το κοστολάρα μου, γεια σας, σε ετοιμάζω αύριο αφιέρωση, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, αστροπελέκια, όταν βάζετε 100 ευρώ βενζίνα, καύσιμα στο βενζινάδικο, τα 50 πάνε για το σύστημα. Δηλαδή...
10: Έχουμε και μαθήματα, δεν το ξέραμε.
18: Θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, θα κάνουν μπάρκο στην Κούβα...
10: Τι θα βομβαρδίσουν καλά την Παλαιστίνη?
18: Θα χρηματοδοτήσουν...
10: Ποιοι θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, πες μου.
18: Το σύστημα, το
10: ποιο σύστημα, ποιοι, πες, το σύστημα έχει ονόματα, έχει ανθρώπους που τους φυλάμε τα χέρια και τους λέμε στρατηγικούς συμμάχους μας. Ποιοι, για πες.
18: Ο Μητσοτάκης
10: βομβαρδίζει την Παλαιστίνη ή αυτή που του σφίγγει το χέρι?
18: Αυτό πήγα να σου πω. Άσε, δεν αφήνει να μιλήσει.
10: Ξέρω τι θα πει. Απλά επειδή το ίδιο χέρι του σφίγγει κι άλλο και του λέει στρατηγικού συμμάχου, μαζέψου λίγο.
21: Η Ελλάδα είναι ένα σταθερό και αποδεδειγμένα αξιόπιστο φίλο του Ισραήλ.
18: Όχι, δεν κατάλαβε. Επειδή άφησε κάποιο υπονοούμενο προχτέ που σου είπα για του Αμερικάνου και του Νταβατζίδε, αγοράκι μου πληρώνετε. Απλά σα αφήνουν να διαμαρτυρηθείτε λίγο για να εκτονωθείτε. Σου λέει πλήρωστε με μένα ένα πενιντάρικο να κάνω τη δουλειά μου και πήγαινε έξω από την πρεσβεία, διαμαρτυρήσου λίγο, να σου φύγει κάβλα, εντάξει, αλλά πλήρωσε με μένα να κάνω τη γουστάρω.
10: Εναλλακτικά μπορείς να μας κάνεις τις business και να στρίβεις την πρεσβεία. Περπάτα μέχρι την πρεσβεία και στρίψε λίγο πιο εκεί. Υπάρχει και αυτό.
18: Ναι,
10: μίσε το από το παράθυρο και χαλάσουν οι σχέσεις.
18: Ο ένας έστριψε στη γωνία, ο άλλος πήγε, έκατσε απ' έξω και έφυγε. Το ίδιο ως παρανομαστής είναι. Είναι ακριβώς.
10: Ναι, γιατί την άλλη μέρα στην ίδια καρέκλα της πρεσβείας κάτσανε και οι δύο. Μην ξανοίγεσαι.
18: Εντάξει, κοίταξε, η παραμύθα που σας έχει δώσει ο Κουτσούμπας με 6.000 το μήνα, υφάτε τη, δεν πειράζει.
10: Ναι.
18: Ο Κουτσούμπας τώρα στις 10.
10: Sorry, τώρα στο έβγαλα λίγο ξινό. Αλλιώς το έχεις υπολογίσει, ναι. Αλλά τα υπολογίζεις από τη μία πλευρά, πάντα.
22: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
23: Μα ναι, εδώ.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
26: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
27: Έφτασε! Έφτασε!
28: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
27: Έφτασε η μέρα που είναι η Ρεβόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
24: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
29: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
30: Ποιος καλέ?
29: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
30: Και σε παίρνει αυτή?
29: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
30: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
24: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
31: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι
24: Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρίνεται.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιαση.
9: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
10: Νέα πρόκληση προς τη χώρα μας από τον ακροδεξιό εθνικιστή Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κυβερνητικό εταίρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γειτονές της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων στην Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Ίντερβιου για λογαριασμό της Political. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% και ακολουθούν οι Ελλάδες του Αλέξη Τσίπρα με 15,7% και τρίτο το Πασόκ με 14,6%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32,2% και ακολουθεί ο κανένας με 20,7%. Απέκλεισε το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης εν ώψη της δίκης για τις υποκλοπές, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και κατά περίπτωση». Χαρακτήρισε καθαρά πολιτική τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει αν πάρει κάτω από το 25%. Είπε πως είναι φανερή η αγωνία στο Πασόκ και την Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Επισήμανε πως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο, καθώς η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι διπλάσια, ενώ σημείωσε πως οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου. Θα εκτιμηθεί πόσο βοήθησε ή όχι το άρθρο του Θανάση Καρτερού που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της Ελλάς. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τα πράγματα στη θέση του, ενώ είπε πως η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι ανταγωνιστική σε πολιτικό επίπεδο. Ο κύριος Ζαχαριάδης νωρίτερα ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει χθες ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια για το άνθρωπο που αποκαλούσε βλάκα τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Σιακαντάρης εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς. Είπε πως τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν διευκολύνουν τη συζήτηση και είναι παράλογο να υποστηρίζεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Επισήμανε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το 15% που λαμβάνει η Ελλάς και υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να επικεντρώσει στο αριστερό στίγμα που είχε δώσει στο Μανιφέστο. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Πλήρες αδιέξοδο διαμορφώνεται στην προοπτική επίτευξη συμφωνία σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας της Μονή Σινά. Στις 24 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου και σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχο που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 είναι μικρές οι πιθανότητες λύσης και η Μονή θα περάσει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο. Ακλόνητη τιμή της βενζίνης ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αύξηση στα 2,25 ευρώ το λίτρο, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος με αιχμή το στεγαστικό και το κόστος των σπουδών. Στη διεθνή ενημέρωση τουλάχιστον 4 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στο Πακιστάν. Στα αθλητικά απόψε 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης Μπασκόνια Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τα νέα των αγορών.
10: Άνοδος 0,49% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Υψηλότερο πληθωρισμό από τις προβλέψεις κυβέρνησης προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένει πληθωρισμό 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 3,8% και 2,6% αντίστοιχα. Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
12: αλλά καλό στη δική τους.
13: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
11: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Βρέχει, χιονίζει, τα μάρμαρα ποτίζει, τα ρίρα ρίρα ρίρα και λασμόνονται τα πόδια. Για σαν να πάνε.
14: Τι κάνεις, ξορχίζεις τις καθημερινά.
11: Ναι, να σου πω κάτι, ξέρεις τι κάνω. Ξυπνάω με τραγούδια και αδράτω της ευκαιρίας για μια ευτυχισμένη μέρα που τελειώνει πάντα σκατουμένη.
14: Έλα παιδιά, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
11: Τι μέρα είναι?
14: Γιατί μόλις διάβασα εγώ ότι ο αρχηρός έχει, θα μπει υποψήφιος για τα Γκράμι.
11: Έλα!
14: Έλα!
11: Ωραία, τι θα ζήσουμε.
14: Ας πάρει μια χαρά, κάτι στεναχώρια τώρα τελευταία.
11: Κι όσα είσαι χωριά μου, με πιάνει στενά χωριά μου. Λαλαλιλά, λιλάλο.
14: Για το να, πιο ωραίο φορώ, δίσκο λέει με το Αιγαίο τα πρακτά.
11: Είναι ευχαριστημένο σήμερα διότι το γυναικάκι του παρουσιάζει τα καλλιτικάκια που βγάζει ο μπαμπάκας της.
14: Α,
11: ναι.
14: Αυτό δημιούργητη είναι και αυτή. Για πες.
11: Έλα μωρέ. Σταμάτα, μην είσαι έτσι.
14: Τι να μην είσαι έτσι.
11: Μην είσαι κακιά.
14: Δεν είμαι κακιά, λέω ότι σκέφτομαι. Δηλαδή τι είπα, κάτι ψέματα. Είναι λοιπόν στα γράμμι ο αργυρός.
11: Ναι.
14: Έχει κάνει...
11: Και θα γίνει γραμμάτος.
14: Έχει γίνει μία αίτηση. Βάζει πλώρη λέει με το κορυφαίο άλμπουμ Καμπάνες.
11: Καμπάνες. Ακού χτυπάνε καμπάνες.
14: Νομίζω ότι θα του πήγαινε πιο πολύ τα κουδούνια τώρα τελευταία.
11: Καμπάνες λύπης και όχι χαράς.
14: Λοιπόν, έχει ήδη γράψει ιστορία λέει, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο βρε άλμπουμ που μπήκε στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.
11: How do you do?
14: Είμαι τέλεια.
11: How do you do? Your name is Lisa Del.
14: Και το ανέβασε το
11: μεζόμ. Σε ποια γλώσσα ρε παιδιά?
14: Ελληνόφωνο.
11: Ελληνόφωνο και μας ακούνε πού?
14: Αφού είμαστε πρώτοι στα στα ξενόφωνα, να το πω έτσι.
11: Δηλαδή τα άλλα όφωνα τι είναι, Αραβιστάν,
14: Αμερικανικά.
11: Με τους Πακιστανούς είμαστε και εμείς.
14: Βάζει πλώρη βρε για τις κατηγορίες Best Global Music
11: Album.
14: Όπως το διαβάζω εγώ τώρα, Best Global Music Performance και με το καμπάνε στο δισκογραφικό του αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια.
11: Αυτό μου κάνει
14: εντύπωση. Δεν γίνεται για το μαντιλάκι τσάμπα στο ηρώδιο
11: αυτό το ηρώδιο
14: ο Τέος
11: ο Δεγρές. Τι έχει δει αυτό το ηρώδιο?
14: Έχει
11: τι
14: δει.
11: Μαντιλάκι να κουνιέται έχει δει? Τι τακουνάκι απαγορευμένο έχει δει?
14: Γελάζει τι... εσύ αλλά να κάνει διεθνείς συναυλίες με σταθμούς σε Παρίσι. Τώρα το Παρίσι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκεί πέρα έχουν μπει μαφητές, αυτά χαμός. Και Λονδίνο και ετοιμάζεται για τις φετινές εμφανίσεις στη νυχτερινή Αθήνα.
11: Έλα, και το πάρτι συνεχίζει. Μόνος του θα είναι αυτός. Αυτός δεν θέλει τελευταίες χρονιές, δεν θέλει κανέναν. Ξου εσύ, ξου εσύ.
14: Ένα γίνεται μόνο, γιατί... ένα.
11: Εντάξει, τώρα ο Αργυρός να κρατάει μόνος του μαγαζί, ρε παιδιά.
14: Εδώ αφού πάει.
11: Ισχύσεν τι ενώσει.
14: Αφού πάει για γκράμι, βρε, θα είναι γκραμμωμένο.
11: Εδώ η Βανδύ πάει με το.
14: Μα συγκρίνει τη Βανδύ
11: με
14: τώρα.
11: Με τη φαρμακομένη.
14: Μα συγκρίνει τη Βανδύ.
11: Το Δωρίδι. Η μία θέλει να δώσει δηλητήριο. Πόσο αληθινό, παιδιά, αυτό το διαφημιστικό. Η μία θέλει να δώσει. Και όχι έτσι συγκεκριμένε. Αυτά γίνεται μέσα στη Σομπίτ.
14: Η αλήθεια είναι αυτή.
11: Η μία θέλει να δώσει δηλητήριο. Δώσε μου, δώσε να πιω το δηλητήριο.
14: Να σου πω κάτι. Ο Αργυρός έχει κάνει μια διεθνή καριέρα. Τα πάει πάρα πολύ καλά στην Αμερική. Να προλάβει τώρα να το πάρει τον Grammy.
11: Τα πάει στην Αμερική.
14: Γενικά, ρε παιδί μου, έχει ο άνθρωπος τις γνωριμίες του, τα αυτά του, τις κουμπαριές του, τις φιλίες του.
11: Έχει και τις ανοιχτές ιστορίες. Α, ναι, του, γιατί ο Αργυρός τον πρώην πεθερούλη του το ψάχνει.
14: Τι
11: το
14: είναι?
11: FBI.
14: Δεν θέλω να μου λες τέτοια.
11: Εγώ δεν θέλω να σου λέω.
14: Τι μας νοιάζει εμάς αυτό?
11: Εμείς είμαστε με τον Έλληνα.
14: Εμείς είμαστε με τον Έλληνα.
11: Τι...
14: και με τον άνθρωπο. Το έχουμε ξαναπεί όπως υποφίλιο.
11: Υποφίλιο, παιδιά, την έχει πάθει κάτι πολύ αυτό. Πολύ
14: περφόρμερ
11: αυτά. Θέλει να κάνει αυτά. Βγαίνει, χτυπιέται, μαλλιοτραβιέται, ματιέται. Γενικώς, ρε παιδί μου, περνάει και το μήνυμά της. Κατάλαβες. Είναι ο Σάκης Ρουβάς του εντέχνου. Αυτό το κουρτσάκι δεν κρυώνει.
14: Δεν κρυώνει.
11: Ήρθε η social media θεά εδώ με ένα τσιτάκι να τραβήξει.
14: Αυτό, δεν είναι τσιτάκι αυτό τώρα. Αυτό είναι ένα ωραίο φανελάκι.
11: Κορμάκι, ναι. Τι έχει?
14: Και μπουκάμισο μέσα.
11: Α, βράζει το αίμα. Φαντάζεσαι. Εγώ που είμαι με το.
14: Καλά,
11: το
14: εσύ πέρα, εγώ είμαι στο Ξάντες.
11: Με όχρια.
14: Μα για όνομα του Θεού, είπαμε.
11: Παιδιά, όσο περνάει η ηλικία, κρυώνει ένα πράγμα.
14: Εσύ.
11: Μα
14: με βλέπει εμένα και με μετάξει το βίντεο και με βλέπει.
11: Τι έχω παρατηρήσει. Τι. Σε κάποια ηλικία μεταβάζουν δόντια και δεν κάθεται καλά, παιδιά, στα ούλα. Και κάνει τσακ τσικ τσικ τσικ. Δηλαδή μιλά και αυτό ανήκω.
14: Γιατί μα έλαλε τώρα.
11: Λέω για. Μπορεί να είναι φυτευτό, μπορεί να είναι μασελάτο, μπορεί να είναι διαφανή, πώς το λένε.
14: Με τα σιδεράκια εγώ απορώ, ρε παιδί μου, τόσο δυνατά είναι. Τα πάει άλλη τώρα 60 χρονών να βάλει σιδεράκια. Αυτά τα ούλα δεν έχουν. Όσο και να τα προσέξει, δεν έχουν πάθει μια καθίζηση. Δεν κουνιούνται δηλαδή τα δόντια της πολυκατοικίας της Τουρκίας που δεν είχαν θεμέλια.
11: Που το ένα στηρίζεται στο άλλο.
14: Ναι, δηλαδή. Άμα φύγει ένα και κουνηθεί λίγο, δεν θα κάνουμε ένα ντόμινο να πέσουν
11: εκτάρα
14: και
11: κάτι.
14: Να...
11: Δεν είναι μεγάλη αρχιτεκτονική σχολή αυτή που λέει ότι δεν χρειάζεται θεμέλια μία πολυκατοικία. Στηρίζεται απλά στην αριστερά, στην αριστερή και στη δεξιά.
14: Ναι, αλλά και η αριστερά και η δεξιά δεν έχουν θεμέλια. Αυτό το θέμα. Οπότε πέφτουν όλες μαζί.
11: Γιατί δεν ξέρει η δεξιά τι είπε η αριστερά. Λοιπόν, μπήκαμε σε κρύο. Μπήκαμε, κάνει λίγο μια ψυχρανσία.
14: Άντε να πω τι κάνει.
11: δεν έχει ρε παιδί μου ένα αυτό που θέλουμε χουχούνιασμα.
14: Θέλουμε.
11: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, μοναδική ευκαιρία. Λοιπόν, Happy Days Bazaar από την Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης.
14: Όπα, τι σκηνή και δίπλα μου.
11: Παιδιά,
14: πάμε.
11: Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
14: Τι είναι μεθαύριο, δεν προλαβαίνουμε.
11: Ναι, όχι, προλαβαίνουμε να πάμε αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο ή μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, όλα τα χειροποίητα χαλιά, υπέροχα χαλιά από 50 έως 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη, παιδιά, υπέροχα λευκά είδη, παπλώματα, βαμβακερές κουβέρτες.
14: Κλήρως και πάσματα, μαξιλαροθηκούλες, ωραία πράγματα.
11: Εξαιρετική ποιότητα, αλφα-αλφα, 100% βαμβακερά, αρίστης ποιότητας. Λοιπόν, πάμε όλοι στο μπαζάρ της Βιοκαρπέτ, παιδιά, εξαιρετικά χαλιά, θα ανανεώσετε το χώρο σας πάρα πολύ οικονομικά, πάρα πολύ κερδοφόρα για την τσέπη σας. Λοιπόν, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, στάση μετρό Άλιμος. Δεν θα χάσετε, είδαμε τα πράγματα που έχουν, αξίζει πραγματικά να πάτε, να ανανεώσετε τα λευκά σας είδη και τα χαλιά σας, τις μοκέτες σας και θα βρείτε απίθανα πράγματα. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, φύγαμε. Σήμερα ανοιχτά όλη μέρα, έτσι. Σήμερα ανοιχτά, να πω, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10 το πρωί με 2 και 5 με 8.30. Σήμερα τι είναι, Τρίτη. Δηλαδή, σήμερα είναι όλη μέρα όμως, από ό,τι ξέρω. Σήμερα είναι όλη μέρα, τρεχάτε ποδαράκια.
14: Τέλεια!
11: Μου. Τι έλεγε, ναι.
14: Λοιπόν, ο Νάτο Ντικάπριο αγύμναστος και με κοιλιά για βουτιές με την καλονή σύντροφό του στη Χαβάη. Της είπε, έρα να σε πάρω στην κοιλιά μου, να σε πάω σαν τη φώκια μία βόλτα. Να σου πω
11: τόσο
14: κάτι.
11: Τόσο πολύ έχει παχύνει, μωρέ.
14: Είναι ο Ντικάπριος. Είναι ο Ντικάπριος, άμα είναι ο Ντικάπριος, τι με νοιάζει εμένα. Θα του κάνω την κυλίτσα, θα του κάνω μασάζ, θα του κάνω μακαρόνια με κυμά για να φας, θα του κάνω ό,τι θέλεις. Είναι ένα στάρ.
11: Θα σου κάνω μακαρόνια.
14: Και ηθοποιάρα.
11: Πού είναι, παιδιά, το είχα επιθυμήσει το «Έλα μου».
14: Ποιον?
11: Είναι ακίνδυνη.
14: Θυμάστε, έκανε βίντεο με τη Λιόλιου.
11: Πολύ καλό σχήμα.
14: Ναι. Ε? Έκανε κάτι, λένε εκεί πέρα, δεν κατάλαβα. Κάτι σαχλαμαρίζουν πάντως.
11: Ναι, πολύ σαχλαμαρά.
14: Μια σαχλαμαρίτσα είδα.
11: Λίγο ξενέρωτη.
14: Λίγο μπουρδες λέγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει με κλειστό ήχο είναι πολύ ωραίο το βίντεο.
11: Δύο πολύ ωραία παιδιά.
14: Δύο πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ναι, παιδιά τώρα κάνει να μου σπέβει το ρουβά.
11: Άνθρωποι.
14: Είναι ωραίος, ο Ρουβάς είναι ωραίος άνδρας.
11: Και η Λιόλιου είναι σεξι. Μπάρμπα. Μόνο που δεν τον είπε
14: μπάρμπα. Και η Λιόλιου είναι ένα σεξι πανέμορφο κορίτσι.

0: τώρα είναι 2 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ. Συνήθως έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.

0: Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Πρόμηση η Αρμπίλα, τον Ράδιο Αρμπίλα.
11: Τι έγινε, θα είναι στο Open, λέει.
10: Θα πάνε, λέει, κουνάνε το μανδύλι στον κύριο Σαβίδης. Σαβίδης είναι πολλά τα λεφτά.
11: Το κουνάνε για να πάνε,
10: το κουνάνε. Ήρθαμε.
11: Νομίζω ότι μια χρονιά ήταν στο Open.
10: Ναι.
11: Παλιά. Ε?
10: Τώρα έχουν να είναι open τα πορτοφόλια τους για να πέσουν μέσα τα.
11: Παιδιά, δεν δυσκολευόντουσαν τώρα να βρούνε. Είχαν μιλήσει, λέει, και με άλλα κανάλια, αλλά μετά
10: είχαν μυρίσει, είπες. Είχαν μυρίσει και με άλλα κανάλια.
11: Είχαν μιλήσει και με άλλα κανάλια και τελικά, λέει, καταλήξανε στο open.
10: Ναι. Με τέτοιο καιρό είναι ωραία να κάνουμε γυμναστική.
11: Τι να κάνουμε?
10: Γυμναστική να κάνουμε. Push-ups.
11: Πού, στον δρόμο?
10: Όχι, στο σπίτι.
11: Ναι. Άλλη δουλειά δεν είχα.
10: Έλα, πρέπει να μπαίνεις διαδικτυακά, να κάνεις πάνω τα χεράκια.
11: Το δοκίμασα, δεν μπορώ να πιλαλάω σαν το ρύφι μέσα στο σαλόνι.
10: Έλα, βρε. Εφάεις μια ωραία χαλούμπα από τη βιοκαρπέτ, απλώνεις πάνω την κορμάρα σου και ναι, κάνεις τη γυμναστική.
11: Την κάνω,
10: σου. Ναι.
11: Δοκίμασα, δεν.
10: Εγώ και θα κάνω το ποδηλατήριο,
11: φαντάσου.
10: Α,
11: είχε για αρχάρι,
10: όχι, ήταν... και αυτό βαρέθηκες, μωρέ. Θέλει πιο προχωρημένο. Εσύ είσαι...
11: Πιο προχωρημένο είμαι ρόμποκο.
10: Εσύ είσαι κοριτσάκι λάστιχο.
11: Θα πάρω ηλεκτρικό
10: το
11: ποδήλατο.
10: Θέλω να το φέρνεις πάνω από το κεφάλι.
11: Θέλω να πάρω ηλεκτρικό τώρα, μάλιστα που ο δήμαρχος κάτι τον έχει έβρει και θα πληρώνουμε.
10: Να ψάχνω partner στο ραδιόφωνο.
11: Γιατί καλέ, αφού θα πληρώνουμε, σου λέει. Γιατί έχουμε ρητάμε στην Γλυφάδα, θα θέλω να πάω. Θα θέλω να πάω. Πάρε κατ' γειτονιά στην πάρε κατ' ρούχα. Παρά λοιπόν, θα θέλω να πάω στη ζώνη. Εγώ θα είμαι, α πούμε, λέμε, το έχει χωρίσει 6 ζώνη. Όπως είπα και
10: παιδιά, τι είναι αυτό?
11: Θα είμαι εγώ, με λέμε τώρα, δεν θυμάμαι τα νούμερα των ζωνών.
10: Εσύ
11: θα
10: είμαι εγώ στην δημοσιογράφος, ράδιο περσόνα
11: και, τι?
10: Και έχεις free παντού.
11: Άμα όλοι ψωνισμένοι, οι διάσημοι από τα Λίδλ, την Λιφάδα, βγαίνουν ελεύθερα, δεν θα είναι και κανένας να πληρώνει. Όλοι είναι κάτι. Σε ναι, αυτό το μέρος. Η μία είναι top model, πρώην top model. Η άλλη είναι πρώην εστεμένη. Ο άλλος είναι φορέμια μπουντουνιέρα.

0: είναι γομενοβοσκός. Όλοι έχουν και ένα ρόλο. Είναι τώρα, ότι είναι
1: τώρα,
0: κάτι.
1: Τώρα με τον πύργο θα είναι και οι πυργοδέσποινες.
0: Καλά, εκεί δεν
1: τώρα είναι. Θα είναι. Φαντάζεσαι αυτόν τον πύργο. Πόσα παιδιά ορόφους έχει, 100
0: κάτι. Ο σιγά μου 100 και εσύ πια.
1: Είναι πάρα πολύ όροφη.
0: Δεν είναι ποτό. Για το τόσο είναι, δεν ξέρω.
1: Δες, πύργο, θέλα. Δες.
0: Είναι έχει πολύ.
1: 50 ορόφους.
0: Ναι.
1: Φαντάζουν να έχουν διακοπή ρεύματος.
0: 50.
1: Ωραία.
0: Στους 200 μέτρα είναι το κτίριο αυτό. 170 με 180 πολυτελή διαμερίσματα κατανεμημένες αυτούς τους ορόφους.
1: Πω, 180. Παίρνετε το ένας, ακούει ο άλλος, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
0: Άστα.
1: Ε?
0: Με ένα σεισμό.
1: Σταμάτα. Αυτά είναι αντισεισμικά, βρε, με ένα σεισμό.
0: Ναι, αυτό να μου πεις.
1: Ε?
0: Και θα τα, επειδή είναι και πλούσιοι, εκεί θα τα φτιάξουν και πιο καλά. Θα τα προσέξουν ιδιαίτερα. Μετά
1: ναι.
0: Θα τους κυνηγάρε, θα τους αφήσουν με ένα βράκι.
1: Τι βράκι, ούτε βράκι.
0: Ούτε βράκι. Γι' αυτό σου λέω. Και ωραία, τώρα θα υπογειοποιηθεί, σου λέει η σύραγγα. Θα μας πιάνει εμάς το πόδι, για να είναι από πάνω αυτοί ελεύθερα, να έχουν τα πάρκα τους, να βλέπουν μια ωραία θέα. Τώρα βλέπουν μούρδες. Ένα πράσινο και ένα αυτά, και εμείς από κάτω από τη σύραγγα, σαν τους τυπλοπόδικες, θα περνάμε από τον ίδιο κόσμο και μετά κάτω από τη σύραγγα. Κι αν τώρα πιάσει η βροχή, γίνει ένα τύχημα από τηλιάρισμα, θα είμαστε κάτω από τη σύραγγα όλοι για χαρά.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι.
0: Για πες.
1: Σκέψου ότι θα γίνει σεισμούλης.
0: Ναι.
1: Πώς θα πηγαίνει το κτίριο, τι ταλαντώσεις θα κάνει.
0: Πολλές ταλαντήσεις.
1: Δηλαδή θα βγαίνει ο Ηλιόπουλος και θα σβήνει το τσιγάρο του από τον όροφο 49 στη γη.
0: Αυτά είναι αφού λες αντισεισμικά κουνιούνται. Τα αντισεισμικά κουνιούνται περισσότερο, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έχουν κάτι από κάτω και κάνουν.
1: Για φαντάσου.
0: Πατινάρουν.
1: Ναι. Για φαντάσου τη διακοπή ρεύματος.
0: Τι.
1: Και να θέλει η κυρία Ηλιόπουλου, η σύζυγος Ηλιόπουλου, να πάει να πάρει σύχλες. Είναι θέμα!
0: Θα στέλνει την Φιλιππίνα να πάρει. Θα πάει, θα κατέβει η κυρία Τάδε να πάρει τσίχλες. Μπορεί,
1: μπορεί να θέλει
0: εσύ.
1: Να πάρει. Κοίταξε να δεις, αν έχει πάρει καινούρια παπούτσια, ας πούμε, η ρούχα, θέλει κάπου να τα δείξει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Και όταν στον Περιτερά.
1: Τζούσι
0: που δεν έχει να δείξει αλλού. Θα πάει σε αυτά τα καλά που κόβουν κορδέλες, δείχνουν πατημένες κουτούλες και λένε τι έργο είναι αυτό ωραίο, σε κάτι γκαλερί τέτοιες.
1: Όπου οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους μισούς.
0: Σε κάτι γεύματα αυτά, από σπίτι σε σπίτι, από όροφο σε όροφο. Τώρα αυτοί το μεταξύ θα δεξιώνονται για να δείξουν ένα σπίτι τα λουνού. Θα είναι αποκατεμένοι μέσα στο.
1: Θα κάνουν καλυτεράδες.
0: Θα κάνουν καλυτεράδες μέσα στο ίδιο τον έτσιο. Δηλαδή ο πάνω θα λέει το από κάτω. Εντάξει, δεν είσαι και ρετυρέ, φίλε. Θα έχουν τέτοια
1: ένα
0: τώρα.
1: Είναι το ρετυρέ, ένα το έχει το ρετυρέ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο θεματάκι. Και πολλοί είναι στον πρώτο τελευταίο όροφο. Έχουν μαζευτεί εκεί πολύ
0: στον
1: πράγμα.
0: Στον πρώτο τελευταίο, από τον πάνω-πάνω εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή το ισόγειο θα είναι τώρα.
1: Τι.
0: Μπούρδες, κατσαρές. Θα πρέπει να νιώθει άσχημα αυτός που κάνει ισόγειο. Είναι τα θέματα.
1: Μπορεί να είναι τα δεύτερα ή τα τρίτα του σπίτια ή να μένει το πτωχό προσωπικό.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό. Βέβαια στο ισόγειο έχει πιο κουμπιό.
1: Να βγαίνει ο άλλος στο μπαλκόνι να κάνει. Φιλιππίνη νούμερο 3, πάμε.
0: Ναι. Και έχει και το πράσινο κοντά σου στο ισόγειο. Βέβαια τώρα όποιος μένει στο ισόγειο τώρα.
1: Ναι.
0: Είδα κάτι λουλουδάκι. Όχι στον ουρανοξύστη. Είδα κάτι λουλουδάκι, κάτι ζαρντινιέρε. Τα έχουν πάψει κάτι ροζ και αυτά. Αυτό τρώει. Αυτό μέχρι να τελειώσει το να υπογειοποιηθούν πρέπει να τρώει με το καλαμά και το τέτοιο.
1: Τι.
0: Και το καυσαέριο. Περνάνε αυτό. Χαμό γίνεται.
1: Ναι, και χώμα.
0: Και πολύ χώμα.
1: Ε?
0: Πάρα πολύ χώμα. Εντάξει, παιδιά. Υπομονή το 2030 λέει θα είναι όλα έτοιμα.
1: Λοιπόν, το εστιατόριο Monte Vista, και αυτό είναι διαφήμιση του Ridges Casino Montparnasse, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε.
0: Γίτσες και αλήθεια δες.
1: Με κρυώσετε. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρωτεΐνες, ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Και επίσης να σας πω ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας για την προστασία του στήθους. Reminder από το Υγεία. Κλείνετε το ραντεβού τώρα και πηγαίνετε όποτε θέλετε για να κάνετε, παιδιά, τον έλεγχο για το στήθος. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους στο Υγεία. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Πινγκ. Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
0: Τι έγινε ρε παιδιά με τον Νίκο Καρβέλα?
1: Ο Νίκος Καρβέλας.
0: Πάλι έγραψε, κάβησε και έγραψε.
1: Για πες, έλα.
0: Είπε ρε παιδί μου.
1: Έμα, δάκρυα κύδρο.
0: Ότι αυτό.
1: Ντροπής, ντροπής είπε.
0: Είπε ότι δεν χρωστάω τίποτα που να μην είναι νόμιμο. Ότι να έρθει αδέ. Να έρθει αδέ να δει, όλα είναι νοικοκυρεμένα, δηλωμένα, νόμιμα και τέτοια. Ότι πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι με άλλα λόγια αυτό.
1: Εκεί αυτός. Εκεί ναι. Αυτός.
0: Και είπε ότι εγώ ήμουν ένα γελούδι, ήμουν, δεν έκανα διαρροές, δεν μου βάβησα τα μέσα ενημέρωση, με ήθελαν εσωτερικές πληροφορίες χαμηλότερες.
1: Εκείνος δεν είπε, συγγνώμη. Εκείνος δεν είπε για το περιβάλλον, για τα αυτά, αν τα ήξερε η Ανούλα, δεν τα ήξερε η Ανούλα.
0: Δεν καταλάβει, ρε παιδί.
1: Εκείνος δεν το ξεκίνησε. Ναι.
0: Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται και λυγίζουν ή υποχωρούν προς τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις. Εξυπακούεται δε ότι και για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη. Νίκος Καρβέλας, 13/10/2026.
1: Μάλιστα. Δεν γράφει κανένα τραγούδι, γιατί να γράφει τέτοια.
0: Οι εκπομπές παίρνουν τον κύριο Δημητρακόπουλο για να σχολιάσει, να πει και αυτό στην παπαρόλα του κάτι να προχωρήσει.
1: Την νομική παπαρόλα.
0: Την νομική παπαρόλα του κάτι να γίνει, ρε παιδί μου, να κινηθεί λίγο το θέμα, γιατί δεν μπορεί μόνο να το ταΐζει ο Καρβέλας. Πρέπει να το ταΐσουν και από την άλλη πλευρά, να έχουμε να ασχολούμαστε, να περνάμε ωραία, να ξεχνάμε τα χαλιά που μας έχουν βρει. Και δεν βγαίνει ο κύριο Δημητρακόπουλο.
1: Τι να βγει να πει!
0: Έχει μάλλον εντολή. Κούστα, πώς λέμε με εντολή του Πρωθυπουργού. Έχει εντολή Κούστα που του έχει πει ότι παιδιά πρέπει να τα. Φαντάζομαι. Πρέπει να τα βρείτε. Εντάξει, έχω λεφτά, αλλά δεν μπορώ να τα βάζω και στα λάχανα. Να του δώσουμε κάτι και.
1: Είπε στον Καρβέλα λάχανο.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου γενικά. Ναι. Ότι με εντολή λέει Κούστα τα πράγματα πρέπει να εξομαλυνθούν. Και φαντάζομαι ότι η πλευρά τη Βύση δεν θέλει να κάνει άλλε δηλώσει και να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Όλα θα γίνουν. Θα γίνουν με έναν τρόπο τέλο πάντων.
1: Ναι. Το ξέρουμε τον τρόπο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ένας είναι ο τρόπος που τα λύνει όλα.
0: Ποιος? Ανάλογα. Πάντως όλοι λένε ότι είναι καλό να συναντηθούν οι δύο αυτοί άνθρωποι, δηλαδή η Βύση και ο Καρβέλας.
1: Και να ξεμαλυνθούν μόνοι
0: τους. Να τα πούνε, ρε παιδί μου, να μιλήσουν. Να μιλήσουν.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: μετά η Βύση στο Καρβέλα. Μοναζικά, μοναζικά. Όλα τα θέστηκα.
1: Κόντρα.
0: Λοιπόν, ο Αλ Πατσίνο, παιδιά, ο Αλ Πατσίνο, ναι, που λένε και οι γιαγιάδες στο χωριό, έχει γίνει λίγο γεροντάκι.
1: Εντάξει, μωρέ, μεγαλώσανε.
0: Βγήκε βόλτα στο Beverly Hills και τρέμα τα τσαούλια του, έφευγε η μασέλα του. Πόπο, ηθοποιάρα,
1: ναι, εντάξει, και παιδιά, μεγαλώνει ο κόσμος. Τι να κάνουμε, μεγαλώνετε όλοι. Τι συμβαίνουν αυτά.
0: Εσύ έχεις μπει στο Μουσκιό.
1: Εγώ έχω μπει στο Μουσκιό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δεν βλέπω το βίντεο του Σάκρουβα με την τέτοια που κυκλοφορεί με την Κατερίνα Λιόλιου. Εντάξει. Η Ρούλα Ρέβη από την άλλη που έβγαλε κάτι γυμνές φωτογραφίες στον Αποστόλη Τότσικα στο δρόμο, τον είχε βγάλει τέλος πάντων εκεί με τα παιδιά της. Ρε παιδιά, που έχουν λίγο μεγαλώσει τα παιδιά, δεν είναι μωρά. Είπαν, τους μάλλον και τους είπαν να μην κάνουν τρέλες και τέτοια. Και είπε, η αλήθεια είναι, είπε η Ρούλα, ότι ο Αποστόλης κάνει ό,τι του ζητήσω.
0: Σόπα!
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Ήταν μια στιγμή.
0: Είναι λίγο χειριστικούλα. Είναι όμως αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Τον έχει βάλει στο...
1: Εγώ τραβάω όλες συνέχεια φωτογραφίες και το καλοκαίρι με πιάνει και μια μανία που είμαι ελεύθερη από χρόνο και μ' αρέσει, λέει, πολύ. Και τον είχε βγάλει, ήταν σε ένα χωματόδρομο, τώρα μην φανταστείς την πόλη, ήταν σε ένα χωματόδρομο, ήταν κάτι άλογο από πίσω. Και της άρεσε το σκηνικό αυτό και του λέει, βγάλε λίγο το από κάτω σου να σε βγάλω έτσι μόνο σου στη φύση να σε ευχαριστηθώ. Και κοίταξε, τον έβγαλε, τον ανεβάζεις.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Το βγάλε με το πισινούι του.
1: Με το πισινούι του, τον έβγαλε με το πισινούι του.
0: Και αυτός κάνει και χορευτικά.
1: Κάνει και χορευτικά και...
0: Και χαίρεται.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι. Τι είναι, πραγματικά όμως.
1: Καλά κάνει που χαίρεται, γιατί είχε ένα κούκλο, είναι νεότερα από αυτή, ήταν μια χαρά.
0: Καλά, μας χαίρεται αυτή, γιατί
1: εμείς ζηλεύουμε. Θα τον έβαζε μέρα φωτογραφίες. Αλλά δεν θα τον ανέβαζα με τον ποπό έξω. Και έτσι είπαν τα παιδιά, λέει, σταμάτησε να κάνετε.
0: Μεγάλωσαν τώρα αυτά και πάνε σχολείο.
1: Είπαν, να κάνετε τρέλες τώρα, να βγάλει να βρει με τον μπαμπά μας. Εντάξει, είχε βάλει στο επίμαχο θολό.
0: Ναι.
1: Δεν τον είχε ανεβάσει να βλέπουμε τον ποπό του, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι, αλλά το φανταζόμαστε.
1: Το φανταζόμαστε και χωρίς τη φωτογραφία.
0: Ωραίος.
1: Είναι πολύ ωραίος.
0: Ωραίος ο Τότσικας.
1: Είναι πολύ ωραίος.
0: Μπράβο στη Ρούλα Ρέβη.
1: Δεν
0: μπράβο,
1: το συζητώ.
0: Είσαι η καλύτερη, καλύτερη.
1: Λοιπόν, αποκαλύψε, έκανε τη τσιμτσιλή για το ταξίδι Άννας Βούση και Δήμητρα Κούζα στο Παρίσι και είπε ότι παιδιά αυτά που γράφονται δεν ισχύουν. Πετάχτηκαν οι άνθρωποι να χαρούν τη Σελήν Διόν, η μία μεγάλη στάρ. Ή θέλει να βγει την άλλη μεγάλη στάρ.
0: Και η Σελήν Διόν.
1: Μπα και πάρει καμιά ιδέα, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Θα έπαιρνα φοράει κάτι σε στυλ Σελήν Διόν πάντω αυτά τα ουάκα και αυτά που.
0: Έλα, παιδί μου,
1: που
0: τώρα.
1: Και εκεί πέρα πάει, με την δερματούκλα τι είναι αυτή να είναι.
0: Πάει, είναι πιο ροκ η Βύση τώρα.
1: Εντάξει, παρά είναι ροκ. Φοράει, είναι σιγά πια.
0: Η άλλη φοράει Dior και τέτοια.
1: Άρα πρέπει να βάλει και. Μα και στο προηγούμενο δεν είχε βάλει κάποιο γνωστό σχεδιαστή.
0: Ναι, ήταν
1: κάτι και τίδια και ήταν σαν.
0: Περίμενε, είχε βάλει που είναι λίγο στο όριο του Kitsch κι αυτή. Και Ντίν και Ντάν. Όχι Ντίν και Ντάν.
1: Η Βύση λέμε, κάνα πράσινο με
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, καλέ, του Ιταλού. Α, δεν θυμάμαι ούτε τα
1: Dolce βασικά.
0: Dolce και Gabbana. Και Dolce. Και
1: ναι, δεν ήταν ωραίο αυτό το ρούχο. Σε αυτό θα συμφωνήσω με το Γαβαλά. Και δεν ήταν ούτε και ροκ. Γιατί είναι ροκ, όντως. Δεν ήταν ούτε και ροκ. Ήταν σαν μια, πώς τη λέγανε, που είχα μπει στον Αστερίξ. Που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ και μην τη θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε. Μια ηρωίδα χαρτινή που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ. Πώς τη λέγανε, τέλος πάντων. Και φόραγε ένα τέτοιο ρούχο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή ναι. Τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tono Sunskin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών. Παιδιά, το τι τριχόπτωση έχω δεν υπάρχει. Το τελευταίο σημείο που μπορεί να σταματήσει την τρίχα είναι το πάτωμα. Όλα αυτά δεν ισχύουν όταν παίρνεις το Tono Sunskin Hair Nails Booster, το οποίο υποστηρίζει την καθημερινή σου φροντίδα.
1: Λοιπόν, σπόντα λέει καμπούρι γελιάκα, ένιωσα μια μικρή ανακούφιση που έφυγε από το πρωινό. Άλλο κρούσμα μας βρήκε. Μετά τη δούκησα νομικού και βγήκε η...
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά, μωρή, και εσύ. Είναι να ρωτήσεις, αυτό βλέπεις. Ο άνθρωπος είναι, θέλει αυτό, να είναι ελεκτικός, θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Εντάξει, παρουσιαστής είναι να μου πεις. Και γενικότερα, και στα, δεν ξέρεις τι γίνεται και στα παρασκήνια.
0: Ναι.
1: Βλέπετε όταν δεν είναι στον αέρα. Είναι γενικά, τα πετάει έτσι, τα πετάει.
0: Η καλύτερη περίοδος του Λιάγκα,
1: ναι,
0: νομίζω ότι όταν ήταν με τη γυναίκα του. Κάπως υπήρχε μια ισορροπία.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: με
0: λίγο,
1: τη σκορδά, ναι.
0: Λίγο με τη σκορδά. πρόσχε κάποια πράγματα, τα μάζευε αυτή, έριχνε ο ένας, μάζευε ο άλλος, γινόταν κάτι καλύτερο. Μετά αυτός ξεσάλωσε ένα πράγμα.
1: Ναι, ξεσάλωσε. Ισχύει.
0: Δηλαδή ήταν πιο καλή εικόνα που είχαμε για το Σκορδελιάγκα.
1: Και δεν ξέρω η Αντωνάρε, παιδί μου, η οποία είπε ότι θα τον φουλουπώσει, θα τον κάνει, θα τον κάνει. Τώρα ένα πώ του έκανε αυτό μετά, του έκανε κάτι με τα μαλλιά, τα άλλαξε όλα, εκείνο ξαναεπανήλθε στι εργοστασιακέ του ρυθμίσει. Και είναι λίγο δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω αν η νέα του ομάδα κάτι έχει και καινούριε προσθήκε.
0: Έρχεται είναι το επίδομα των 400 ευρώ, βρε, θα ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Μπε στην πλατφόρμα. Δεν έχω.
1: Στον ήλιο μοίρα.
0: Ναι, έτσι έπρεπε να λέγεται η πλατφόρμα. Δεν έχω στον ήλιο μοίρα. 400 ευρώ. Απλώνει το χεράκι, έρχεται το φραγκάκι.
1: Παιδιά, έγινε μία έρευνα για λογαριασμό του Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος. Οι μισοί δεν βγάζουν το μήνα. Οι άλλοι μισοί ίσα ίσα που τον βγάζουν. Στις 20 του μήνα χαιρετούν και ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφέρνει να βάλει στην άκρη και κάτι τσίεθ για μια δύσκολη ώρα.
0: Α, μεγάλη επιτυχία να καταφέρνει σε τέτοια εποχή. Δεν ξέρω. Ναι. Όσοι έχουν στην άκρη, τα έχουν από άλλες εποχές. Αν μη τι άλλο.
1: Απλάξτε, παιδί μου, υπάρχει ένα 18% το οποίο μπορεί, 100% τύπο, είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Το οποίο μπορεί ακόμη να βάζει κάτι τι στην άκρη.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Avanti, maestro!

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει, γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank. In the
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ποια άλλη ουσία βρήκανε στο Μαζονάκι, ναι, η οποία ήταν το αντίδοτο.
4: Το αντίποτο της ουσίας που του, είχε, που του είχαν χορηγήσει για να τον
3: του ρίξανε πέντε χαστούκια, δεν συνήθε.
4: Τίποτα, αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή και από αυτά που άκουγα και εγώ, είναι ότι επειδή αυτός δεν ήταν βέβαιος ότι θέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση,
3: τον κοίμησαν.
4: Και σου λέει, έλα τώρα εδώ, έλα, να σε κάνω εγώ νάνι νάνι και όπου το φωνεί να Γιάννη.
3: Ναι, και μη, άκου τώρα έγινε, ονόματα. Μιζαδολάμι και προποφόλη.
4: Κι άλλο ένα είναι. Το ένα.
3: Είναι αντίδοτο.
4: Το ένα είναι αντίδοτο. Είναι τρία. Η προποφόλη λέει, γιατί τα παρακολουθούσε. Η προποφόλη δεν έχει, λέει, αντίδοτο. Το δεύτερο που του έκαναν, ναι, έχει αντίδοτο το τρίτο.
3: Ανεξατέλ.
4: Αυτό.
3: Και χορήγησε η Dr. Hawaii.
4: Και ξανά είπαν ότι η προποφόλη, ειδικά η προποφόλη, πρέπει να είναι μόνο σε ιατρικό περιβάλλον, πρέπει να είναι σε νοσοκομείο, με αναισθησιολόγο και
3: μόνο
4: και,
3: το φόλι που ακούς καταλαβαίνεις.
4: Άστα!
3: Προποφόλα έπρεπε να λέγεται.
4: Τραγικά πράγματα, παιδιά.
3: Προποφόλα για τη μεγάλη πορτοφόλα. Κοιμήσου και τρέχει.
4: Η διοκτήτρια, τώρα λέει, η διοκτήτρια του ιατρίου, δηλαδή του διαμερίσματος που νίκιαζε το ζεύγος, έχει λήξει, λέει, το συμβόλαιο.
3: Και αντέξω.
4: Είπε ότι δεν θέλουν να μου πληρώνουν άλλο κλπ. Αλλά είπε ότι ήταν πολύ συνεπής στις επιρρομές σου κλπ. Γιατί τι ρωτήθηκε, φαντάζομαι, εντάξει.
3: Άλλη μόνο.
4: Άλλη μόνο. Υπάρχει χρήμα.
3: Ότι λένε τα λογιστικά του γραφεία κλπ. Ότι δεν υπάρχει χρήμα και ότι δεν θα βρείτε τίποτα και ότι δεν έχουν χρήμα. Και ότι το επένδυαν και καλά στη δουλειά τους. Παιδιά, κοροϊδευόμαστε.
4: Καλά,
3: έλα τώρα.
4: Δεν ότι κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, βγήκαν οι ψυχολόγοι και οι πρώτοι άνθρωποι σαν ευμέρα που απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες. Δεν είναι μελαγχολικοί. Αξιοποιούν την ηρεμία για να αναστοχαστούν. Αναστοχαστούν ποιος είμαι, γιατί ήρθα, ναι, που πάω.
3: Τώρα που θα έρθει, αντέ. Πες που σου ήρθε ξαφνικά ένα μήνυμα και λες, αντέ. Παναγία μου. Με το που βλέπουμε, αντέ, παιδιά.
4: Ναι, ρε, παιδιά.
3: Για ένα κόμπο στο στομάχι, προσέχετε τι ώρες αυτά τα μηνύματα.
4: Δηλαδή μου ήρθε ένα.
3: Γκλιν.
4: Ένα mail πάλι, άδε, αλλά είναι τελικά. Επειδή πήγα και πήρα την ταυτότητα τη Δευτέρα, πήγα και την παρέλαβα, επιτέλου.
3: Τώρα την πήρες. Πάλι την άφησες.
4: Την είχα, όχι παιδί μου, πήγα και την είχα βγάλει κατά ραντεβού που την έβγαλαν την ταυτότητα.
3: Πότε την έβγαλες?
4: Το προηγούμενο Σάββατο.
3: Α, δεν είχες κλείσει μέσα στο καλοκαίρι.
4: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι για τον Οκτώβριο τότε είχα βρει ραντεβού.
3: Α.
4: Πήγα λοιπόν, έκανα τις διαδικασίες, βγήκε η ταυτότητα και μου έστειλε ένα mail, όταν θα είναι έτοιμη η ταυτότητα, δηλαδή όχι βγήκε, έκανα διαδικασίες για να βγει. Θα μου έστειλε ένα mail που μου το έστειλαν να πάω να την πάρω την ταυτότητα. Και πήγα και την πήρα τη Δευτέρα. Και σήμερα μου έρχεται μήνυμα από την ΑΔΕ και λέω, Παραγιά, τι δεν είναι πάλι, δεν είναι. Στάδωσα όλα και έμεινα στον άθο, μου λέει και η Βαρδί. Και είναι τελικά για να μου πούν ότι η νέα μου ταυτότητα έχει γίνει ενημέρωση με τα στοιχεία της νέας μου ταυτότητας στην ΑΔΕ.
3: Α, εμένα γιατί δεν μου στείλατε το μήνυμα?
4: Στο τάξη, στο μάξι. Από όπου είναι δηλαδή να μου τα πάρουν, έχουν ενημερώσει άνθρωποι για να μην γίνει κανένα λάθος.
3: Ναι.
4: Αυτό.
3: Εμένα δεν μου είχε έρθει τέτοιο μήνυμα. Όταν άλλαξε
4: ένα
3: ταυτότητα.
4: Ένα μήνυμα ευχάριστο μου είχε έρθει από την ΑΔΕ που είχα κερδίσει τη λοταρία 1000 ευρώ.
3: Αχ, τι χερούλα, μακάρι.
4: Μόνο τότενες.
3: Μακάρι και σε μένα το ίδιο.
4: Τα είχα πάρει, παιδιά. Που λένε πολύ ότι είναι ψέματα, τότε τα είχα πάρει.
3: Γιατί λένε ότι είναι ψέματα?
4: Λένε ότι είναι στημένο και δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι στημένο γιατί εγώ τα είχα πάρει τα λεφτά.
3: Εγώ λέω να το ρίξω.
4: Ένα χιλιαρικάκι.
3: Θα το ρίξω, παιδιά, στα τυχερά παιχνίδια τώρα.
4: Τι εννοείς, τέτοιο θα παίζεις σε λότο?
3: Ναι, θα παίζω λότο, θα παίζω πρώτο, θα παίζω. Πίνω μπάφους και παίζω προ. Γενικά, ό,τι. Ποτέ δεν ξέρεις.
4: Καλά, ναι,
3: ποτέ δεν. Έχω κάτι φίλους, παιδιά, που έχουν κερδίσει κάτι ποσάκια.
4: Πόσα μωρά έχουν κερδίσει?
3: Αλλά παίζανε συνέχεια, να σου πω τι κάνανε. Έπαιζαν συνέχεια τους ίδιους αριθμούς.
4: Ναι, πολλοί το κάνουν αυτό.
3: Ναι. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
4: Κάποια στιγμή μπορεί να κάτσει. Ναι, γιατί όχι. Αλλά βαριέμαι να ασχολούμαι. Βέβαια, μπορείς και online πλέον να παίζεις. Σου ανοίγουν ένα λογαριασμό, σου ζητάνε μέχρι μόνο που δεν σου κάνουν, πώς το λένε, δεν σου παίρνουν τέτοιο επίχρησμα για DNA. Τα πάντα όλα, γιατί βέβαια σημαίνει η τράπεζά σου, καλά κάνουν. Και μπορείς να παίζεις online. Αλλά και μου στέλνουν μήνυμα. Γράφτηκα λοιπόν εγώ και άρχισε. Θα παίξετε! Καιρό έχουμε να σας δούμε, δεν παίξατε!
3: Α, εμένα μου
4: στέλνει! Μα γιατί δεν παίζετε, α! Τώρα το εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια, θα παίξετε! Άλλο mail. Παίχτε! Τόσο πιο. Να σου πω.
3: Εμένα μου έρχεται.
4: Ούτε εγκομενικό! Και λέω, έλα, άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι τώρα!
3: Εμένα μου έρχεται από σούπερ μάρκετ. Γεια σας, κυρία Λεμονιά. Καλησπέρα σας, κυρία Λεμονιά. Έχουμε καιρό να σας δούμε στο ποτέλι μας.
4: Ναι, αυτό.
3: Το καλάθι μας σας περιμένει. Έχουμε μεγάλες προσφορές και δωρεάν επιταγές.
4: Ή το άλλο που σου λέει.
3: Πάρτε τυροπιτάκια μόνο με 1,5 ευρώ. Πάρτε πάμπερς μόνο με 5 ευρώ. Πάρτε πάνες ακράτειας από τις πάνες. Από τα πάμπερς σε πάει στις πάνες ακράτειας.
4: Εμένα πιάσουν όλο το ηλικιακό αγκρούπ. Κατάλαβες, είναι επιθετικό βρε το μάρκετινγκ και αυτό.
3: Ναι.
4: Εμένα μου στέλνουν, πώς το λένε, μπαίνω σε ένα online μαγαζί.
3: Ναι.
4: Έτσι. Είναι μερικοί που σου λέει ότι πρέπει για να δεις τι έχει. Βγαίνει λοιπόν μια καρτέλα που τα θαμπώνει όλα και σου λέει πρέπει να κάνεις να εγγραφείς για να μαθαίνεις νέα. Λες δεν βαριέσαι τώρα να γραφώ, να γραφτώ. Κάνω εγγραφή. Τα έχουμε πει με τους κωδικούς, μεταξύ τα λέμε, σου ζητάνε. Αυτό. Αρχίζουν λοιπόν την επόμενη μέρα και βομβαρδίζουν. Νέο βαζάκι, νέο πιγκάλ, νέο επιπλάκι. Τα μάθατε, είδε αυτό. Τα μάθατε, είδε τέλο. Τα μάθατε, Black Friday. Τα μάθατε, Halloween. Τα μάθατε, Χριστούγεννα. Τα μάθατε, βρε αρχιτεκτήρι. Κάνω αν σας κράτη. Μετά, μπαίνω σε άλλο μαγαζί. Έτσι, πατάω κάτι να το πάρω και λέω μωρά, μην το πάρω. Αμέσως μήνυμα. Έγινε κάτι λάθος. Κάνατε κάτι λάθος. Έχετε κάποιο πρόβλημα. Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Ή άλλο έξι κάπου και έχεις πάρει κάτι. Παλιά. Μπαίνουνε. Μας λείψατε. Δεν θέλω. Και οπότε κάνω subscribe, unsubscribe. Γράφομαι. Subscribe, unsubscribe. Συνέχεια αυτή που βλέπω κάνω. Λέει η Αναστασία, καλά κορίτσια, σας αγαπώ και σας ακολουθώ 30 χρόνια. Keep going. Πολλά φιλιά στην φίλη μας την Αναστασία.
3: Ναι, φέτος γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια.
4: Ναι.
3: Αχ, μεγαλώσαμε.
4: Λοιπόν, καλό μεσημέρι λέει ο Σωτήρης. Σωτήρης Τριφυλάρα. Καλό μεσημέρι κορίτσια.
3: Δεν μ' αρέσει το Τριφυλάρα, είμαστε Ολυμπιακά.
4: Εσείς είστε, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι κορίτσια. Θερμή παράκληση προς τους συμπολίτες μας, άσπρους και μαύρους. Χαμηλώστε ταχύτητα διότι βρέχει και γλιστράει πολύ. Τα χέρια στο τιμόνι και τα μάτια στο δρόμο. Όσοι είναι σε μποτιλιάρισμα, κάντε καμάκι, αδέρφια και αδερφές, γιατί χανόμαστε. Τα φιλιά μου στη γυναικάρα μου να γλιτώσω την παντόφλα, λέει ο Σωτήρης.
3: Πέφτει παντόφλα.
4: Δεν ξέρω, μωρέ μου τώρα.
3: Πόπο, ο καιρός πάντως είναι για σουπίτσα, έτσι.
4: Σιγά μου ρε πια, μην βάζει
3: φασκόμιλο. Έχει μια υγρασία.
4: Είναι και σου.
3: Μ' αρέσει το φασκόμιλο.
4: Έχεις δει,
3: φασκόμιλο.
4: Τι σε έχει βρει σήμερα, βαρύ χειμωνιά έχει βρει. Κοντεύω, έχω βγάλει την πέτσα.
3: Συγγνώμη,
4: μου.
3: Αυτό τι είναι.
4: Και έχει υγρασία.
3: Βαρύ φθινόπωρο είναι.
4: Καλή.
3: Τι είναι, καλοκαίρι.
4: Είναι το πιο ζεστό φθινόπωρο, δεν ξέρω από το 1800 γέννητε ήμασταν.
3: Τι λες,
4: αλήθεια σου.
3: Γιατί
4: λέω.
3: Γιατί είχε καταργηθεί το φθινόπωρο καταρχάς. Μπαίναμε κατευθείαν χειμώνα. Ήταν δύο οι εποχές.
4: Είναι ο πιο θερμός Οκτώβριος των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών σου λέω.
3: Και από πέρσι.
4: Έχουμε βγάλει την μπέμπελη. Καλή δεν μας τρελάνεις. Εγώ κοιμάμαι ανοιχτό παράθυρο.
3: Ναι, κάνει.
4: Και χωρίς μπιτζάμες τίποτα.
3: Α,
4: δηλαδή εννοώ ρουχάκια.
3: Εσύ και ο Τότσικας. Εσύ και ο Τότσικας κάνετε τέτοια κολπάκια. Κολπατζού, εσύ κολπατζού. Απέναντι το παράθυρο όταν το αφήνεις ανοιχτό βλέπει κανένας.
4: Όχι,
3: είναι
4: όχι, τον μπατζούρι
3: μόνο
4: εννοώ. Τον μπατζούρι εννοώ ανοιχτό, ανοιχτό και τον τζάμι, το μπατζούρι κλειστό και τον τζάμι ανοιχτό. Λοιπόν. Περίπου πιο θερμός. Κάτσε να σου πω και πω. Πιο θερμός ήταν, λέει, κάτσε να σου πω τώρα. Άντε και εσύ, ChatGPT μου. Λοιπόν, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα και τα στοιχεία του Κοπέρνικου που παρουσιάζει το Μέτρο.
3: Α, στον Κοπέρνικο,
4: ο
3: πάμε.
4: Ο Οκτώβριος του 26 προβλέπεται να είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα στην Ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα.
3: Προβλέπεται, έχει γίνει.
4: Μέχρι τώρα είναι, ναι. Προβλέπεται με τα τώρα δεδομένα. Εσύ που μου ξέρετε με το Ζιβάγκο.
3: Είναι λεπτό.
4: Εσύ ντύνεσαι μάλλον όπως ακούς το μήνα. Όχι όπως τον ζεις.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή λες, είναι Οκτώβρης, μάλλον πρέπει να βάλω ένα Ζιβάγκο.
3: Όχι, δεν μπορώ εγώ. Κρυώνω έξω. Κρυώνω.
4: Κρυώνει τούτη εδώ.
3: Ναι.
4: Εγώ έχω βγάλει τη μαύρη μπέμπελη.
3: Μπράβο. Εσύ θα φοράς κοντομάνικα όλο το χρόνο.
4: Ναι, έχω πάρει και ένα ζακετάκι μάλινο.
3: Αυτό γιατί το πήρες ο ζακετάκι. Αφού είναι ζεστός ο Οκτώβρης.
4: Μήπως κρυώσω, το πήρα και μπαίνω στο αμάξι με αυτό. Κόντεψα να φύγω από το παράθυρο από τη ζέστη. Μύρισαν οι μασχάλες μου. Πού να φύγω.
3: Ωραία.
4: Το
3: μεγάλη επιτυχία.
4: Δεσταίνομαι. Αυτά.
3: Πήγα και γέμισα παιδιά βενζίνη σήμερα, καλά έτσι. Δίνεις και τα δύο νεφρά.
4: Άστα.
3: Για να γεμίσεις.
4: Ναι, θέλει να οδηγούμε σαν τις χιλώνες να καίμε λιγότερη τώρα.
3: Ναι, άσε με.
4: Γιατί να κάνω.
3: Πω, μια κοστουπασιόν οι δρόμοι,
4: δεν.
3: Στο κατέβασμα ήταν μια χαρά. Έβλεπα τους άλλους παιδιά που ανέβαιναν στο αντίθετο ρεύμα για να πάνε στα βόρεια. Λέω, καλέ, πού πάνε όλοι αυτοί.
4: Εν τω μεταξύ, δεν είναι αυτό. Κάτι παθαίνουν με τη βροχή. Εντάξει, άμα ρίχνει καταράκτες, το καταλαβαίνω. Παιδιά, όταν ρίχνει πλίτσι, πλίτσι, πλίτσι, τι παθαίνετε και φοβάστε. Οδηγήστε κανονικά, δηλαδή με 60 χιλιόμετρα. Δεν παθαίνεις τίποτα.
3: Δηλαδή πώς πάνε.
4: Παθαίνουν, κάτι παθαίνουν και μαζεύονται σαν να είναι στο καβούκι τους και οδηγούν σαν να τα τελούς οδηγούν, πάρα πολύ σιγά.
3: Μακάρι να οδηγούν σιγά γιατί γίνονται ατυχήματα.
4: Όλοι στα σπίτια τους. Βρείτε έξω καλέ, να ζήσετε, από ζάχαρίστε, να παρκάρουμε κι εμείς.
3: Τι, τι έπαθες, τι σε βρήκε σήμερα.
4: Δεν έβρισκα να παρκάρω με τίποτα. Ναι. Ήτανε μέσα στο αυτοκίνητό της, κλείνε το κινητό της, λέω φεύγετε, μου λέει όχι.
3: Μετά έφυγε. Καμιά φορά το κάνουν επίτηδες. Μετά έφυγε.
4: Γιατί ήταν άλλο αμάξι και παρκάρι. Ήθελα να την πιάσω το μαλλί να την γυρίσω πέντε σμούρες.
3: Τώρα αυτό δεν είναι κακία.
4: Πιάσει και μία αυτή. Είμαι καλός άνθρωπος. Μετά είναι ένας άλλος ο οποίος έχασα δύο θέσεις να μην στα πολύ λόγω. Με ένα κύκλο είχαν αδειάσει τις δύο θέσεις και τις πήραν άλλοι.
3: Ω, πονεύρα, ε.
4: Έχω παρκάρει στο διάλογο. Εύχομαι να μην βρέξω όταν τελειώσουμε. Θα γίνω παπί μέχρι να φτάσω εκεί που έχω παρκάρει. Σε μία ανηφόρα πάνω ψηλά στο βουνό.
3: Θα σου πάω εγώ.
4: Ωραία, μια χαρά.
3: Με την αυτοκινητάρα μου.
4: Εσύ που πάρκαρες.
3: Σφυρίζει ο ένας καθρέφτης. Βάζω χθες ένα φίλο μου. Μου λέει, αυτό το αυτοκίνητο που σου έδωσε η εταιρεία μοιάζει με το προηγούμενό σου. Όχι, αγάπη, του λέω. Μου λέει, γιατί. Λέω, κοίτα, με πλησιάζουν, σφυρίζουν οι καθρέφτες. Μου λέει, έλα καλέ. Πλησιάζει ένα αυτό, αρχίζει να αναβοσβήνει. Μετά ξαφνικά βγαίνει. Θέλετε να κάνετε μία στάση και να πιείτε καφέ.
4: Μα τι θέλει να
3: μετά
4: καφέ,
3: λέει,
4: αυτός.
3: Θέλετε να κλείσετε τα παράθυρα. Μήπως πρέπει να κλείσετε τα παράθυρα.
4: Άκου, επειδή είμαι σε φάση να του πω, δεν θα μου πεις τι θα κάνω. Αλλά τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αυτά, άμα θέλεις τις παραγγελίες αυτές όλες,
3: ναι.
4: Μπορείς να τις απενεργοποιείς άμα δεν θες να το βουλώνει το αμάξι. Που θα μου πει, επειδή δεν μαθαίνω, θα μου λένε τα μάτια για καφέ, και δεν ξέρω. Συνήθως θα μου πει, δεν σταματάτε για ένα κατούριμα. Γιατί σας βλέπω κάποιες ηλικίες και τα κάνετε πάνω σας.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής εν ώψη της επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων από αργά το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις κατόπιν καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Παράλληλα, η Περιφέρεια συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων κατά την εκδήλωση των φαινομένων και ιδιαίτερη προσοχή κατά την αυριανή προσέλευση των μαθητών στα σχολεία. Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονται σε έβοια, σκύρο και σποράδες λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης επίσης στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, καθότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυλημμυρικών φαινομένων και ο κίνδυνος από την επικράτηση πολύθελωδων ανέμων προβλέπεται να είναι υψηλός σε εν λόγω περιοχές. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Δυρφείου, Μεσαπίων, Κίμησα, Λιβερίου, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και Σκυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Την παραίτηση της πρέσβευσης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, φέρεται να ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου Katie Zakaria κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ζητήσαμε από την πρέσβευση στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, να παραιτηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα μας. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε στη λιτή της δήλωση η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 3% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο. Με τις ενστάσεις αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το κόφτη στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η οποία θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ παρά τις εντάσεις που διατυπώθηκαν τόσο πλειοψηφία όσο και αντιπολίτευση, συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά τόσο από την κατάχρηση και τον ψηφιακό εθισμό. Το νομοσχέδιο φέρει την υπογραφή των Νάκη Σκέρτσου, Δημήτρη Παπαστεργίου και Άδων Γεωργιάδη. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαφίν το Μάιο του 2010. Με αιγμή το στεγαστικό και το κόστος σπουδών έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα φοιτητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουκρανία δήλωσε ότι εξακολουθεί να λαμβάνει πληροφορίες από τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις, παρότι η τελευταία επίθεση στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε χωρίς την καθιερωμένη εκ των προτέρων προειδοποίηση από τους συμμάχους. Στα αθλητικά, στις 10 το βράδυ, Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα, Λιψία Ειντχόβεν, Βιγιαρεάλ Νάπολη, Άρσεναλ Λίλ, Βίκινγκ Μπάγκερ Μονάχου, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ και Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 0,16% στις 2.598,72 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα έχουν πέσει κάτω από τα επίπεδα του 2019 λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της ακρίβειας που μαστίζει τα νοικοκυριά. Μεγάλοι αρνητικοί συντελεστές είναι η ξέφρενη άνοδος των ενοικίων και υψηλές τιμές στις ενέργειες που ροκανίζουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Περισσότερα στο powergame.gr. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 ως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, ξεκινάει το ανεμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια, 8 λεπτά μετά τις 6 η ώρα εδώ στην πατρίδα, για σας που μας ακούτε από το εξωτερικό, απογευματάκι Τετάρτης. Οκτωβρίου στην πρωτεύουσα ο καιρός είναι αρκετά συννεφιασμένος, ψυχαλίζει, αλλά ακόμη δεν έχουμε κάτι πολύ έντονο. Δεν ξέρω στις περιοχές που βρίσκεστε, θα παρακολουθήσουμε αρκετά το θέμα του καιρού.

0: Εδώ ο Παναγιώτης Χαλάρης, ας πούμε, που ήταν Πειραιά, μου είπε ότι έβρεξε πάρα πολύ νωρίτερα εκεί. Γι' αυτό όμως, επειδή δεν μπορώ να έχω εικόνα του συνόλου, ανάλογα με το που είστε, μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε την εκδήλωση των πολύ έντονων φαινομένων για τα οποία έχει υπάρξει προειδοποίηση. Εκτός και αν κάνω λάθος, θα μας τα πει καλύτερα. Επαναλαμβάνω, θα παρακολουθούμε πάρα πολύ τις επόμενες ώρες το θέμα του καιρού και τα οποιαδήποτε, μακάρι καθόλου, αλλά τις οποιασδήποτε δυσκολίες, τα οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργήσει. Η μετεωρολόγος μας, Χριστίνα Ρίγου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Χριστίνα. Τη βοήθειά σου.
1: Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε να κάνουμε με μια κακοκαιρία η οποία ουσιαστικά από τώρα, εδώ και κάποιες ώρες, μέχρι και αύριο το μεσημέρι, θα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα μας δείξει τα δόντια της, καθώς είναι ένα βαρματρικό χαμηλό το οποίο θα επηρεάσει τα πιο νότια, όχι δηλαδή τη Βόρεια Ελλάδα τόσο πολύ. Έχει ξεκινήσει από τα δυτικά. Αυτή την ώρα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου. Καταιγίδες εκδηλώνονται στις Κυκλάδες, στην Εύβοια. Στην Αθήνα μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο ύψος βροχής είναι γύρω στα 20-25 χιλιοστά σε Παλίνη, Κάντζα και γενικά στο βόρειο-βορειοανατολικό τόξο του νομού. Να ξεκινήσω με την Αθήνα που ενδιαφέρει περισσότερο κόσμο και να πω μετά την πορεία της κακοκαιρίας. Ο καιρός είναι έτσι βροχερός από το πρωί. Ωστόσο από τώρα, τις επόμενες ώρες, δηλαδή από αργά το απόγευμα και το βράδυ, περιμένουμε να ενταθούν, να εκδηλωθούν καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Δηλαδή αθρεστικά μέχρι αύριο το πρωί μεσημεράκι περιμένουμε να πέσουν γύρω στα 50-60 χιλιοστά βροχής. Βλέπουμε την πόλη αυτή να δημιουργεί, στην πόλη αυτή να δημιουργούνται προβλήματα και με μικρότερα ύψη βροχόπτωσης. Γι' αυτό το τονίζουμε. Δεν περιμένουμε κάτι ακραίο όπως στην Κρήτη πριν κάτι εβδομάδες, αλλά θα είναι μια βροχόπτωση ισχυρή. Τώρα όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, θα εκδηλώνονται καταιγίδες και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, κυρίως όμως σε Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Χαλκιδική. Στο κόκκινο δηλαδή η περιοχή με το μεγαλύτερο ύψος βροχής είναι η Εύβοια και η Μαγνησία, και κυρίως η Εύβοια θα έλεγα. Μεγάλο γκονερό περιμένουμε όμως αύριο και στα Δωδεκάνησα, δηλαδή τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα νότια, σε Ρόδο και Καστελόριζο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια κακοκαιρία που λίγο πολύ θα επηρεάσει με βροχές όλη τη χώρα, αλλά τα εντονότερα φαινόμενα θα είναι από τις επόμενες ώρες πιο ανατολικά, δηλαδή προς Εύβοια, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου, στη Χαλκιδική, και μέχρι το πρωί αύριο θα εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα. Παράλληλα θα σημειωθούν και κάποιες τοπικές θαλαζοπτώσεις, θα έχουμε πολλούς κεραυνούς στη θάλασσα. Και τώρα το βράδυ θα το γυρίσει σε βοριά. Θα ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι από το Βόρειο Αιγαίο και προς τα νότια, δηλαδή θα πνέουν άνεμοι μέχρι 9 και 10 μποφόρ, και κάτι που θα βοηθήσει την θερμοκρασία να πέσει αισθητά αύριο και να πέσει μάλιστα σε χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλότερα επίπεδα από την, για την εποχή, δηλαδή από τους 24 βαθμούς σήμερα στο κέντρο της Αθήνας 25, δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 17-18, και σε συνδυασμό και με τα 8-9 μποφόρ που θα φυσάει ο βοριάς στο λεκανοπέδιο, η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη. Είναι όμως ευτυχώς μια κακοκαιρία μικρή σχετικά διάρκειας, δηλαδή αν υπολογίσουμε τα έντονα φαινόμενα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο το μεσημέρι σε γενικές γραμμές στη χώρα, είναι περίπου μια κακοκαιρία 24 ωρών που θα κάνει το πέρασμά της, θα αφήσει πίσω μεγάλα ύψη βροχής κυρίως σε Εύβοια και Δωδεκάνησα, θα αφήσει ισχυρούς βοριάδες που πιθανόν να δημιουργήσουν και κάποια προβλήματα τώρα τις επόμενες ώρες και αύριο, τόσο στις θαλάσσιες μετακινήσεις όσο και στις εναέριες μετακινήσεις, αλλά τουλάχιστον θα είναι σχετικά μικρής διάρκειας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλει λίγο προσοχή, και όσοι μετακινηθούμε τώρα μέχρι να ανοιχτώσει στην Αθήνα, να αποφύγουμε έτσι κατά τη διάρκεια της καταιγίδας της μετακινήσεις.
0: Μάλιστα. Έγινε. Αν χρειαστεί θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε
1: φυσικά
0: πάρα πολύ. Ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας την Χριστίνα Ρίγου. Υπάρχει το έκτακτο δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εσείς να είστε προσεκτικοί στα σημεία που θα μετακινηθείτε και εμείς, επαναλαμβάνω, θα καλύπτουμε με ρεπορτάζ όλα όσα προκύψουν από την έντονη και ισχυρή βροχόπτωση. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Πώς είναι αγκαία η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και κάθε ημέρα είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Για πάμε να δώσουμε το λόγο στον πρώτο μας ακροατή, τον Γιούρα από Αργυρούπολη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όλους, κύριε Λαβίδη.
0: Καλησπέρα Γιούρα, τώρα ακούγεστε καλύτερα έτσι να μιλάμε.
1: Ναι, έχω κλείσει το ραδιόφωνο, έμαθα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, κύριε Λαβίδη, σήμερα θέλω να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Ένα θέμα δεύτερο το οποίο θέλω να ασχοληθώ είναι η τεχνική νοημοσύνη. Και ένα τρίτο, αν μας πάρει ο χρόνος, είναι για την επίσκεψη και τα ωφέλη του Μάρκο Ρούμπιου, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα. Ποιος έχει ωφέλη από αυτή τη συνάντηση? Πρώτα, θέλω φίλες και φίλοι ακροατές να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Για ό,τι λέω στην εκπομπή εδώ, έχω και την απόλυτη ευθύνη σαν Γιούρας Αργυρούπολη. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να ρίχνει λάσπη, να βομβαδίζει το ΚΚΕ. Εγώ δέχομαι κάθε τεκμηριωμένη κόσμια κριτική. Ευχαριστώ για το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, εκτός από τον ανταγωνισμό για την παγκόσμια ηγεμονία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και ένα μέρος και η Ρωσία, έχουμε τον ανταγωνισμό ενέργειας, εμπορίου, έχουμε και τον ανταγωνισμό της ΑΙΟΤΑ που σημαίνει Artificial Intelligence, δηλαδή στα ελληνικά τεχνική νοημοσύνη. Η τεχνική νοημοσύνη έχει την ικανότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή να σκέφτεται και να λύνει, να δίνει απαντήσεις, να λύνει προβλήματα όπως ο άνθρωπος. Φίλοι ακροατές, η Artificial Intelligence, η τεχνική νοημοσύνη, δεν κάνει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει την τεχνική νοημοσύνη. Η τεχνική νοημοσύνη είναι μέσω μαζικής παραγωγής. Θα πω ένα παράδειγμα, κύριε Λαβίδη, και θα καταλάβει ο κόσμος. Πριν 27 χρόνια, εγώ ήμουν τεχνικός πληροφορικής, περίπου 15 χρόνια στο εξωτερικό και άλλα 20 εδώ στην Ελλάδα. Και μου ζήτησαν, επειδή ήμουν στη Γερμανία 15 χρόνια ο διευθύντης, για να κάνω ένα βιβλίο της πληροφορικής μετάφραση. Και πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο 6-7 ώρες, επί 5 μέρες περίπου, ας πούμε, έκανα πολλές ώρες, τέλος πάντων. Αυτό σήμερα η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να το λύσει, δηλαδή να κάνει μια μετάφραση ενός βιβλίου 300-400 σελίδων, υποθέτω μέσα σε 6-7 λεπτά. Μπορεί να κάνω και λάθος και 10. Λοιπόν, η τεχνική νοημοσύνη, όπως είπα, είναι μέσω μαζικής παραγωγής, είναι διαχειρίσιμη. Διαχειρίσιμη σημαίνει, κύριε Λαβίδη, δηλαδή

0: κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί κατάλληλα, αλλά και να χειραγωγηθεί. Χειραγωγήθη σημαίνει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα εντολές των ιδιοκτητών των μέσων μαζικής παραγωγής της τεχνικής νοημοσύνης. Παραδείγματος χάρη, αν πέσει στα χέρια στο Πεντάγωνο της Αμερικής, στη CIA ή στα χέρια του Elon Musk. Το βασικό πρόβλημα είναι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της τεχνικής νοημοσύνης. Ένας παραναϊκός όπως είναι ο Elon Musk και η παρέα του. ΗΠΑ έχουν μικρό προβάδισμα στην τεχνική νοημοσύνη, αλλά η Κίνα έχει μεγαλύτερο προβάδισμα στη ρομποτική. Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και Κίνας έχει εξελιχθεί σε ανεξέλεκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης. Λόγω της αντιπαλότητας και λόγω της...
1: Θέλετε να πείτε και το επόμενο θέμα για να προλάβουμε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, κύριε Λαβίτη, είναι... Τις τελευταίες μέρες παρέλασαν από τα σύρια των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε εκπομπές αφιερωμένες στον Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πώς η ΕΡΤ μάτισε τόσους πρόθυμους υπηρέτες, ειδικούς, αξιωματικούς πληροφοριών για να προπαγανδίσουν τα κέρδη της στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Εγώ θα πω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι διεθνολόγοι, καθηγητές, πανεπιστήμιο κτλ, αξιωματικοί, οι περισσότεροι σπούδασαν σε αμερικάνικα πανεπιστήμια και σχολές στρατιωτικές του ΗΠΑ, τον ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ. Επίσης έχουν υπηρετήσει και σε ευρωατλαντικές δομές και στην Ελλάδα. Διαθέτουν πανεπιστημιακές, διαθέτουν πανεπιστημιακές έδρες που συνδέονται με συμφέροντα τον ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Οι αναλύσεις των ρυθμένων ως προς την αντικειμενικότητα και την επιστημονικότητα είναι κατευθυνόμενοι, νατοικοί, αμερικάνικοι. Είναι δηλαδή, δεν είναι λίγο περίεργο πάντα να υπάρχει για όλους τους πρόθυμους υπηρέτες φιλόξενο βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κρατικά και μη κρατικά, διότι εξυπηρετούν πάντα τις business των Αμερικάνων. Αντίθετα, έθαψαν όλες τις λαϊκές κινητοποιήσεις με ηλεκτρονικά φτιάρια της τηλεόρασης και του ράδιο. Ούτε λέξη, ούτε εικόνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης πάζονταν την απαγόρευση της πορείας προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Την παρουσίασαν, ακούστε τώρα, την παρουσίασαν ως εκτροπή, ως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα σωματεία όμως έσπασαν τα μπλόκα της αστυνομίας και έφτασαν την πρεσβεία και παρέδωσαν το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Λαβίθη,
1: και να τελειώσω κύριε. Τώρα. Ναι, ναι, ναι, επίλογο είμαστε ώρα τώρα.
0: Ναι, ναι. Η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα έχει απίθμενο μέγεθος αερολογίας και υπερβολής, διότι προσπαθούν να επιβάλλουν στο λαό την κυρίαρχη προπαγάνδα τους ότι η Ελλάδα είναι αναβαθμισμένη, θωρακισμένη και κερδισμένη από τη συμφωνία αυτή. Ούτε αναβαθμισμένη είναι, ούτε θωρακισμένη, ούτε κερδισμένη. Μόνο θα πω το ένα παράδειγμα. Αναβαθμισμένη ως προς τι? Είναι μόνο η επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους της περιοχής και η προσφορά των υπηρεσιών της Ελλάδας σε ξένα συμφέροντα σε βάρος του ελληνικού λαού.
1: Παραδείγματος,
0: αύξηση συνδρομής του ΝΑΤΟ. Μόνο αυτό φτάνει, κύριε Λαβίδη. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Σας ευχαριστώ για την άποψη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κύριε Λαβίδη.
1: Και ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Καλησπέρα, διαβάζω κάποια μηνύματα στην Μαύρη Τουλίπα από την Θεσσαλονίκη. Στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Στον Νίκο από τα Γιάννητσά, έχουμε πολύ καιρό, όντως ελπίζω να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Καπαβίτα, χαμογελάω με αυτό που έστειλες, προσωπική ανάγνωση. Καλησπέρα και στον Αθανάσιο. γίνεται να ρωτήσω τον Γιούρα αν ψηφίζει. Προφανώς και ψηφίζει και από ότι το είπε κιόλας, αλλά θα το υπέθετε κάποιος και εύκολα. Αλλά το είπε, κουκουέ. Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Μανώλης από την Παλίνη. Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, όταν...
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleep.
11: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Συνδύαζε. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά, πάντως και τελικά κλείνει, έχει πολύ πλάκα όταν μιλάνε οι Πασόκ και οι Ελασίτες, πώς να τους πω. Τους ρωτάει, ξέρω, κάποιος, ειδικά ο Συρίγος που τον έχουν βάλει στο... Τι θα κάνατε για να περασπίσετε τη χώρα, και δεν απαντάνε. Γιατί απλά δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Έτσι. Τώρα, εμείς υποχωρήσαμε. Και δεν υποχώρησε η Νέα Δημοκρατία, υποχώρησε η Ελλάδα. Αυτοί τι θα κάνανε. Θα σας πω εγώ, κύριε, ειδικά ο Ανδρουλάκης με τη δύναμη της προσωπικότητάς του θα τα είχε βάλει την ουρά στα σκέλια. Αλλά μην πούμε για τον Τσίπρα, τον ξέρουμε. Αυτά και καλό βράδυ.
1: Γεια σας, παραπώ, κύριε Μανώλη.
2: Γεια σας.
1: Ζητήθηκε η παραίτησή της πριν από λίγο, ακούσατε και στην εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη το σχετικό ρεπορτάζ την ώρα που συνέβη. Θα έχουμε και εμείς την όποια εξέλιξη. Επειδή υποθέτω κάθε φορά που μου λέει κάτι ένας ακροατής και άλλοι θα το σκέφτονται, υποθέτω λοιπόν ότι και άλλοι θα έχετε σκεφτεί γιατί είναι είδηση ότι έχει ζέστη το καλοκαίρι και ότι έχει βροχούλα το φθινόπωρο. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν είναι είδηση. Δεν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο.

0: Ασχολούμαστε με το θέμα του καιρού, όχι επειδή κάνει ζέστη το καλοκαίρι, αλλά επειδή το καλοκαίρι μπορεί να έχει καύσωνα για 5 μέρες. Ασχολούμαστε σήμερα με τον καιρό, όχι επειδή είναι φθινόπωρο και έχει βροχούλα, αλλά επειδή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει βγάλει δελτίο για πολύ ισχυρές καταιγίδες, που σημαίνει βροχόπτωση πολύ πάνω από τα συνηθισμένα, που μπορεί να δημιουργήσει από προβλήματα στις μετακινήσεις και αντλήσεις υδάτων μέχρι το οτιδήποτε θεωρητικά. Όσο λίγες πιθανότητες και να έχει, δεν παίζουμε με τις πιθανότητες. Το διευκρινίζω λοιπόν, δεν είναι είδηση το ότι βρέχει το φθινόπωρο. Η είδηση είναι ότι μπορεί σε μία ημέρα να ρίξει τόση βροχή όσο θα έριχνε όλο το μήνα. Πάμε στον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Καλησπέρα Νίκο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον καιρό να τα πούμε, είδα το μήνυμά σου πριν λίγο, το διάβασα, καλώς επέστρεψες.
1: Όχι, δεν επέστρεψα, απλώς έτυχε και είμαι σπίτι τέτοια ώρα, γιατί συνήθως όταν κάνεις εκπομπή έτσι, εγώ λείπω. Απλώς επειδή γύρισα σήμερα που γύρισα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ναι, λοιπόν...
0: Είσαι καλά?
1: Δεν είμαι καταστάσεις, ας το πάμε για χειρουργείο. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: θα σου πω αργότερα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, είδηση δεν είναι όταν ένας σκύλος δαγκώσει έναν άνθρωπο, αλλά όταν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όταν έχουμε αναμενόμενα προβλήματα, βεβαίως θα γίνει η είδηση. Εντάξει, τι θα γίνει, τι θα κάνω. Κατάλαβες, μάλλον καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή περιμένουμε τώρα εδώ στην Βόρεια Εύβοια κυρίως το ένα τ' άλλο. Ρε παιδιά, τι να γίνει, προειδοποίηση είναι των επιστημόνων κιόλας. Ψυχραιμία, βλάβετε τα μέτρα σας και τίποτα άλλο, ούτε πανικός, ούτε τέτοιο.
0: Σωστά.
1: Οπότε να μην διαμαρτύρονται κάποιοι άθλοι που βγαίνουν και μιλάνε για το άθλιο κουκουέ που δεν πλήρωσε, και πού το ξέρει, ήταν εργαζόμενος το 902 ή της τυποεκδοτικής και έμεινε απλήρωτος.
0: Ήταν στο λογιστήριο.
1: Μάλιστα. Να πάει να ρωτήσει τους πρώην εργαζόμενους το 902 και γενικότερα ας πούμε της τυποεκδοτικής, εάν πληρώθηκαν μέχρι και τελευταίο σεντ τα δεδουλευμένα τους, τις αποζημιώσεις τους και όλα αυτά. Εντάξει, και να σταματήσει να λέει τις κοτσάνες που λέει. Γιατί εντάξει, πρέπει κάπως να χτυπήσουμε το κουκουέ, πώς το κάνουμε. Αυτό μας πονάει άλλωστε. Δεν μας πονάει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Μάλλον όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βάλε μια ανατελεία.
1: Βάζω.
0: Να χαμηλώσουμε την γραμμή του Νίκου από τα Γιαννιτσά, διότι έχουμε εξέλιξη στο ζήτημα της παρέτησης από της παρέτησης που ζητήθηκε για την Kimberly Guilfoyle, και η συνάδελφος Κατερίνα Τσαμούρη που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Υποθέτω θα μας ενημερώσει για τη διάδοχη κατάσταση. Καλησπέρα Κατερίνα.
2: Καλό απόγευμα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, και για τη διάδοχη κατάσταση θα σας πω και για την πρώτη της αντίδραση. Διότι πριν από λίγο είχαμε την μακροσκελή ανάρτηση της κυρίας Guilfoyle στο X. Σας λέω τα βασικά σημεία της πρώτης της αυτής αντίδρασης. Λέει η κυρία Guilfoyle, η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα του κόσμου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε φυσικά μετά τον παράζ δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα ότι η κυρία Guilfoyle εμπλέκεται σε υπόθεση σημείως μη οικονομικού σκανδάλου με τον Eric Dieters, πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών. Επ' αυτού στην ανάρτησή της η κυρία Kimberly λέει: οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Αν και η θητεία μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή μου προς τον πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα America First και την χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ, καταλήγει. Μίλησες για την διάδοχη κατάσταση. Ακόμα στην πρεσβεία επικρατεί ένα βρασμός, όπως καταλαβαίνεις. Μίλησα όμως με ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
2: Μου είπαν ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι αυτό που προβλέπεται από το πρωτόκολλο του State Department, δηλαδή τι θα αναλάβει το νούμερο 2 της πρεσβείας. Είναι ο επιτετραμένος Joshua Hack. Μιλάμε για έναν πολύ σοβαρό διπλωμάτη, πάρα πολύ έμπειρο. Έχει διατελέσει μάλιστα και αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει βαριά θητεία και στο State Department και εκτός αυτού. Έχει διατελέσει πρέσβη σε πάρα πολλές χώρες. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η διάμεση κατάσταση, θα φανεί. Μου είπαν ότι μπορεί να πάρει και χρόνο. Πρέπει να δούμε ποιος θα προταθεί για πρέσβη, να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, οι ακροάσεις στο Κογκρέσο κλπ. Ούτως ώστε να δούμε πού θα κάτσει η Μπία και πότε. Μέχρι τότε ο Joshua Hack, ο έμπειρος αυτός διπλωμάτης, θα είναι στα ηνία της Αμερικανικής Πρεσβείας. Αυτό που μου τονίζουν σε όλους τους τόνους, το γράφει και η κυρία Γκυλφόιλ στην ανάρτησή της, μου το λένε και από την πρεσβεία τα πλέον επίσημα χείλη, είναι ότι οι όποιες σημερινές εξελίξεις δεν αλλάζουν σε τίποτα το γεγονός ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδος βρίσκονται στο καλύτερο σημείο και ότι η επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εξαιρετική. Κρατούν αυτά και ελπίζουν ότι θα φτιάξει το κλίμα.
0: Φαίνεται ότι τα δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal για τις προδοκίες δεν μπόρεσε, τις τύχησαν την θέση.
2: Ναι, έχουν και ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο οι Αμερικανοί, ας το κρατήσουμε και αυτό παίζει το ρόλο του νομίζω.
0: Ναι, υποθέτω θα διαψεύδει η ίδια, αλλά από ό,τι φαίνεται...
2: Θα διαψεύδει, βεβαίως, κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πιστεύει τη διάψευσή της. Εντάξει, Κατερίνα, εννοείται ότι εφόσον προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη συνέχεια μας ενημερώνεις, ούτως ή άλλως μας κάλυψες πλήρως για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, για την διάδοχη κατάσταση που ετοιμάζεται. Οπότε κρίνεις εσύ ότι υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη για να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας. Σε ακούμε στον αέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Κατερίνα Τσαμούρη, συνάδελφος που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ.

0: Δίνουμε πάλι το λόγο στον Νίκο από τα Γιάννητσα.
1: Χαίρομαι που θα είναι ο πρώτος που θα σχολιάσει
0: τη διάδοχη κατάσταση, βέβαια. Είσαι ο πρώτος ακροατής του σταθμού, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: δεν το έκανε επίτηδες να πέσει
1: ανάμεσα
0: όταν είσαι εσύ στον αέρα.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Δεν
0: η εξέλιξη στην πρεσβεία.
1: Ναι, σιγά. Έτσι κι αλλιώς, καλά, σε σχέση με το τι λέει η πίσω εκεί πέρα.
0: Είναι προφανές ότι τα δημοσιεύματα είναι σωστά.
1: Είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Εγώ ούτε πόρνη θα την πω, ούτε φυσικού, ούτε
0: όχι τέτοια, βέβαια, όχι. Παιδιά, ηρεμήστε, δεν το λέω για σένα για τον άλλον. Και με κλείσανε, είναι... λέει, λες και μου φημώνεται το δικαίωμα να λέω βίζιτα την πρέσβη, τον είπα. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι ρε εσύ, αυτά εντάξει, εντάξει, θα είμαστε και λίγο σοβαροί. Λοιπόν, αλλά ποια διάδοχη κατάσταση, ό,τι διάδοχη κατάσταση και να είναι.
0: Νούμερο 2.
1: Το ρόλο του εκάστοτε Αμερικανού πρέσβη τον ξέρουμε από την εποχή του εμφυλίου. Όταν μας παρέδωσαν σούμπιτους οι Εγγλέζοι στους Αμερικάνους και η πρεσβεία ήταν το νούμερο, ήταν μετά το Μαξίμου το νούμερο 2. Να φτάσουμε πού να πάμε. Από το ιδό στρατό σας, πού να πάμε. Στο ρόλο της πρεσβείας τη δεκαετία του 60 και τις σχέσεις του με το παλάτι και τη φρίκη, τη Φρυδερίκη. Τώρα θα με συχτηρίζουν βέβαια οι περισσότεροι ακροατές σου, γιατί είναι και η ώρα που ακούνε οι περισσότεροι δεξιοί, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Γιατί έχει ώρες που ακούνε, η δεξιά που είναι νωρίτερα, η αριστερία που είναι πιο αργά το βραδάκι.
1: Εντάξει, τα παραπολιτικά είναι γνωστός σταθμός και προς τα που κατευθύνεται.
0: Δεξιός εννοείς.
1: Εντάξει, άστο, δεν θα το...
0: Εμένα το λες, εδώ έχει μαζέψει τον καλαμό και το μεσημέρι, το βράδυ ανοίγει γραμμές.
1: Ποια? Καλαμούκης και ο Αποστόλης είναι μόνο, κανένας άλλος. Λοιπόν, τι... Το ρόλο που παίξανε σε σχέση με τη Χούντα, το ρόλο που παίξανε σε σχέση με το Κυπριακό, πού να πάμε, στα Ίμια, πού να πάμε.
0: Κοίτα, το να έχει εσύ.
1: Ο πιο βρώμικος ρόλος.
0: Το να έχει κάποιος ψηφοφόρος του Κουκουέ κακή γνώμη για τους Αμερικάνους είναι πιο. Πώς να το πω, ρε Σινικό. Πιο προβλέψιμο.
1: Είναι αντικειμενικό, ρε Σινικό.
0: Και από ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα βρει σεντερφόρ. Πώς να το πω
1: καλά,
0: τώρα.
1: Ας τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σου λέω είναι αναμενό. Δεν περιμένει. Εδώ δεν είναι. Η είδηση είναι να πει κάτι θετικό για το. Ο Νίκος να πει κάτι θετικό. Εδώ είναι ο άνθρωπος που δαγκώνει σκύλο. Το ξέρω, οπότε είναι λίγο.
1: Ξέρουμε το ρόλο που παίζει η πρεσβεία στην Ελλάδα. Εντάξει.
0: Okay.
1: Οπότε, καρφίδε μου καίγεται αν θα φύγει η...
0: Δεν σε νοιάζει. Αν φύγει η Γκυλφόιλ, ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει, ποιος θα αναλάβει.
1: Εμένα ναι, όχι. Εμένα ναι, όχι. Τον Αργυρό να νιάξει και να δω και τι τραγούδι θα της τραγουδήσει.
0: Να κάνεις επίλογο, Νίκο.
1: Λοιπόν, να κάνουμε και έναν επίλογο.
0: Πεις για τον Αργυρό.
1: Γιατί.
0: Κάνε επίλογο.
1: Λοιπόν, έφυγε ο Λύκος, έφυγε και το ανεμολόγιο.
0: Είναι απόγευμα ο Λύκος, δεν έρχεται από μόνος του. Δηλαδή, από μόνος του μου είπε, είσαι καλά, μου λέει. 6 ώρα το απόγευμα, τι είμαι, μου λέει. Ειδικά μου λέει, ώρα που ακούν οι δεξιοί, δεν έρχομαι, λέει.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα σου στείλω μήνυμα.
0: Να σε καλά, Νίκο μου.
1: Που μου είπες.
0: Και σιδερένιος για το άλλο το σοβαρό, να σε καλά.
1: Καλά, θα τα πούμε.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από καιρό.
1: Και εγώ χαρικά.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Έλα, γεια.
0: Νίκος από τα Γιάννητσα, διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Καλώστη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους, μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά, σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει. Γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα, ακούτε ανεμολόγιο σε λίγο. Παίρνει το λόγο Γιώργος από Παλίνη. Πριν του δώσω τον λόγο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse μπορείτε με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με ζωντανή μουσική Παρασκευή και Σάββατο να απολαμβάνετε πλούσιες γεύσεις. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο από την Παλίνη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Πάρα πολύ καιρό. Χαίρομαι που σιγά σιγά ακροατές που έχει καιρό να μιλήσουμε επικοινωνείτε και πάλι.
1: Να είσαι καλά και η δικιά μου η χαρά. Βέβαια μαύρη μέρα με τα μαντάτα που μάθαμε.
0: Στεναχωρήθηκες και εσύ,
1: Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνο μου. Λες και αν έρθει άλλο πρόσωπο, άλλος πρέσβης, με άλλα χαρακτηριστικά, θα αλλάξει η πολιτική της Αμερικής, θα ενδιαφερθούν περισσότερο για τη χώρα μας ή λιγότερο ή για τη γειτονιά μας ή όλα αυτά έχουμε ζήσει τουλάχιστον σε αυτά τα χρόνια που σε αυτές τις δεκαετίες έχουμε ζήσει όλων των. Έχουμε ζήσει πρέσβοι να γυρνάνε ταβέρνες και να γυρνάνε, πρέσβοι να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Όλα τα έχουμε ζήσει. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ευχή. Εύχομαι να σε έχουν αγκαλιάσει περισσότερο οι ακροατές αυτής της ώρας από μας που σε ακούγαμε λίγο πιο βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ που το λες, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Είναι απλώς, είναι διαφορετική ώρα και είναι κάτι καινούργιο για το ανεμολόγιο. Προφανώς και δεν...
1: Και θυμάμαι που από τις τελευταίες φορές ήταν το καλοκαίρι που είχαμε μιλήσει από τις τελευταίες ώρες που έκανες βραδινή εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Να ξεκινήσουμε με την ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Πάντα με στεναχωρεί όταν ακούω έχασε ο ΠΑΟΚ, έχασε ο Ολυμπιακός, έχασε ο ποδοσφαιριστής το πέναλτι. Όχι. Κέρδισε η Καλαμάτα, έπαιξε καλύτερα, ήταν πιο τυχερή, ήταν πιο οργανωμένη, πιο ξεκούραστη, για όποιο λόγο. Αυτό το έχασε, αποδυναμώνει λίγο και το κατόρθωμα του άλλου. Κέρδισε η Καλαμάτα, έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό.
0: Χειροκρότησε η Τούμπα.
1: Φυσικά.
0: Χειροκροτήσαμε τους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Το βλέπα και δεν το πίστευα, γιατί δεν είδα μέχρι το τέλος με την εμφάνιση τσαντίστηκα και δεν τους είπα εδώ
1: και
0: να αλλάξουν
1: την φορά. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτούς τους οπαδούς που πολλοί τους λέμε, με όποιους χαρακτήρες τους λέμε, έχουν δείξει ότι είναι βαθιά λαϊκοί άνθρωποι, η πλειοψηφία πάντα, βαθιά λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι αναγνωρίζουν όταν γίνεται με καθαρό τρόπο, όπως έγινε της Καλαμάτας, την ανωτερότητα του αντιπάλου και το χειροκροτούν. Δεν θα γινόταν βέβαια αυτό με άλλες ομάδες, αλλά έγινε με την Καλαμάτα. Και νιώθω πολύ καλά για τους συνοπαδούς.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Χαίρομαι που είδα πρόσφατα για την επέτειο των νεκρών, των δικών μας νεκρών στα Τέμπη, γιατί έχει πολλούς νεκρούς στην περιοχή των Τεμπών. Έχει τους μαθητές από τη Βέρεια, έχει τους 57 συνανθρώπους μας, έχει τα αδέρφια μας, τους συνοπαδούς μας, που είδα τον Αγγελάρα, τον Αναστασιάδη, και τον είδα σε καλή φόρμα, το δικό μας, τον Τάκη, το Λεμονί. Να τη σιδερώνει τη φόρμα του, θα έλεγα, καλός ή κακός. Εγώ παίρνω σήμερα με αφορμή μια μέρα η οποία δυστυχώς δεν γιορτάζεται και δει από τους Αθηναίους αλλά και από όλη την Ελλάδα. Χθες ήταν η απελευθέρωση της Αθήνας και σήμερα, που για τους λόγους που έχουν επιλέξει οι νικητές, αυτοί που λέμε νικητές του εμφυλίου να μην τη γιορτάζουν. Σήμερα λοιπόν είναι η επέτειος 13 Οκτωβρίου του 1944, μιας ιστορικότατης μάχης που έδωσαν οι Έλληνες αντιστασιακοί, το ΕΑΜ, το ΕΛΑΣ, οι εργαζόμενοι και οι υποστηρικτές αυτών των ανθρώπων και απλός κόσμος, η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, των εγκαταστάσεων δηλαδή της παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας εκείνης εποχής. Οι κατακτητές, οι Ναζί, φεύγοντας, αφήνανε πίσω τους τη θεωρία αυτή της καμένης γης και προσπαθούσαν να επιφέρουν πλήγματα στις υποδομές. Είχαν καταφέρει το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή της 12ης Οκτωβρίου, να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή κάνοντας έκρηξη στις δεξαμενές των καυσίμων, εκεί πάλι στο Κερατσίνι ήταν, της ΕΣΕΛ, της εταιρείας με τα πετρελοειδή. Εάν έπεφτε το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, δηλαδή κατάφερναν να το καταστρέψουν, θα έμενε η πόλη χωρίς τραμ, χωρίς ηλεκτρικό, τα ελάχιστα σπίτια που ηλεκτροδοτούνταν χωρίς ρεύμα, τα εργοστάσια που παίρναν, δεν ξέρω δηλαδή πόσες δεκαετίες πίσω θα γύρναγε η πόλη τότε. Εκεί βλέπουμε μέσα σε όλους τους αγωνιστές και τη μεγάλη μορφή του Βασίλη Βέγκου, του πατέρα του Θανάση Βέγκου, εργαζόμενου στην ηλεκτρική, ο οποίος ήταν το βράδυ, αντιλαμβάνεται, τρέχει και ζητάει βοήθεια από, ήταν ενταγμένος στο ΕΑΜ, από την περιοχή, και έρχονται, οχυρώνονται και δίνουν μάχη. Σκοτώθηκαν 11 Έλληνες αγωνιστές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για την ιστορικότητα το θεωρώ ύψιστη προσπάθεια των εξασθενημένων τότε ανθρώπων να υπερασπιστούν κάτι που θεωρούσαν δικό τους. Για τις δηλώσεις της Ευρωβουλευτού για τους εργοδότες δεν έπεσε από τα σύννεφα, Κωνσταντίνε. Ο καθένας υποστηρίζει τα συμφέροντα αυτών που τον στέλνουν εκεί. Σε μια χώρα που συνεχώς κάθε χρόνο έχουμε αυξανόμενο αριθμό νεκρών και τραυματιών εργατών, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είχες ψάξει και είχες δει και τα νούμερα, το πώς προσπαθεί η κυβέρνηση με διάφορους μηχανισμούς να τα παρουσιάσει ότι δεν ήταν, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Μία ώρα πριν, μία ώρα μετά και κατά τη διάρκεια του ωραρίου θεωρείται εργατικό ατύχημα. Οτιδήποτε άλλο θέλουν. Δεν θα μιλήσω για τα παιδιά, για τους ανθρώπους στην Βιολάντα. Τα θυμόμαστε όλοι, σοκαριζόμαστε όλοι καθημερινά. Τελευταίο κλείνοντας για την περιοχή.
0: Ναι, όσο μπορείς πιο σύντομα, γιατί πάμε σε δελτίο, Γιώργο.
1: Καμπάς Project. Τεράστια επένδυση σε μια περιοχή που είναι ήδη επιβαρημένη, που δεν έχει υποδομές, που δεν έχει αποχέτευση, θα ενταχθεί και φέρνουμε μία πόλη μέσα στην πόλη με όποιες επιβαρύνσεις. Αύριο, Τετάρτη 14 Οκτώβρη, Δημοτικό Συμβούλιο στο κατάστημα του Δήμου Παλίνη, στο κατάστημα του Γέρακα, στις 6 θα συζητηθεί το θέμα.
0: Τέλειο.
1: Καλό είναι οι κάτοικοι να είναι παρόν.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Να θέλει.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Μεσαπίων, Κίμης Αλιβερίου, Σκιάθους, Σκύρους, Κοπέλου, καθώς και Σκυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Την παρέτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπελ Γκυλφόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τόσο ανακοίνωση νέα εκπρόσωπος τύπου Κέιτι Ζακαράια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ζητήσαμε από την πρέσβη μας στην Αθήνα, Κίμπελ Γκυλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα μας. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε στη λιτή της δήλωση η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια προέβησε ανάρτηση με την οποία τονίζει ότι η θητεία της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Η Kimberly Guilfoyle υπερασπίζεται το έργο της, απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον της και ευχαριστεί τον Donald Trump και τον Marco Rubio που της εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπήσει τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Σε σχετικές δηλώσεις έξω από το Λευκό Οίκο, αναφορικά με την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, ο Donald Trump ανέφερε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο. Με τις ενστάσεις αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το κόφτη στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, η οποία θα ισχύσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ παρά τις εντάσεις που διατυπώθηκαν, τόσο η πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά τόσο από την κατάκριση και τον ψηφιακό εθισμό. Πτώση καλωδίου ρεύματος σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γκίζη, που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεδρινού από την Αλάστρος έως το ύψος της οδού Κουτσικάρη. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Διαθέσιμα όπως σήμερα είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας Βέλγος αστυνομικός πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις Βρυξέλλες κατά τη καταδίωξη ενός κλεμμένου οχήματος και πολλοί υπόπτοι έχουν συλληφθεί σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα των Βρυξελών. Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα αθλητικά, απόψε 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στις 9 Βαρέζε Περιστέρη για το Basketball Champions League. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 ως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο ξανά στο Κωνσταντίνο Λαβίθη.
7: Παραπολιτικά 90,1.

δεύτερη ώρα. Στα παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Μαζί κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε, μπορείτε να σχολιάσετε θέματα από επικαιρότητα και δισογραφία, κάτι άλλο που σας προβληματίζει, κάτι που σας συνέβη, μπορείτε να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από κάποιον συνακροατή και θέλετε να απαντήσετε για όλους τους παραπάνω λόγους και για οποιονδήποτε άλλο. Για 3 ώρες επαναλαμβάνω κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή το μικρόφωνο της εκπομπής και το δημόσιο βήμα του σταθμού ανήκει σε εσάς. Καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, γίνεστε μέρος της εκπομπής, διαμορφώνετε την εκπομπή. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880, επαναλαμβάνω 211-10-80-880. Στη ρύθμιση του ήχου Χάλαρης Παναγιώτης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκι Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Και στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Κάποια σχόλια δικά μου σε σχέση με ακροατές νωρίτερα. Εγώ σε αντίθεση με τον Γιώργο δεν το βρίσκω τόσο σύνηθες οι συνοπαδοί μου. Έχουμε και μια φήμη τέλος πάντων αρνητική. Ότι είμαστε λίγο κάφροι. Πεις ποιοι οπαδοί, αλλά τέλος πάντων περισσότερο σε σχέση με άλλους. Εμένα μου κάνει περισσότερη εντύπωση από ότι του Γιώργου το ότι χειροκρότησε χθες το κοινό της Τούμπας τους παίχτες της Καλαμάτας. Μακάρι να έχει δίκιο ο Γιώργος και να έχει συμβεί και σε άλλες αναμετρήσεις και να μην είναι κάτι τόσο, πώς να το θέσω, ασυνήθιστο. Και όχι με ντέρμπι. Με ντέρμπι έχεις τόσα νεύρα και τόση απογοήτευση που δεν έπαιξες καλά, που αν φτάσουμε και στο σημείο σε ντέρμπι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας να χειροκροτούν τον νικητή, δεν ξέρω. Θα πιστέψω πραγματικά ότι έχουμε περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο. Το Καμπάς Project που είπε ο Γιώργος, βλέπω ότι ένα πολύ φιλόδοξο και εντυπωσιακό εγχείρημα. Σε 315 στρέμματα, εκ των οποίων το 50% θα είναι πάρκο, κοινόχρηστη χώρη πρασίνου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που δημιουργείται μια κουλτούρα χρήσης του δημόσιου χώρου. Ξέρετε, το εντόπισα πρώτη φορά από άλλους ακροατές. Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε πολλές γενιές στη λογική ότι το να βγούμε κάπου να πάμε έξω μια βόλτα σημαίνει ότι θα πάμε κάπου ιδιωτικά, δηλαδή σε μια καφετέρια, και θα πάρουμε να πιούμε εκεί τον καφέ μας. Και προσέξτε, είμαστε και μια χώρα που έχει ένα εντυπωσιακό κλίμα. Πιθανότατα αυτό δημιουργήθηκε διότι δεν είχαμε δημόσιους χώρους και με αυτόν τον τρόπο δεν αναπτύχθηκε μια κουλτούρα χρήσης του δημόσιου χώρου. Λέγανε εδώ στην εκπομπή ακροατές που είχαν πάει σε χώρες, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Βόρεια Ευρώπη για παράδειγμα, ότι βλέπανε ότι το ότι θα βγω και θα πάω κάπου σε ένα μαγαζί, σε ένα κατάστημα, δεν ήταν το αυτονόητο. Πήγαιναν στο πάρκο, είχαν εντυπωσιακά πάρκα, εντυπωσιακούς χώρους πρασίνου, καθόντουσαν εκεί και ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Θα πηγαίναν και στο μαγαζί, αλλά δεν θα ήταν και η βασική τους έξοδος. Δεν ξέρω αν οι σημερινές, η γενιά Α που ξεκινάει από το 10, είναι 16 χρονών ο μεγαλύτερος τώρα, ή και πιο κάτω, ένα παιδί που είναι σήμερα 10 χρονών, ένα παιδί που γεννήθηκε το 2020 και είναι σήμερα 6 χρονών,
σε λίγα χρόνια μπαίνοντας στην εφηβεία, βγαίνοντας από την εφηβεία, μπαίνοντας στην ενηλικίωση, στην ενήλικη ζωή, θα έχει αποκτήσει αυτή την κουλτούρα ότι δεν σημαίνει ότι θα βγω και θα πάω στην καφετέρια, θα βγω και θα πάω σε έναν χώρο πρασίνου, σε έναν κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, με υποδομές, με εγκαταστάσεις. Μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο.

Και το τελευταίο μου σχόλιο για να πάμε σε τραγούδι, διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με ακροατές. Περιμένετε ήδη αρκετή, αλλά διαρκώς καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή στο 211-1080-880. Είπαν αρκετοί ότι και να αλλάξει το πρόσωπο που θα αναλάβει την πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα μας, δεν θα αλλάξει η πολιτική των ΗΠΑ, δεν θα παίξει κανένα ρόλο το πρόσωπο. Αυτό είναι κάτι που βρίσκει όλους σύμφωνους. Δηλαδή, όλοι ανεξαιρέτως θεωρείται ότι το πρόσωπο δεν παίζει καμία σημασία. Διότι εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ίσως μια γενίκευση, μάλλον ας μην μπω σε χαρακτηρισμούς. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ο αντίλογος. Ότι βεβαίως η κεντρική, η εξωτερική πολιτική έχει μια κεντρική γραμμή, αλλά το ποιος αναλαμβάνει, το ποιο είναι το πρόσωπο, ποιος είναι ο πρέσβης, παίζει ρόλο, παίζει σημασία. Αλλιώς δεν θα κάνανε καν επιλογή προσόντων, ικανοτήτων, αξιολόγησης. Ο οποιοδήποτε θα μπορούσε να αναλάβει την οποιαδήποτε πρεσβεία. Φαντάζομαι ο άνθρωπος που είναι ο πρέσβης, τον είπα, στη Ρωσία, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά από τον άνθρωπο που είναι ο πρέσβης, τον είπα, δεν ξέρω που να πω τώρα, στις νήσους του Πάσχα, στη Νέα Ζηλανδία τέλος πάντων. Οπότε αν έχετε αντίλογο για το ρόλο του προσώπου, με πολύ χαρά να βγείτε στον αέρα και να σας ακούσω. Ιστερόγραφο. Στις 7.30 θα συνομιλήσουμε με την Μαριάνθη Κουνιά. Επειδή στην εκπομπή με ενδιαφέρει ο πολιτισμός, με τη Μαριάνθη έχουμε κάθε Τρίτη μια εβδομαδιαία ενότητα για πολιτιστικά, καλύπτει χρόνια και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πολιτιστικό ρεπορτάζ και απόψε στις 7.30 θα μας παρουσιάσει 5 πολύ όμορφες εκθέσεις. Να είστε συντονισμένοι, να έχετε και πρόταση όχι μόνο για διασκέδαση αλλά και για ψυχαγωγία. Τραγούδι διαφήμιση συνεχίζουμε.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τε! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
6: Όταν ακούω
3: εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε.

0: και η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telekom App.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: ο οποίος σκέφτομαι ότι δεν θα μπορούσε να μην καλέσει μια τέτοια ημέρα. Κάλεσε την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της η Kimberly Guilfoyle. Δεν θα μπορούσε να μην καλέσει και την ημέρα που πάφθηκε από αυτά ή παρετήθηκε από αυτά. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε. Άμα το κορίτσι το έχετε πιάσει όλοι να πούμε στο στόμα σας, αφήστε το ήσυχο μωρέ.
0: Είναι είδηση της ημέρας, δεν φταίμε εμείς.
1: Λοιπόν, πρωτού σου πω γιατί φεύγει η Kimberly, σε ενδιαφέρει?
0: Ναι βέβαια.
1: Η άποψη του ακροατού.
0: Μόνο του, τι κάνω 20 χρόνια.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρωτού πω αυτό, καταρχήν με σουτάρει στον αέρα εντός τριλέπτου να ξέρω τι θα πω, πώς θα τα πω.
0: Εντός πενταλέπτου θα σε σουτάρω.
1: Πενταλέπτου. Με σουτάρεις εντός πενταλέπτου.
0: Ναι, λοιπόν, προλαβαίνω. Όλους τους σουτάρω.
1: Προλαβαίνω. Okay. Λοιπόν, πρωτού σας πω στο σεβαστό ακροατήριό σου γιατί φεύγει, τον πραγματικό λόγο για τον οποίο απέσυραν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Kimberly, την κουκλάρα ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι, ας κάνουμε και μια φιλοφρόνηση φεύγοντας το κορίτσι. Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο σου τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά, γιατί με ρώτησε την περασμένη εβδομάδα κάτι προβοκατόρικα. Σου στείλα εγώ email, δεν το πρόλαβες, δεν είδες, δεν έκανες, εντάξει. Λοιπόν, δεν το πες. Θα το πω εγώ τώρα την απάντηση. Η ερώτηση ήταν, Μυρμηδένα, άμα γίνει πόλεμος Τουρκίας-Ισραήλ, θα πας? Κάτι τέτοια ρώταγε περίεργα. Θυμάσαι, θυμήθηκες τώρα?
0: Θυμήθηκα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη από τα Χανιά, εγώ πιστεύω ότι δεν είσαι μητσοταγικός, είσαι μεγάλο τρολ. Κάνει μεγάλη ζημιά στο Μητσοτάκι, άρα άστο να την κάνει. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι κλείνει το τηλέφωνο μετά και πάει και γελάει. Θέλει να ακούει μετά τα μπινελίκια και την καταβρίσκει. Στο έχω ξαναπεί, ε. Είναι η θεωρία μου για τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά, να ξέρεις. Και κάνει χοντρή ζημιά στο Μητσοτάκι, παρόλο που τον υμνεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Δεν μιλάει.
0: Δεν έχω ακόμα εύκολη απάντηση αν συμφωνώ ή όχι.
1: Λοιπόν, σε πόλεμο Ισραήλ-Τουρκίας, άσους να πλακωθούν, που δεν θα γίνει ποτέ, άσους να πλακωθούν μεταξύ τους ρε μεγάλε. Τι ερώτηση ήταν αυτή? Θα κάθομαι από την

0: κυβέρνησα και θα τους κοιτάω να πλακώνονται. Λοιπόν, τελείωσαμε αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί φεύγει η Κίμπερλι.
1: Για πάμε λοιπόν στο Zoom.
0: Λοιπόν, από τις 9 του μηνός ημέρα Παρασκευή ήρθε νέος πρέσβης στην Ελλάδα, νέος πρέσβης Ρώσος στην Αθήνα, ο Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς, και ανέλαβε τη θέση από τον προκάτοχό του Αντρέι Μάσλοφ, ενώ ήταν 12 χρόνια ο Μάσλοφ, όπως διαβάζω εδώ στην Αθήνα. 12 χρόνια ήταν. Αυτός που έρχεται, ο Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς, γεννημένος το 1960, μεγάλο βιογραφικό. Λοιπόν, υπήρξε αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Πανευρωπαϊκής Συνεργασίας από το 2005 στο 2014. Μετά τον βάλανε αναπληρωτή, μέχρι το 2018 τον βάλανε αναπληρωτή μόνιμο αντιπρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ, πρόσεξε, και μετά από το 2018 μέχρι το 2021 υπηρέτησε ως αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ναι, πριν που ήταν, τέλος πάντων, μέχρι το 2021 λοιπόν είναι στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, από το 5, ξέρω εγώ, πολλά χρόνια. Και το 21 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντάξει κύριε Λαβίθη.
1: Ναι.
0: Οπότε, πρόσεξε, από το 21 μέχρι τώρα είχε τη θέση του Διευθυντού του Κέντρου Διαχειρίσεως Κρίσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Πούτιν, ο Βλαδίμηρος τον στέλνει στην Αθήνα, τον έστειλε στην Αθήνα, είναι εδώ από τις 9 Οκτωβρίου, από την Παρασκευή. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η Κίμπερλι. Καταλαβες. Γιατί, εκτός του ότι έρχονται χοντρά γεγονότα φαίνεται, καραχοντρά γεγονότα φαίνεται, έτσι, για να στέλνει εδώ η Ρωσία το Διευθυντή του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ετοιμαστείτε όλοι για το πατυρτί που έρχεται γενικά.
1: Θεωρείς ότι αλλάζουν τα δεδομένα, γίνεται πιο δύσκολο το επίπεδο και θέλουν να φέρουν κάποιον πιο ικανό, και γι' αυτό η Κίμπερλι.
0: Βέβαια, διότι η Κίμπερλι δεν ήταν διπλωμάτης, ήταν εκπροσωπικότητων. Δεν ανήκε στο διπλωματικό σώμα, νομική εισαγγελέα ήταν στην καριέρα της και μοντέλο. Μοντέλο ήταν, εισαγγελέα είχε φτάσει στο Σαν Φραντζίσκο. Εντάξει, νομική. Πολιτικές επιστήμες και νομική είχε κάνει. Και εντάξει, ήταν και φιλενάδα ενός γιου του Τραμπ. Εντάξει, αυτά. Εντάξει, η Κίμπερλι, ρε παιδί μου. Αυτός εδώ ο κύριος που είπαμε, που εγώ πιστεύω το 99% του ακροτηρίου σου τώρα τον άκουσε. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Είναι κακό. Παίρνει και ο ακροατής και ενημερώνει το ακροατήριο του. Είναι ενημερωτική εκπομπή. Δεν κακό. Ορίστε.
1: Βεβαίως λέω, δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς είναι, αυτό να κρατήσει ο κόσμος, ήταν εδώ και 5 χρόνια διευθυντής του Κέντρου Διαχειρίσεως Κρίσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Χώρια του ότι ήταν για πάρα πολλά χρόνια μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Τα συμπεράσματα δικά σου, εσύ το πιάσες με τη μία.
1: Έγινε επιλογός.
0: Σου άρεσε η παρέμβαση?
1: Μου άρεσε, ναι.
0: Εάν ενοχλήθηκε ο κύριος Αποστόλης, ξανά, γιατί ενοχλείται.
1: Ναι.
0: Με όσους έχουν λέει ψευδόνυμα. Ψευδόνυμο έχει και ο κύριος από την Ετωλακαρνανία, ο βουλευτής του Πασόκ, που παίρνει και αυτός εδώ στην εκπομπή. Παίρνει και εδώ στην εκπομπή με ψευδόνυμο. Ένας κύριος του Πασόκ, βουλευτής του Πασόκ από την Ετωλακαρνανία, συνάδελφος του κυρίου Αποστόλη. Και εδώ παίρνει, με ψευδόνυμο παίρνει. Εκεί δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Αποστόλης.
1: Μπορεί και εκεί, μπορεί και όχι. Δεν θέλω να αποκαλύψω όνομα από τη στιγμή που δεν έχει υποθεί.
0: Τι κατάλαβες τι είπα τώρα.
1: Κατάλαβα τι ακριβώς.
0: Βέβαια. Ο κύριος Αποστόλης θα το κόβει το καρπούζι στη μέση. Αν έχει πρόβλημα με τα ψευδόνυμα.
1: Α, τον κύριο Αποστόλη τώρα. Λοιπόν,
0: ο κύριος Αποστόλης
1: πρέπει να πάω.
0: Ολόκληρη. Μα τον ενόχλησε πολύ.
1: Ωραία,
0: η τελευταία.
1: Να,
0: ναι,
1: καλά.
0: Να μην ενοχλείτε πολύ, να πιείτε μια σόδα, κύριε Αποστόλη.
1: Σταμάτα με τις σόδες.
0: Να πιείτε μια σόδα.
1: Γεια σου, Μυρμηδόνα.
0: Γεια χαρά.

0: αυτή τη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες. Ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
9: Καλησπέρα Μαριάνθη.
10: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
9: Καλώς την.
10: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει στην Αθήνα φοβερές εκθέσεις, μοναδικά εικαστικά ταξίδια. Όπως κάθε χρόνο έχουμε και φέτος πλούσιο εικαστικό πρόγραμμα σε γνωστούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Αφορούν και μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω από τον ελληνικό κόσμο, του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού που βρίσκεται στον Ταύρο, στην Οδό Πειραιός. Εκεί έχει ξεκινήσει μια φανταστική, φαντασμαγορική, να την πω, τρισδιάστατη διεθνής έκθεση που γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη γέννηση του Ιουλίου Βέρν. Έχει τίτλο Ιούλιος Βέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία, και συνδυάζει τεχνολογία, φαντασία, όλα τα έργα του Ιουλίου Βέρν, Είναι τρισδιάστατη εμπειρία, όπως σου είπα. Κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή ταινία εμβήθησης διάρκειας περίπου 25 λεπτών, όπου όλος ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα πανοραμικό ψηφιακό κόσμο. Οι επισκέπτες μπορούν να μπουν μέσα, να το περπατήσουν, να συμμετέχουν να εξερευνήσουν, ναι, περπατώντας την έκθεση. Έχει μέσα φανταστικά τοπία, έχει μέσα εντυπωσιακές μηχανές, εφευρέσεις. Η έκθεση έρχεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διεθνής της περιοδίας και περιλαμβάνει εντυπωσιακά εκθέματα. Ξεχωρίζει, ας πούμε, ο θρυλικός ναυτίλος, το υποβρύχιο του πλοιάρχου Νέμο, εμβληματικές μηχανές και... Στην ουσία γνωρίζει το κοινό, και τα παιδιά και οι μεγάλοι μπορούν να γνωρίσουν εκεί πράγματα από όλα τα έργα του Ιούλιου Βέρν, από το κέντρο της γης, τα βάθη των ωκεανών, τη σελήνη κτλ. Σπεύσατε, γιατί είναι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η έκθεση στον ελληνικό κόσμο και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, έχω ακόμα να σου πω ότι στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτίριο της Πειραιός 131, πάλι στην Πειραιά θα πηγαίνω. Λοιπόν, εκεί έχει, στις 5 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει μία έκθεση του διάσημου φωτογράφου Πλάτων, που λέγεται People Power η έκθεση. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη του αναδρομική έκθεση. Αυτός ο φωτογράφος είναι διάσημος, είναι έχει φωτογραφίσει πάρα πολλούς ηγέτες κρατών. Είναι διάσημος για τα πορτρέτα του, τα οποία έχουν κοσμήσει περισσότερα από 30 εξώφυλλα του περιοδικού Time, ενώ εδώ και 4 δεκαετίες οι φωτογραφίες του δημοσιεύονται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχει αποθανατήσει παγκόσμιους ηγέτες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Καντάφη, Τόνι Μπλερ, Σίλβιο Μπερλουσκόνη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εννοείται. Η έκθεση δομείται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα εμβληματικά πορτρέτα αυτά που μόλις προείπα. Διασημότητες, ακόμα και περιθωριακούς χαρακτήρες, όλα πορτρέτα είναι αυτά. Έχει φωτογραφίσεις και διαστέσμα.
9: Αυτό με τους περιθωριακούς χαρακτήρες, ναι, θα μου αρέσει πολύ.
10: Α, ναι.
9: Ναι.
10: Εκτός από παγκόσμιους ηγέτες και περιθωριακούς χαρακτήρες, έχει φωτογραφίσει και σχεδιαστές μόδας, ακτιβιστές, κολοσσούς της τεχνολογίας, κορυφές μορφές του πολιτισμού, διασημότητες πάρα πολλές.
9: Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι διασημότητες, θέλω τους
10: περιθωριακούς.
9: Αυτοί οι οποίοι δεν τους ξέρει κανείς και είναι πρωταγωνιστές στην ίδια την ταινία.
10: Πρέπει να είναι φανταστικά τα πορτρέτα του.
9: Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν και αυτή η πρόταση.
10: Ενώ στην άλλη ενότητα, τη δεύτερη που σου είπα, θα παρουσιάσει φωτογραφίες από την Πάρο, από την οποία κατάγεται, σαν ένα φόρο τιμής στην ελληνική του καταγωγή και τον ελληνικό πολιτισμό.
9: Μάλιστα.
10: Στο Μουσείο Μπενάκη θα παραμείνω ακόμα λίγο, γιατί το Μουσείο Μπενάκη, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, έχει ένα φανταστικό μουσείο παιχνιδιών στο Παλαιό Φάλερο, στην Ποσειδόνος κάτω. Είναι ένα κτίριο τριώροφο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο έχει πάρα πολλά παιχνίδια παλιά παιχνίδια, και κάθε τρεις μήνες αυτό το μουσείο δεν χωράνε όλα τα παιχνίδια στους ορόφους του, έχει κάποια στις αποθήκες, και κάθε τρεις μήνες βγάζει ένα παιχνίδι πάρα πολύ παλιό από τις αποθήκες του, το εκθέτει. Και τώρα παρουσιάζει το λεγόμενο επιτραπέζιο κροκέ. Είναι ένα παιχνίδι, επιτραπέζιο όπως λέει και η λέξη, είναι ένα παιχνίδι δεξιοτεχνίας που του 19ου αιώνα, που το είχαν λατρέψει οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, το είχαν στα σαλόνια τους, και αποτελείται από μία πράσινη τσόχα, μικροσκοπικά ξύλινα σφυράκια και μικρές μπαλίτσες και μεταλλικούς κρίκους, και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να περάσουν την μπάλα μέσα από τη σειρά των κρίκων, χτυπώντας την με το σφυράκι. Και απαιτεί πολύ συγκέντρωση αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι του 19ου αιώνα, όπως το είπα, και η έκθεση θα διαρκέσει αυτή έως τις 10 Ιανουαρίου. Έχει ήδη ξεκινήσει και αυτή η έκθεση.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, και έχω να σου πω ότι ετοιμάζεται και η Art Athena, η φετινή Art Athena 2026, η μεγαλύτερη ετήσια έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου, φέτος σε νέο χώρο και σε νέα ημερομηνία. Φέτος, γιατί αυτή η έκθεση παρουσιάζεται 33 χρόνια συναπτά. Είναι διεθνής έκθεση η Art Athena. Ετοιμάζεται ανανεωμένη στο Onassis Ready, το νέο χώρο του Ιδρύματος Onassis στο Ready.
9: Πώς την είπες, αν μπορείς να επαναλάβεις τον τίτλο?
10: Art Athena.
9: Ναι, συνεχίζεις.
10: Η Art Athena, ναι. Και εκεί θα δούμε όλη την σύγχρονη ελληνική και διεθνής οικαστική παραγωγή. Είναι σε νέο χώρο, στην βιομηχανική περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέδι, και η μεταφορά της σηματοδοτεί μια νέα συνθήκη για τη διοργάνωση εκεί. Και θα τη δούμε τον Νοέμβριο, την έκθεση αυτή. Είναι πολύ εντυπωσιακή έκθεση.
9: Είναι και πολύ μεγάλη, φαντάζομαι.
10: Πολύ μεγάλη.
9: Ότι μας είπες, είναι η μεγαλύτερη συνάντηση καστικών τεχνών στην Ελλάδα, έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι. Η μεγαλύτερη έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, βέβαια. Η Art Athena.
9: Και το πέμπτο, η πέμπτη έκθεση.
10: Και θα σε πάω και
9: πρόταση.
10: Και ένα κολονάκι. Θα σε πάω και, και στο κολονάκι. Στη Roma Gallery. Όπου εκεί, σε δύο μέρες, στις 15 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η ατομική έκθεση της Μαρίας Τραγκουδάκη. Είναι πολύ ωραία έκθεση και αυτή, έχει πολύ ωραία έργα, έχει τίτλο, πρόσεξε τι τίτλο έχει τώρα. Εσύ θυμίσουμε, χωρίς μπλε δεν υπάρχει πράσινο, γη στάσου ελεύθερη, έμπνευσε, φρόντισε. θα μπορεί το κοινό να δει τα έργα, να απολαύσει τα έργα της για ένα μήνα, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου, και παρουσιάζει νέα έργα αυτή η έκθεση, πάνω στη σχέση του ανθρώπου με τη γη, με το περιβάλλον, με την έννοια της φροντίδας της γης. Έχει σχέση και με τον ωκεανό. Και είναι εντυπωσιακά τα έργα, γιατί όπως λέει και ο τίτλος, χωρίς μπλε δεν υπάρχει πράσινο. Με κάποιο μαγικό τρόπο συνδυάζονται οι αποχρώσεις του μπλε με του πράσινου. Και τα εγγένειά της θα πραγματοποιηθούν την 5η, 15 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα, στη Roma Gallery στο Κολονάκι.
9: Αναλυτικότατη. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις και διαφορετικές. Δηλαδή μιλήσαμε για θέατρο, τώρα μιλάμε για εκθέσεις και εικαστικά. Να ξέρουν και οι ακροτές μας ότι θα υπάρχει μια ποικιλία στις προτάσεις που εμείς θα τους. Κοιτάξτε, προσπαθεί η Μαριάνθη να ξεχωρίσει. Είναι πολλές οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις, οι διοργανώσεις. Προσπαθεί η Μαριάνθη να ξεχωρίσει κάποιες μέσα στο ραδιοφωνικό χρόνο, να σας προτείνει, και ελπίζουμε να σας βρίσκουν οι προτάσεις της. Επειδή καλύπτουν διαφορετικά γούστα, να βρίσκουν όλους, να μπορείτε να, όλοι να βρείτε κάτι που μπορείτε να επισκεφτείτε.
10: Έτσι, βέβαια.
9: Αυτά, Μαριάννη.
10: Ναι, να πάει ο κόσμος στις εκθέσεις, να πάει και στο θέατρο, να διασκεδάσει, να φροντίσει.
9: Και να ψυχαγωγηθεί.
10: Την ψυχή και το πνεύμα, βέβαια.
9: Ακριβώς. Οπότε εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή τη μικρή γωνιά που έχουμε κάθε Τρίτη, για να βοηθάμε ως προς το ζήτημα της πολιτιστικής και πολιτισμικής ανάτασης.
10: Βεβαίως.
9: Να είσαι καλά, Μαριάνθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλό βράδυ, Κωνσταντινέ.
9: Τα λέμε την επόμενη Τρίτη στον αέρα. Μαριάνθη Κουνιά, η συνάδελφος που καλύπτει το πολιτιστικό ρεπορτάζ. 5 λοιπόν οι προτάσεις της. Η έκθεση για τον Ιούλιο Βέρν, η έκθεση People Power με φωτογραφία, η έκθεση παιχνιδιών, η έκθεση Art Athena με εικαστικό περιεχόμενο και η έκθεση στην Roma Gallery επίσης με εικαστικό περιεχόμενο. Κάθε Τρίτη απόγευμα η Μαριάνθη Κουνιά θα φιλοξενείται εδώ στο Ανεμολόγιο, σε αυτήν την εβδομαδιαία ενότητα που έχω καθιερώσει από αυτή τη χρονιά, τη ραδιοφωνική, για να υπάρχει και το κομμάτι του πολιτισμού στη ροή και στο πρόγραμμα της εκπομπής. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, συνεχίζουμε με ακροατές. Περιμένετε αρκετοί, αλλά διαρκώς καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Με ενημερώνετε, παρακαλώ, για την πορεία της κακοκαιρίας, ειδικά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σημείο που είστε, να πληροφορήσουμε και τους υπόλοιπους που ακούνε. Αν κάποιος είναι σε σημείο με πρόβλημα και θέλει να βγει και στον αέρα για να είναι πιο γρήγορη, πιο άμεση η ενημέρωση, να καλέσει και να το πει, θα του δώσουμε προτεραιότητα. Πριν λίγο λοιπόν ενημερώθηκα ότι πολύ ισχυρή βροχόπτωση υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Ανάβησο. Περιμένω και για τις άλλες περιοχές και επαναλαμβάνω, αν χρειαστεί, να βγείτε και στον αέρα να ενημερώσετε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Σύγχυση Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερας Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: και βλέπω ότι περιμένει ο κύριος Στρατής από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα κύριε Στρατή.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Εκεί πώς είναι ο καιρός αυτή την ώρα, κανονικά, ήσυχα? Δεν έχετε κάποιο ήσυχα, έντονο φαινόμενο εσείς?
1: Εντάξει. Όλη μέρα σήμερα εμείς είχαμε...
0: Τι έγινε, μας βάλαν σε red coat τζάμπα ή πιο αργά το βράδυ θα γίνει το... Γιατί μας το παρουσιάσαμε...
1: Δεν λέω ότι μας βάλαν τζάμπα για να το βάλουμε κάτι.
0: Όχι, εγώ το λέω γιατί μέχρι στιγμής... Τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν έχετε αδικό, πάντως εδώ είναι ήσυχα τελείως.
0: Εντάξει κύριε Στρατή μου, ποια είναι η αφορμή που μας καλέσατε?
1: Να σας πω, άκουσα πάρα πολλά σχόλια για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας και ειδικά στη σχέση με την Ελλάδα. Ήθελα να υπενθυμίσω κάτι. Από την ιστορία είναι καταγεγραμμένο και το ξέρουν βέβαια και όλοι ότι στον πρώτο πόλεμο, εάν δεν μας είχαν δώσει το θορυκτό Αβέροφ οι Αμερικάνοι, το οποίο θορυκτό το είχα παραγγείλει οι Τούρκοι παρακαλώ, και αυτοί από φιλελληνισμό το δώσαν στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα ήταν σήμερα ακόμα μέχρι τη Μελούνα, ούτε νησιά θα είχαμε ούτε τίποτα. Αυτό κύριε Κωνσταντίνε, διότι είναι κρίμα να δικούμε και τους αυτούς που μας προσφέρανε πραγματικά υπηρεσία σε κάποιες δύσκολες τιμές. Όλα τα άλλα βέβαια ήταν πολιτικά παιχνίδια, τα κυπριακά και όλα αυτά τα ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τα παιχνίδια τους. Αλλά και τα μεγάλα όμως πρέπει να τα λέμε τα καλά. Γι' αυτό το πήρα, τίποτα άλλο.
0: Καλή συνέχεια κύριε Στρατή, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Διαβάζω λοιπόν από την Wikipedia, το θωρακισμένο καταδρομικό είναι κανονικά Γεώργιος Αβέροφ, γνωστό στην καθομιλουμένη ως θωρυκτό Αβέροφ. Κλάσης Πίζα ήταν ακριβές αντίγραφο του ιταλικού θωρακισμένου καταδρομικού με το όνομα Πίζα που είχε αναφυγηθεί το 1907. Το θωρακισμένο καταδρομικό λοιπόν Γεώργιος Αβέροφ, που σε εμάς έμεινε και το λέμε θωρυκτό Αβέροφ, ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία του Ορλάντο στο Λιβόρνο της Ιταλίας την τριετία 1908-1911 και μετά εντάχθηκε στο τότε ελληνικό βασιλικό ναυτικό. Τότε είχαμε κυβέρνηση του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Μαυρομιχάλη, καμιά εκατοσταριά χρόνια πάνε πίσω από την Επανάσταση, επειδή λέτε για τζάκια. Λες και είναι κάτι που προέκυψε τώρα, την τελευταία δεκαετία. Δαπάνησε το ποσό των 23.650.000 χρυσών δραχμών. Τα 8 εκατομμύρια χρυσές δραχμές προέρχονταν από το 20% της κληρονομιάς, ήταν το 1/5 της κληρονομιάς του Γεωργίου Αβέροφ. Ο ίδιος λοιπόν παραχώρησε το 1/5 της συνολικής του κληρονομιάς, δηλαδή 40 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, με τη διαθήκη του στο Ταμείο Εθνικού Στόλου το 1899 και όριζε στη διαθήκη του το ποσό αυτό να διατεθεί για την ναυπήγηση πολεμικού πλοίου που θα φέρει το όνομά του και θα χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό πλοίο και σχολή ναυτικών δοκίμων. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή είπαμε από τα 23 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, τα 8 εκατομμύρια από την κληρονομιά Αβέροφ, τα 15 εκατομμύρια χρυσές δραχμές καλύφθηκαν από το Ταμείο Εθνικού Στόλου. Είναι το μοναδικό δείγμα του τύπου αυτού, δηλαδή θωρακισμένο καταδρομικό, που διατηρείται στον κόσμο έως σήμερα. Βλάχος επιχειρηματίας ο Αβέροφ, γεννήθηκε από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες, γεννημένος ως Γεώργιος Αβιέρου Αποστολάκας, και καθιέρωσε το επώνυμο, ως επώνυμο το όνομα του πατέρα του. Δηλαδή ο πατέρας του, έτσι είχαν τότε αυτό το έθιμο προφανώς, Γεώργιος Αβιέρου Αποστολάκας, και το Αβγερινός Αβιέρου που ήταν το επώνυμο μετετράπησε Αβέροφ. Έτσι λοιπόν έμεινε ως Γεώργιος Αβέροφ. Στο Μέτσο που είχε γεννηθεί, μετά πήγε στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε την βιογραφία του.

0: Δεν έχει ακριβώς άδικο σε αυτό που είπε ο συνακροατής μας. Αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα και η προηγούμενη κυβέρνηση του Θεοτόκη αποφασίζει να ενισχύσει ιδιαίτερα τον στόλο που είχε τότε το βασιλικό ναυτικό. Με βάση τις νέες τεχνολογίες, όσα είχε τότε το βασιλικό ναυτικό θεωρήθηκαν απαρχαιωμένα. Αγοράστηκαν αντιτορπιλικά, τορπιλοβόλα και παραγγέλθηκε το Αβέροφ. Η Ιταλική κυβέρνηση είχε παραγγείλει το Πίζα σε αυτά τα ναυπηγεία στο Λιβόρνο και ένα αντίγραφό του, το Πίζα Β. Ναυπήγησε επίσης ένα απολύτως όμοιο πλοίο, Αμάλφι. Ναυπήγησε επίσης και κάποια άλλα πλοία, μη σας κουράζω τώρα με τόσες λεπτομέρειες. Το φθινόπωρο του 1909, ο αντινάβαρχος Γκέιμπλ, αρχηγός της Βρετανικής Ναυτικής Αποστολής στην Τουρκία, έφτιαξε ένα πρόγραμμα ναυπήγησης νέων θωρηκτών για το ναυτικό των Οθωμανών. Πάει λοιπόν στη Βρετανία να προετοιμάσει μια συμφωνία ανάμεσα στα αγγλικά ναυπηγεία και την τότε Οθωμανική κυβέρνηση. Η ηγεσία όμως των Οθωμανών προτιμούσε τα πλοία τύπου Dreadnought. Διαφορετικός τύπος πλοίου. Δεν ήθελε τα θωρικτά, που είναι πολύ μεγαλύτερο το εκτόπισμα. Και μάλιστα επικαλέστηκε ένα ερώτημα, όπως διαβάζω, της ρωσικής κυβέρνησης. Για ποιο λόγο εσείς ετοιμάζετε ένα τέτοιας έκτασης εξοπλιστικό πρόγραμμα, για να μπορούν οι Οθωμανοί να πούν στον Γκέιμπλ, δεν μας αρέσει η πρότασή σου, διότι οι Ρώσοι αμφισβητούν το λόγο που το ετοιμάζουμε, θα θεωρηθούν ότι θα τους επιτεθούμε και θα μας επιτεθούν οι Ρώσοι. Ενώ λοιπόν διαπραγματευόταν ο οίκος Ορλάντο στην Αθήνα με την ελληνική κυβέρνηση την πώληση του πλοίου, πήγαν στο Λιβόρνο Τούρκοι αξιωματικοί να το εξετάσουν. Οι ίδιοι θεώρησαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να αγοράσει ένα τέτοιο πλοίο και δεν έτρεξαν τις διαδικασίες. Οι απεσταλμένοι τους βρήκαν καλό το πλοίο, αλλά τέλος πάντων έκριναν ότι κάποια χαρακτηριστικά του δεν τους ικανοποιούσαν. Έφυγαν για το Παρίσι, πήραν καθοδόν όμως ένα τηλεγράφημα που έλεγε ότι τελικά θα το αγοράσει η Ελλάδα το πλοίο. Γυρίζουν άρον-άρον στα ναυπηγεία του Λιβόρνο να ρωτήσουν τι προσφέρει η Ελλάδα, τι ποσό, και είπαν ότι δίνουν 250.000 στερλίνες παραπάνω για να το πάρουν. Η απάντηση των Ιταλών ήταν το πλοίο έχει ήδη αγοραστεί και πληρωθεί. Ήταν λοιπόν το Πίζα και το ακριβές αντίγραφο. Η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε ότι το ακριβές αντίγραφο δεν υπάρχει λόγος να το αγοράσω. Αυτό εμείς αγοράσαμε και μάλιστα το αγοράσαμε κατά 2 εκατομμύρια χρυσές δραχμές λιγότερο από το ποσό που προσέφερε το Ιταλικό Βασιλικό Ναυτικό για το συγκεκριμένο πλοίο. Με λίγα λόγια, πολλές φορές από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο τι αγοράζεις εσύ επειδή το χρειάζεσαι, αλλά πώς αγοράζοντας κάτι εμποδίζεις τον αντίπαλό σου να το αποκτήσει. Ποιος ξέρει πόσο διαφορετική θα ήταν η πορεία, η ιστορική διαδρομή του Αβέροφ, εάν είχαν προλάβει ή αν είχαν προληπτικά ήδη το αγοράσει οι Οθωμανοί. Κάτι αντίστοιχο, ξέρετε, υπάρχει και για την Κωνσταντινούπολη, ότι ένας Ούγγρος κατασκευαστής του μεγάλου κανονιού που στη διάρκεια της πολιορκίας χτυπούσε τα τείχη της πόλης, ότι είχαν πάει πρώτοι οι Βυζαντινοί, ότι είχε πάει ο Ούγγρος μάλλον στους Βυζαντινούς και τους είχε πει «έχω αυτό το κανόνι για να το αγοράσετε». Αλλά οι Βυζαντινοί δεν το αγόρασαν, δεν υπήρχε κιόλας η δυνατότητα, είχε αρχίσει, σας λέω, αν δείτε την, ακούτε Βυζάντιο. Αν δείτε τι ήταν το Βυζάντιο το 1453 που έπεσε, ήταν μια περιοχή, ήταν ουσιαστικά Κωνσταντινούπολη. Δεν, δηλαδή είχε όχι απλώς παρικμάσει, δεν, ήταν θέμα χρόνου, φαινότανε. Δεν το πήραν όμως, προφανώς σου λέει τι να το κάνουμε κιόλας. Το αγόρασε ο Μωάμεθ ο Πορθητής και το χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν διαφορετική η μοίρα του Βυζαντίου αν είχε προλάβει, αν το είχαν αγοράσει οι Βυζαντινοί, δεν νομίζω. Αν καθυστερούσε λίγο κάποια χρόνια, αλλά είναι και εκεί ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Πήρα λίγο χρόνο ενώ περιμένει και ο ξηρομερίτης, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει και ένα μέρος του ακροατηρίου που του αρέσουν αυτά τα ιστορικά. Να, τώρα που άκουσε λίγο γιατί όλοι ξέρουμε το θωρικτό Αβέροφ, αλλά πόσοι ξέρουμε ότι ουσιαστικά είναι θωρακισμένο καταδρομικό, ότι θα μπορούσαν να το είχαν προλάβει οι Οθωμανοί, ο τρόπος με τον οποίο τελικώς εμείς το αποκτήσαμε και το πόσο πολύ βοήθησε. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο, με τον Ξηρομερίτη που περιμένει, θα τα πούμε μετά το δελτίο. Γράφει ο κύριος Μανώλης από το Λονδίνο. Κύριε Λαβίθη, για την αξιολόγηση μιας πληροφορίας εξετάζουμε την πηγή και αυτόν που την εκφράζει. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Μυρμηδόνας είναι ανώνυμος. Υπό ποια ιδιότητα ομιλεί? Ακούω τακτικά την εκπομπή σας, θεωρώντας την σοβαρή. Θα ήθελα να με πληροφορήσετε εσείς για τις απορίες που διατυπώνουν, να μπορώ να διαβαθμίσω ό,τι άκουσα. Ο Μυρμηδόνας, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν με την ιδιότητα του ακροατή. Εκτός κι αν έχω εγώ κάποιον καλεσμένο με συγκεκριμένη ιδιότητα. Κάποιες φορές ο ακροατής γνωρίζει το αντικείμενο για το οποίο μιλάει και προσωπικά. Μπορεί να έχει ασχοληθεί πάρα πολύ έντονα. Μπορεί να είναι το επαγγελματικό ή το επιστημονικό του αντικείμενο. Κατά τα λοιπά, όμως, αγαπητέ κύριε Μανώλη, ό,τι ακούτε στο ανεμολόγιο, εννοείται ότι το φιλτράρετε, καθώς η μόνη ιδιότητα που έχουν οι ομιλητές είναι αυτή του συμμετέχου.
1: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνους 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240 500.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
5: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
6: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης? 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
10: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
11: Κυρίου, Κιάθου, Κύρου, Κοπέλου, καθώς και Κυκλάδη στα Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Σταθερά πάνω από το φράγμα του 30% παραμένει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Ειδικότερα το κυβερνούν κόμμα βρίσκεται στο 30,3%, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα σταθερά στη δεύτερη θέση με 15,9%, το Πασόκ τρίτο με 12,3%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερία με 5,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τη Μαλής Καριστιανού με 4,5%, η Φωνή Λογική Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Συμμαχία Ελλήνων που έχει τη στρίξη του Ηλία Κασιδιάρη από 3,5%. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο. Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Κινητοποίηση στην πλατεία συντάγματος πραγματοποιούν αυτή την ώρα φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές έστεισαν συμβολικά σκηνές στην πλατεία, όπου έχουν προγραμματίσει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι φοιτητές που συμμετείχαν σε πανεθνικές κινητοποιήσεις με εκπαιδευτικά και κοινωνικά αιτήματα εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας στα Τίρανα και οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υποποίηση. Οι φοιτητές ζητούν τόσο τη βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια όσο και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Στα αθλητικά, απόψε για την Ευρωλίγκα στις 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός.
12: Ο καιρός.
11: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 11 ως 16 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1. Συντονισμένοι πάντα ακούτε το ανεμολόγιο. Χαλάρης Παναγιώτης στον ήχο, Λεγάκη Ειρήνη τηλεφωνικό κέντρο, Βούτσινος Θανάσης μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Α, ήταν ο Ζαχάροφ πίσω από το... στο παρασκήνιο της αγοράς του Θορυχτού. Γράφει εδώ ο Πέτρος από Καβάλα. Ο Ζαχάροφ, παιδιά, δεν θυμάμαι, έχει και ένα παρατσούκλι πολύ έτσι ψαρωτικό. Μία από τις πιο μυστηριώδεις και συναρπαστικές φιγούρες της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Βασίλειος Ζαχάροφ. Και να πω κάτι ακόμη πριν δώσω το λόγο στον Ξηρομερίτη. Περιμένει ώρα, αλλά έπεσε πάνω στην αναφορά για το Θορυχτό. Επέτειο σήμερα, μου γράφει ο Αλφα Ωμέγα, της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον ελληνικό στρατό της, και εσύ πλέκεις εγκόμια σε έναν με σλαβικό όνομα. Ο Ευάγγελος Αβέροφ το Σίτσας ήταν συνεργάτης των Ιταλών επικατοχής, το γνωρίζεις αυτό. Τι τρικυμία υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Μιλάω για τον Ευάγγελο Αβέροφ που έδωσε το Θορυχτό. Και ένας ακροατής εδώ μου λέει, αναφέρεσαι με έναν, πλέκεις εγκόμια σε έναν με σλαβικό όνομα. Φανταστείτε, δηλαδή, είναι αυτό που σας λέω. Το ότι διαφωνεί κάποιος με κάποιον, μην του δίνετε σημασία αν δεν ακούσετε γιατί διαφωνεί. Μπορεί να έρθει κάποιος και να σας πει, ρε, εσύ άκουσα αυτόν τον Λαβίθι εχθές, απαράδεκτος. Ναι, μην ρωτήστε γιατί. Για να καταλάβετε, για να μπορέσετε μετά να καταλάβετε και να πείτε, έχεις δίκιο, είναι όντως απαράδεκτος, ή απαράδεκτο είναι αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος. Ήθελα λοιπόν απλώς να προσθέσω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο πέρασε στην καθομιλουμένη το βλάχος ως κάτι πολύ αρνητικό. Άντρε βλάχο, άντρε βλάχα. Και η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι η πολιτική ορθότητα που την υποτιμάται αρκετή έχει μεγάλη σημασία ήταν στην εκπομπή. Η εκπομπή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Το γεγονός ότι είναι 20 χρόνια μου έχει προσφέρει τεράστιες εμπειρίες. Κάποια στιγμή το 2006, το 2007, κάποιος ακροατής είπε κάποιον έτσι, βλάχο, απαξιωτικά, και πήρε ακροάτρια, θυγμένη, και με το δίκιο της, γιατί εμείς που είμαστε βλάχικης καταγωγής, έχουμε στιγματιστεί με την καταγωγή μας να σημαίνει κάτι αρνητικό. Και αν διαβάσει κάποιος, έχουν υπάρξει και ντοκιμαντέρ για την πορεία, την παρουσία και την προσφορά των βλάχων, θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα από το Ζάπιο μέχρι, δεν ξέρω κι εγώ, μέχρι τον Σίνα πόσα είναι από βλάχους. Πάμε τώρα στον Ξηρομερίτη. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, Κράτη.
0: Καλώς το να.
1: Τι να πω, τα πες όλα. Να προσθέσω εγώ κάτι για το Αβέρο.
0: Ναι, δεν ξέρω και καλά εγώ την ιστορία του πλοίου.
1: Εντάξει, μια ατάκα θα πω εγώ που τη λέγανε οι Τούρκοι. Διαβολοβάπορο το λέγανε, ξέρεις, σημαίνει διαβολοβάπορο.
0: Το καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Διαβολοβάπορο. Και μετανιώσαν οι τράπο, δεν το πήρανε, γιατί...
0: Εγώ θα μετανιώνα. Αυτόν που είπε να μην το πάρω, δηλαδή, θα του κακοπάρει το κεφάλι.
1: Έγραψε ιστορία το Αβέρο. Λοιπόν, και ο Αβέροφ ήταν μεγάλος άντρας, όπως ήταν και ο Σίνας. Ο Σίνας, ξέρεις ποιος ήταν, Ο αντίστοιχος σημερινός Ροκφέλερ.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, μιλάμε για πολλά φράγκα. Ο Ζάπας.
0: Ο Ζάπας.
1: Την έχουμε κάνει μαζί αυτή την ιστορία, έτσι.
0: Αυτό είναι γενικώς η βλάχη, αν ασχοληθεί κάποιος, θα δει ότι...
1: Όχι μόνο η βλάχη.
0: Επειδή η βλάχη είναι αρνητικό.
1: Η Σαρακατσάνη.
0: Δεν λέει κανείς ρε Σαρακατσάνη. Η βλάχη όμως το λέμε, άντε ρε βλάχε.
1: Εμένα δεν μου το λέγανε όταν ήρθα στην Αθήνα. Ποιοι οι πολιτισμένοι Αθηναίοι σου. Στην είπε και ο άλλος προχτές και έκατσε Σούζα. Όπως λέει ο Μυρμηδόνας.
0: Σούζα Κλαρίνο για την ακριβή, όχι μόνο Σούζα.
1: Σούζα Κλαρίνο έκατσες. Περιμένουν τους κριτικούς οι Αθηναίοι.
0: Πάντα για στους ακροατές είναι Σούζα Κλαρίνο.
1: Είναι λαλάκιδες, είναι λαλάκιδες που δεν δίνουν τα σπίτια 2.000. Πόσα πληρώνεις εσύ εκεί πάνω στο ψυχικό?
0: Ποιο ψυχικό, γιατί σου έχει μείνει το ψυχικό? Αγία Παρασκευή είμαι εγώ.
1: Αγία Παρασκευή.
0: Ήδη έλεγε ένας τύπος ότι έχω την πολυκατοικία που είναι στον πρώτο τα γραφεία του Πασόκ, στο δεύτερο της Νέας Δημοκρατίας, στον τρίτο.
1: ξέρω, δεν φίλε, λέω.
0: Δίνω υπερβολικά ποσά.
1: Να σου πω, περίμενε τώρα, κάτσε, 2.000 είναι τζάμπα ρε φίλε τώρα να πούμε, πλάκα κάνεις. Δηλαδή και 2.000 είναι τζάμπα, 5.000 έπρεπε να, δηλαδή ένα σπιτάκι, ένα τριάρι, ένα κοτέτσι, γιατί τα περισσότερα άμα βγούμε έξω μαζί και τα ψάξουμε, στην κυριολεξία είναι κοτέτσια.
0: Το ότι δεν γίναμε
1: στο λέω εγώ και στο υπογράφω, και άμα θες, σαν δημοσιογράφος πάνε να κάνουν μια έρευνα μαζί.
0: Το ότι δεν γίναμε...
1: Κοτέτσια και τα νοικιάζουν όσο.
0: Ναι.
1: Και μπαίνεις μέσα και πολλά από αυτά, έτσι, τα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου τα έχουν πάρει έτσι φεύγα. Γεια σας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις σημαίνει αυτό.
0: Ο Μιχάλης από τα Χανιά που τον επικαλέστηκες γράφει ότι το ότι δεν γίναμε Σοβιέτ όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία και έχουμε 80 ναι. χρόνια ευημερίας ειρήνης οφείλεται αποκλειστικά στους Αμερικανούς. Το έχει με κεφαλαία.
1: Ναι. Στους
0: Αμερικανούς.
1: Γιατί δεν λες το ανάποδο ότι υπάρχουν οι Αμερικοί χάρη στους Έλληνες. Γιατί δεν υπήρχαν οι Έλληνες, οι Αμερικάνοι αυτοί σε πάρα πολλά επίπεδα, ακόμα και μια πολύ καλή δουλειά και το είπε η Κίμπερλι, έτσι. Και ο Τραμπ είπε το εξής, ότι έκανε πολύ σπουδαία δουλειά, αλλά δεν μας αρέσουν αυτά που γράφονται. Εκεί στεκόμαστε δηλαδή. Καλιέται με αυτά που... Και ποιος θα γράφει για την Κίμπερλι.
0: Ποιος είναι ο στυλίστας.
1: Τους χαλάει ο κάθετος άξονας, τους χαλάει η δουλειά.
0: Ποιος είναι ο στυλίστας. Εδώ του Άρη, που λέει ο Άρης 54, να βάλουν τον αντικαταστάτη το στυλίστα που κουβαλούσε παντού μαζί της. Ποιος είναι ο στυλίστας.
1: Έλατε.
0: Τι μορφή, ήτανε καμιά μορφή.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, άκου. Εγώ να σου πω κάτι. Όλο το έργο παίζεται πίσω από τον Πικικίνη. Όλη η πολιτική. Τους χαλάει το έργο, τους χαλάει τη μαγιά και το βγάζουν το κοριτσάκι και τους λένε αλέ.
0: Κώστας από τα τρελά νερά λέει ότι επειδή η Γκυλφόιλ προωθούσε στην Ελλάδα υγροποιημένο αέριο και τον κάθετο διάδρομο και
1: ναι,
0: Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα.
1: Σωστά λέει.
0: Οι Τεξανοί πετρελαιάδες θέλουν τον διάδρομο που περνάει από την Τουρκία, αυτή τη φάγανε.
1: Εντάξει, ναι. Θα είναι κι άλλοι στον
0: Άρα, επειδή είπε ένας ακροατής πριν. Ωραία. Επειδή λοιπόν είπαν ακροατές πριν, τι θα αλλάξει αν φύγει η Κίμπερλι και έρθει και είπα το πρόσωπο δεν αλλάζει και να αλλάξει η πολιτική είναι η ίδια. Εδώ όμως άλλοι ακροτές λένε ότι όχι, άμα αλλάξει το πρόσωπο μπορεί να αλλάξει και η στάση.
1: Να σου πω, έχεις μια κουβέντα με τον
0: Βεκλάμα. Ελπίζω να μην αλλάξει ο κάθετος διάδρομος. Είναι ναι. από τα σημαντικότερα έργα που μπορούν να γίνουν στη χώρα μας ο κάθετος διάδρομος. Δηλαδή αλλάζει τελείως το στίγμα της Ελλάδας στον χάρτη επιρροής. Η αναβάθμιση είναι... Δεν ξέρω πόσο να πω, ό,τι και να πω θα είναι λίγο για το πόσο μπορεί να αναβαθμιστεί η χώρα.
1: Να σου πω κάτι τώρα, περίμενε. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ποιος ήταν αυτός που είπε ότι από εδώ και στο εξής θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες.
0: Φημολογείται ότι ήταν ο Τσέρτσιλ, δεν ξέρω αν το έχει πει ακριβώς.
1: Φημολογείται.
0: Ναι, δεν πολεμούν οι Έλληνες σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες σαν Έλληνες.
1: Ναι. Ποιος χτύπησε να πούμε το 60 πάνω στα έδρανα του ΟΗΕ το παπούτσι και φώναζε.
0: Ο Χρουστσόφ.
1: Και... Μπράβο. Και τι είπε στον Άιζενχάουζερ.
0: Δεν ξέρω τι του είπε. Κάτι
1: έλεγε. Για βάλτο εκεί να ακούσει τη συνέντευξη να ενημερώσει το ακρατήριο.
0: Έχω μείνει στο ότι χτύπαγε με το παπούτσι του το βήμα. Μετά όλα τα υπόλοιπα...
1: Τέλος πάντων, ας μην το αναφέρουμε γιατί θα πούνε κάποιοι ότι είμαστε πολύ τραβηγμένοι.
0: Όχι μωρέ. Εδώ πριν λίγο λες ότι η Αμερική υπάρχει επειδή η Ελλάδα, αυτό εκείνο. Όχι. Νορμάλισε. Κανονικά. Μέσα στα μετριοπαθείς. Ήπιος.
1: Να σου πω κάτι, πρέπει το ξέρεις ότι αυτή
0: ο πλανήτης στιγμή... λόγω η Ελλάδα, το είπαμε ρε εσύ, αλλά...
1: Πέραμε, όχι ρε φίλε.
0: Με αποδείξεις θα μιλήσω
1: ναι,
0: εγώ
1: γιατί
0: εδώ,
1: γιατί
0: θα πω εγώ.
1: Πάλι, θα μου πεις το προβοκατόρικο, θα το παίξεις μπάλα αλλιώς τώρα, ξέρω, θα το γυρίσεις. Εντάξει, είναι η διαλεκτική σου τέτοια, εγώ δεν χαλιέμαι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι κάνανε επανάσταση.
0: Πότε, το 96. Ναι, κάνανε.
1: Ναι, κάνανε, ένα αντιπιού του κάνανε.
0: Των Βρετανών εκείνη την περίοδο. Μπορούσαν να τα
1: πούν.
0: Ήταν Βρετανοί, Γάλλοι, πριν ήταν Ισπανοί.
1: Όχι, έναντι των Βρετανών ξέρεις ναι, είχαν... οι Αμερικάνοι και κάνανε βοήθηκε το United
0: τους...
1: States.
0: Θα μπορούσε να είναι από τους Γάλλους. Κάπου αλλού ήταν οι Γάλλοι.
1: Εμείς κάναμε έναντι των Τούρκων. Αυτές οι δύο είναι οι εθνικές επαναστάσεις.
0: Μπράβο. Δεν έχει κάνει καμία άλλη χώρα εθνική επανάσταση.
1: Γιατί ποια έχει κάνει εθνική επανάσταση.
0: Όλες ανεξαιρέτως δεν υπάρχει χώρα που δεν έχει κάνει εθνική επανάσταση.
1: Για πέρα,
0: δεν υπάρχει χώρα
1: Ρωσία,
0: που δεν γιορτάζει
1: η Οκτωβριανή ήταν εθνική επανάσταση
0: εθνική
1: ή η Γαλλική.
0: Απελευθέρωση.
1: Περίμενε, από ποιον, δηλαδή οι Πλωρετάριοι από ποιον πήγαν να απελευθερωθούν. Για πες μου,
0: δε, η Γάλλοι από ποιον, είναι
1: έναντι, έναντι ποιον, οι μόνες εθνικές να ξέρεις είναι οι Αμερικάνικοι και οι Ελληνικοί.
0: Σταμάτα βρε ξυλομερίτη, σε παρακαλώ.
1: Α, να σταματήσω εγώ, ναι.
0: Μα δεν είναι ανιστόρητο τώρα, είναι εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι μόνο η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τι είναι ιστορικό, για να γυρίσω πάλι στον Έμονα και στον Γιώργο από τη Μεταμόρφωση, το πίσω ολοταχώς, που εγώ όχι συμφωνώ απόλυτα, επαυξάνω. Και επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά για αυτούς που δεν την γνωρίζουν, έτσι, καλούνται να την ξαναζήσουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, καταλαβες.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Και μετά λέμε, είχες μια, είδες που είχαμε την κουβέντα με τα νίκια, έτσι. Λέει ο ένα, λένε, κλαίνει χείρες, κλαίγει παντρεμένες. Δηλαδή, κάποιοι κληρονομήσανε, ξέρω ότι είσαι κατά της κληρονομικότητας ή της κτητικότητας, οτιδήποτε. Κληρονόμησε να πούμε και αρχίζει τώρα και είναι επάγγελμα, δεν είναι. Δηλαδή εγώ τώρα μα σε πάρω σε ένα κούρσα ρε φίλε, έτσι.
0: Ναι.
1: Από την Αγία Παρασκευή να σε πάω στο σταθμό και σου πω φέρε ένα κατοστάρικο θα μου το δώσεις.
0: Έλα να σου πω τώρα.
1: Άμα σου πω φέρε 200 θα μου τα δώσεις.
0: Εσύ πες μου κάτι πρακτικό.
1: Θα μου τα δώσεις.
0: Άσε
1: αλλά
0: τώρα
1: δηλαδή
0: αυτά.
1: Με πια, γιατί έχω τιμοκατάλογο και γράφει το ρολόι.
0: Άκου, λοιπόν,
1: και πρέπει να μου δώσεις αυτό που μου αναλογεί.
0: Ερώτηση.
1: Ο άλλος ο Ντενεκές ο ξεγάνωτος. Πώς θα ζητήσει να πούμε δύο, σε ποιον απευθύνεται,
0: αποκαλύ...
1: σε έναν άνθρωπο που παίρνει ένα χιλιάρικο το μήνα,
0: ναι,
1: ή που παίρνει δύο.
0: Μη λες τενεκέδες ξεγάνωτους μετά όταν λένε σε σένα θήκες,
1: όχι,
0: αλλά εσύ λες για άλλους.
1: Δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα,
0: ναι, αυτό,
1: αναφέρομαι
0: αυτό το
1: στον ιδιοκτήτη, όχι σε κάποιον ακροατή. Αναφέρομαι, το ξεκαθαρίζω,
0: πες...
1: στον ιδιοκτήτη που έχει ένα σπίτι 70 τετραγωνικά, έτσι, που δεν είναι επισκευασμένο, εντάξει, ή οτιδήποτε και σου ζητάει τα μαλλιά της κεφαλής του.
0: Και παίρνουν από τον
1: και
0: ηλεκτρολόγο,
1: αυτή τη στιγμή
0: τζάμπα,
1: απευθύνεται. Ε?
0: Τι παίρνουν από τον ηλεκτρολόγο, το πιστοποιητικό.
1: Ρε φίλε, μισό λεπτά. Και εγώ έχω μπει σε σπίτι, άκου να σου πω κάτι. Έχω μπει σε σπίτι
0: μέσα. Τι λαμό για ηλεκτρολόγοι. Εννοείς.
1: Γιατί δεν έχει λαμό για ηλεκτρολόγο.
0: Εγώ
1: δεν έχει
0: πλέον
1: λαμό για
0: θεωρώ
1: γιατρούς,
0: ότι
1: δεν έχει λαμό για ταξιτζίδες.
0: Το η δημοσιογραφία που τη βρίζετε είναι το πιο καθαρό επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είστε οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι ταξιτζίδες, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, είστε όλοι οι δημόσιοι ιδιωτικοί. Και εμείς είμαστε, αλλά ενώ φαίνεται ότι είμαστε χειρότεροι.
1: Όχι,
0: δεν είμαστε αγγελούδια, αλλά είμαστε πολύ χαμηλά στην κατάταξη της λαμογιάς τελικά. Προηγούνται δεκάδες επαγγέλματα.
1: Άμα δεν πενέψει το
0: δεκάδες
1: σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει.
0: Πες μου κάτι.
1: Ο Κακλαμάης της προάλλες όμως έκανε αληθεί.
0: Άκουμε τώρα. Θέλω να σου ρωτήσω το εξής για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Καλά έκανε ο Κακλαμάης. Ερώτηση. Πήρα πριν από κάποιους μήνες, το καλοκαίρι τέλος πάντων, από το σπίτι μου να πάω Πειραιά.
1: Ναι.
0: Πήγε μαζί με 47,5 ευρώ. Άφησα 50. Είχα πει όμως, είχα κλείσει ραντεβού. Είχα και αποσκευή. Είχα κλείσει ραντεβού. Να έρθετε να με πάρετε εκείνη. Εάν είχα κλείσει ραντεβού και έλεγα ότι όχι για Πειραιά, αλλά έλεγα θέλω να πάω στη Γούναρη. Που είναι και να σταμάταγα, ξέρεις, 50 μέτρα πριν το λιμάνι. Θα έγραφε διαφορετικά. Θέλω life hack τώρα. Θέλω.
1: Πώς μπορώ να. Και αυτό το ποσό που
0: δεν είναι στάνταρ, ενώ πώς λες, πας αεροδρόμιο και σου λέει τόση τιμή. Για το λιμάνι έχει στάνταρ τιμή.
1: Όχι, όχι, όχι. Η στάνταρ τιμή είναι μόνο για το δακτύλιο και αφορά μόνο το αεροδρόμιο, από και προς το αεροδρόμιο.
0: Από και προς το λιμάνι είναι στάνταρ τιμή.
1: Όχι,
0: προς το λιμάνι.
1: Είναι. Όχι, δεν είναι στάνταρ τιμή.
0: Γιατί σκέφτηκα είναι. Ότι επειδή είναι το λιμάνι, είναι γύρω στα 20-25 ευρώ η στάνταρ η χρέωση. Και λέω, γιατί ναι, δεν είπα να σταματήσω σε αυτή την οδό που είναι 50 μέτρα από το λιμάνι. Να μου γράψει μόνο ταξίμετρο. Να μην μου γράψει διαδρομή για λιμάνι.
1: Τι διαδρομή για λιμάνι, δεν καταλαβαίνω εγώ αυτό που μου λες.
0: Ρε παιδί μου, αντί να του πω πάμε αεροδρόμιο, να του πω πάρε με IKEA. Πώς να σου το πω τώρα.
1: Και να πας με τα.
0: Ακριβώς. Και να γλιτώνω εκείνη την ώρα.
1: Τι θα γλιτώσεις, μωρέ, θα.
0: Δεν ξέρω, άμα γλιτώσω 20 ευρώ, άμα αντί για 47,5 μου έλεγε 25, γλιτώνα πολλά. Με συγχωρείς. 50 ευρώ είναι το εισιτήριο, γιατί ταξιδεύω μόνο πρώτη θέση.
1: Όχι, δεν γλιτώνεις.
0: Μπαίνω κατάστρωμα μαζί με όλους σας. Είστε ένας πάνω στον άλλον.
1: Εμένα με μπέρδεψες. Λιμάνι μου είπες, αεροδρόμιο μου είπες. IKEA αποβίβαση μου είπες.
0: Προτείνω κόλπο λοιπόν ότι αντί για το αεροδρόμιο, άμα του IKEA θέλω να πάω. Και η βαλίτσα.
1: Να
0: κουβαλήσω από το IKEA, αγοράσω να βάλω μέσα πράγματα.
1: Δεν την γλιτώνεις στα αεροδρόμια.
0: Να κουβαλήσω από το IKEA, αγοράσω να βάλω μέσα πράγματα.
1: Δεν την γλιτώνεις στα αεροδρόμιο, φίλε. Είναι εκτός και αν το πα. Από την Αγία Παρασκευή δεν είναι σκύφ.

0: Θα σου την πέσουν από την πιάτσα. Ποιο σου κάνει τώρα νοήματα, κανένα που ακούει.
1: Ναι.
0: Μα έκαψε, σου κάνει. Μα έκαψε.
1: Μόνο μου είμαι. Εντάξει, την ώρα που.
0: Και να κλείσουμε.
1: Ναι, την ώρα που πήρα τηλέφωνο ήμουν στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και μέχρι να κάνεις την εισαγωγή, τώρα που με πήρες, σε όλη αυτή τη διάρκεια, έχω φτάσει εδώ στο Ήλιον.
0: Σωστό μου λέει ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Γεια σου, ρε Δημήτρη, από Αγία Παρασκευή ρολόι. Οπουδήποτε εκτός από δακτύλιο, δηλαδή εκτός από κέντρο ρολόι, παιδιά, αφήστε τα fix.
1: Ναι.
0: Στάνταρ 30 ευρώ για τα πέντε.
1: Αν πάρεις για αεροδρόμιο, από και αεροδρόμιο, υπάρχει πρόσθετη χρέωση. Προς λιμάνι δεν υπάρχει. Από λιμάνι υπάρχει.
0: Έγινε ξηρομερίτη. Αυτά.
1: Να σε καλά, ρε Κωνσταντίνε. Τώρα να σου πω τώρα.
0: Όχι, τίποτα,
1: βλέπετε.
0: Είμαστε ώρα. Βρέα, σε κλείσω. Την επόμενη φορά.
1: Καλά, εντάξει. Γεια,
0: φιλιά. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει, γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγητο.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Σε λίγο με την κυρία Αρετή από την Αγία Παρασκευή, τον Γιώργο από Αθήνα, άλλον Γιώργο από Αθήνα και υπόλοιποι ακροατές που μπορείτε να καλείτε μέχρι τις 9 είμαστε μαζί. Καλείτε για να βγείτε στον αέρα στο 211-1080-880. Επαναλαμβάνω, 211-1080-880. Να πάνε όλα καλά, Νίκο, με το χειρουργείο.

καλησπέρα και στον Θανάση από το Εγάλεο. Καλησπέρα στον Καλόπεδο. Σας ακούνε οι ταξιτζίδες και κλαίμε, γράφει ο κύριος Βακέλης. Ήρεμα με τον ξηρομερίτη, με το μαλακό όμως στη συνέχεια. Μας λένε οι ακροατές, γράφει ο Βασίλειος, ότι επειδή έφυγε η πρέσβη, θα αλλάξει η στρατηγική και η πολιτική των ΗΠΑ. Θα αλλάξει τα πάντα, γιατί οι πρέσβεις της Ελλάδας τους έλεγε τι να κάνουν, την άκουγαν, την ακολουθούσαν. Ο άλλος μας λέει για το Αβέροφ. Λαβίθι, νομίζω πρέπει να ξεχωρίσεις τους ακροατές σου, θα χάσεις τους λογικούς, φίλε, καλό βράδυ. Λίγο τρικυμία το μήνυμά σας, κύριε Βασίλη μου. Δεν ξέρω τώρα αν θα χάσω τους λογικούς ή αν θα χάσω τους παράλογους με αυτά που μου στέλνετε. 47 ευρώ Αγία Παρασκευή, λιμάνι, σας πιάσαν κότσο. Μα ήτανε ραδιοταξί, ραντεβού για την πρωινή ώρα. Η Αιτινή εναντίον των Γάλλων, λέει ο Φιδιάρης. Και μάλιστα προηγήθηκε της δικής μας και μάλιστα ήταν οι πρώτοι που μας αναγνώρισαν, βεβαίως, η περήφανη Αιτή. Και ο Μυρμιδόνας για τον Βασίλειο Ζαχάροφ ή Βασίλειο Ζαχαρίου, Σερ Μπάσιλ Ζαχάροφ, από το 49 μέχρι το 36, κορακοζόητος. Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας έμπορος όπλων, ΝΑΤΟ. Ο μυστηριώδης άνθρωπος της Ευρώπης ή αλλιώς ο άρχοντας του Σκότους. Ο άνθρωπος έδωσε το όνομά του στον Darth Vader. Τι συζητάμε τώρα, ο άνθρωπος ήταν ο Darth Vader πριν υπάρξει ο Darth Vader. Ευάγγελος Ζαχάροφ, ο άρχοντας του Σκότους, το 19ο αιώνα. Πολύ έντονη βροχή στην Καλυθέα. Παιδιά, προσοχή, γράφει ο Νίκος. Είπαμε, ενημερώνουμε για τα της βροχής. Στο σημείο που βρίσκεστε, ενημερώστε ή με μήνυμα, αν είναι έντονη βροχόπτωση, να ενημερώσουμε και άλλους, αν υπάρχουν προβλήματα, ή ακόμα καλύτερα, καλέστε και ζητήστε να βγείτε και στον αέρα. Θα σας δώσουμε προτεραιότητα. Προς το παρόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, βραδάκι Τετάρτης 13 Οκτωβρίου. Βρέχει σε αρκετές περιοχές εδώ στο Λεκανοπέδιο. Βρέχει εννοούμε έντονη βροχόπτωση σύμφωνα με το meteo.gr στην Νίκαια, στην Σαλαμίνα, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ανάβησο, στην Κερατέα καταρακτώδης βροχή και εδώ στην Καλυθέα που βρισκόμαστε επίσης, πολύ έντονη βροχόπτωση.

0: Δεν ξέρω τι καιρό κάνει στην Αγία Παρασκευή, από που μας καλεί η κυρία Αρετή. Πάμε να την καλησπερίσουμε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβηθή.
0: Καλησπέρα.
1: Προηγουμένως έβρεχε λίγο έντονα, αλλά τώρα όχι.
0: Ήταν για λίγο.
1: Ναι. Κατά τμήματα, ναι, πέφτει βροχή. Ναι. Αισθάνομαι μερικές φορές, κύριε Λαβηθή, έτσι λίγο να κάνουμε και κανένα αστείο, σαν συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό, θα σας αναθέσω ρόλο.
1: Λοιπόν, σχετικά η Λαϊκή έφυγε τώρα τη Δευτέρα στις 10 του μηνός. Δεν ήρθε.
0: Στην Αγία Παρασκευή εννοείται.
1: Ναι, επί της Οδού Μιαούλη, ας πούμε, που ήταν επιπλέον, 5 μήνες επιπλέον. Έπρεπε να έχει φύγει τον Απρίλιο και έφυγε τώρα. 5 μήνες επιπλέον.
0: Και πήγε σε άλλη οδό, εννοείται.
1: Όχι, πήγε μέσα στο στρατόπεδο.
0: Α, πήγε στο στρατόπεδο.
1: Ναι, και απορώ γιατί πήγε εκεί πέρα, δηλαδή...
0: Συνήθως αλλάζουν από τη μία περιοχή σε μια οδό, πάνε σε μια άλλη οδό.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί η Σπάρτης περνάει το λεωφορείο τώρα λόγω της αλλαγής των
0: κατευθύνσεων.
1: Ακριβώς.
0: Μας λέγατε ότι έχουν γίνει...
1: Ακριβώς, λοιπόν, την Τετάρτη... Τις 30 Σεπτεμβρίου ήταν προχερή μέρα, κάναμε μια βόλτα με μια φίλη και γειτόνισσα και έτσι σχολιάζαμε και λίγο δεικτικά και λίγο κουτσομπολίστικα. Μα γιατί πρε παιδί μου δεν την πάνε στις Πετσόν που είναι κάθετος επί της Σπάρτης, δεν περνάει λεωφορείο. Γιατί δεν την πάνε επί Δημητρίου Ράλη που δεν περνάει λεωφορείο. Αλλά μάλλον λέγαμε επειδή εδώ είναι το high society, δεν μπορεί να βγαίνει κρεμμυδόφλουδα ας πούμε. Και να μυρίζει, να περνάνε από τις πολυκατοικίες που για να μπεις εκεί πρέπει να έχεις 4.000 ενίκιος ένα διάρρη. Γι' αυτό βάλετε την κάπου αλλού, στο Βίθουλα ας πούμε. Λοιπόν, αλλά όταν παίρνουμε μία απόφαση να αλλάξουμε κάποιες κατευθύνσεις, πρέπει να κάνουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, να ξέρουμε πού θα τοποθετήσουμε αυτό που πρέπει, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ παράξενα πράγματα που συμβαίνουν. Και περνούσε μάλιστα, και το ξεχάσω, περνούσε η Βούρτσα, αυτή που καθαρίζει τους δρόμους, ξέρετε. Και πήγε και ήρθε στην οδός Πετσόν, για να είναι καθαρή. Η Μιαούλη δεν περνάει πολύ συχνά, δεν περνάει να καθαρίσει και τα περιτώματα των σκύλων. Δεν ξέρω, κύριε Λαβήθη, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορεί κάποιος να έχει 6 μήνες ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο και να τακάρει η βρωμιά, το χώμα και η λάσπη, τις ρόδες. Και ο κόσμος να ψάχνει, να βρίσκει θέση να παρκάρει. Λοιπόν, ούτε δήμος, ούτε αστυνομία χαμπαριάζουνε. Μιλάμε για τη φρίκη. Μιλάμε για τη φρίκη. Ένα περιστατικό και κλείνω γιατί δεν θέλω να κρατώ τη γραμμή.
0: Δεν κουράζεται. Εμένα με αυτές οι αναφορές ίσα-ίσα. Ελπίζω ακροάτριες που βγαίνουν στον αέρα και μιλάνε για αυτά τα θέματα όπως εσείς, να παρακινούν και άλλους και άλλες να μιλάνε για θέματα στη δική τους περιοχή, στο δικό τους δήμο.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε γιατί χαίρομαι περισσότερο.
0: Τα μεγάλα υπάρχουν.
1: Ξέρω τι λέτε.
0: Εδώ μπορούν να αναδειχθούν και τα πιο μικρά, πιο άμεσα.
1: Ακριβώς, τα πιο ασήμαντα. Ας είναι και πιο ασήμαντο. Ξέρετε, καμιά φορά το ασήμαντο μπορεί όταν μεγεθυρηθεί λίγο περισσότερο στη σκέψη να είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και η προσέγγιση και το αποτέλεσμα δηλαδή. Λοιπόν, και ξέρετε τι μου αρέσει, που ακουγόμαστε και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί? Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Να γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς δηλαδή. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Επιτρέπετε τώρα σε ένα προάστιο γίνονται αυτές οι καταστάσεις. Εν τω μεταξύ, και να κλείσω, να μην σας κουράζω άλλο. Το Σάββατο 10:30-11 παρά γύριζα με το καρό και είχα πάει να ψωνίσω. Λοιπόν, τώρα έχουμε πει ότι η Θεμιστοκλέους είναι άθοδος. Βγαίνει λοιπόν, ότι στο καλό έρχεται από εμάς. Και μάλιστα ερχόταν μια κυρία στο πεζοδρόμιο, το οποίο είναι ανύπαρκτο, γιατί με τεράστια κολόνα, στην Μιαούλη και Θεμιστοκλέους, που στρίβεις για να μπεις Μιαούλη. Λοιπόν, στο καλό λοκάνο πίσω και ερχόταν ένα αυτοκίνητο, είχε παραβιάσει όλη την απαγορεύση, τον δρόμο που απαγορεύεται πια, και ήθελε να μπει στη Μιαούλη που απαγορεύεται τώρα να μπεις μέσα. Και εκεί τη στιγμή έβγαινε από το πάρκινγκ ένα τζιπ, ερχόντουσαν και 2 αυτοκίνητα στην κάθοδο. Εγώ αν ήμουν οδηγός τον είχα πάει μέχρι την Τροάδος, όπισθεν. Ήθελα να μου κάνει και πνεύμα και του λέω και έχω και τον αριθμό του και τη μάρκα του αυτοκινήτου. Λοιπόν, του λέω, κύριε, ξέρετε ότι είστε παράνομος? Και τι μου λέει, έλα μωρέ, εδώ κοντά πάω. ακούστε αντιμετώπιση οδηγού.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Με αυτή την κατάσταση φέτος, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια πράγματα και τέτοια αντιμετώπιση. Του λέω, κύριε μου, ξέρετε ότι είστε παράνομος. Έλα μωρέ, μου λέει, εδώ κοντά πάω. Και έβγαλε αλάρμ. Ναι, του λέω, βγάλετε αλάρμ για να συγχωρεθείτε.
0: Ο ίδιος μετά φωνάζει για διάφορα που γίνονται.
1: Βεβαίως και φωνάζει, και ίσως επειδή δεν είχε τα μούτρα να βρει ιδέα, δεν το έκανε, αλλά μπορούσε να το κάνει. Γιατί έχω αντιμετωπίσει και τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οχλιά και η ντροπή που λέμε καμιά φορά. Α, και κάτι άλλο. Επί της διασταυρώσεως Δήμητρος και Θεμιστοκλέους, έχει μπει σε κατεδάφιση ένα σπίτι για να γίνει πολυκατοικία. Δηλαδή, όσοι έρχονται Δήμητρος και όσοι κατεβαίνουν Θεμιστοκλέους, που θα μπουν τα τεράστια μηχανήματα μέσα, ας προσέχουν. Θα γίνει το Μάλι Βράσε. Δεν μπορώ να σας πω τι έχει να γίνει. Φανταστείτε τις μπετονιέρες, φανταστείτε τους θηριώδεις γερανούς και να θέλουν να περάσουν εδώ και να πάνε στο σχολείο στη Ρήγα Φεραίου, 100 μέτρα πιο κάτω.
0: Ωραία.
1: Ναι, πολύ ωραία, κύριε Λαβίστη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ και που με ανεχθήκατε. Καλό βράδυ.
0: Χάρηκα που τα ξανάπαμε μετά από καιρό. Όταν κάνω κάτι που δεν επιτρέπεται, θα ζητήσω συγγνώμη, δεν θα προσπαθήσω να βγω και από πάνω. Είναι πολύ απλό στο μυαλό μου. Δεν κακό κάποιος να πει, έχετε δίκιο, συγγνώμη, ίσα ίσα η ευγένεια θα κάνει ακόμη και αυτόν που σου έκανε την παρατήρηση να μαλακώσει. Δέχομαι μόνο δύο κατηγορίες. Ή την κατηγορία εκείνου που παραπονιέται για τα όσα κάνουν οι ισχυροί, που δεν είναι νόμιμα, αλλά όταν εκείνος κάνει κάτι που δεν επιτρέπεται ζητάει συγγνώμη, ή την κατηγορία εκείνου που δεν ζητάει συγγνώμη όταν κάνει κάτι που δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται όμως να παραπονιέται για όσα κάνουν οι πιο ισχυροί, διότι το μόνο που αλλάζει είναι η δυνατότητα που έχεις. Εγώ έχω δυνατότητα να κάνω μόνο αυτή τη μικρή παρανομία. Αν είχα τη δύναμη θα έκανα πολύ μεγαλύτερη παρανομία. Να δικαιολογείς τα δικά σου και να μην δικαιολογείς των ισχυρών, αυτό είναι το κομμάτι που πραγματικά δεν τον μπορώ με τίποτα.

0: Συνεχίζουμε. Ο κύριος Γιώργος από Αθήνα να πάρει το λόγο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχηθώ γρήγορα περαστικά στον κύριο Τσιλιμίδη. Διότι αυτό που άκουσα χτες είναι μάλλον βαρύ.
0: Ναι.
1: Μακάρι ο Θεός να τον βοηθήσει.
0: Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αναρρώνει και θα χρειαστεί απλώς χρόνο για ανάρρωση.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί.
0: Όχι, μακάρι, δεν έχει κάτι. Έτσι όπως σας ακούνε, νομίζω ότι έχει κάτι ανίατο. Έχει σπάσει το ισχύο του. Θα αναρρώσει και θα επιστρέψει.
1: Σπάσιμο ισχύου σε αυτή την ηλικία είναι βέβαια.
0: Ποια ηλικία, μην μπούμε σε. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Έγινε. Εντάξει, Κωνσταντίνε. Ας είναι γρήγορα καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, και ας ελαφρύνουμε για το ανεμολόγιο, ήθελα να σου πω το εξής. Μην αλλάξεις το σύστημα μπάκα κλπ. Που είπε ο κύριος Χάρη το χαρακτήρα του. Πρέπει κάποια στιγμή μετά από 20 χρόνια κάποια μικροαλλαγή να υπάρξει, γιατί θα υπάρξει καινούριο ενδιαφέρον και από άλλους ακροατές.
0: Είναι πούρος ο κύριος, είναι του. Έτσι έμαθα. Πούρος, αυτή που είναι απόλυτη. Έτσι έμαθα, έτσι θα παραμείνει. Δεν θέλω να αλλάξει τίποτα.
1: Καλά,
0: είναι αυτή που είναι πολύ.
1: Δικαίωμά του είναι. Εγώ λέω την άποψή μου σε σένα, γιατί εσύ 20 χρόνια ξενύχταγες. Εγώ δεν ξενύχταγα, η γυναίκα μου ξενύχταγε λίγο.
0: Ναι, κύριε.
1: Εγώ δεν ξενύχταγα, πώς να δουλέψω την άλλη μέρα και να πάω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το επόμενο σου θέμα, με όλο το θάρρος που μας διακρίνει σαν φίλοι του ραδιοφώνου, πρέπει να είναι το αλκοόλ, οι ουσίες και ο τζόγος. Θα τα κατανείμεις κατά τέτοιο τρόπο με τέτοιους καλεσμένους, θα βοηθήσουμε και εμείς που κάτι ξέρουμε απ' έξω, διότι είναι τρεις εθισμοί που διαλύουν οικογένειες και στέλνουν τα παιδιά σε αναμορφωτήρια. Λοιπόν, τώρα, να πάμε σε κάτι ευχάριστο. Η Σελήν Διόν, η οποία ανάρρωσε ευτυχώς από αυτή την, θα την πω, την κολοαρρώστια που είχε, και το οποίο αυτή η αρρώστια είναι το ξαδέρφι του συνδρόμου του κινητικού νευρώνα. Ανάρρωσε και αύριο 14 του μηνός δίνει ρεστάλ στο Παρίσι. Εγώ θα το βάλω στο ΔΕΒΕΣΕΝΚ, γιατί δεν έχω κανένα άλλο μέσο. Θα το βάλω από τις 9 η ώρα που έχουμε διαφορά. Μήπως και μεταδώσουν τη Σελήν Διόν ζωντανή σε ρεσιτάλ, θα γίνει χαμός, γιατί τη λατρεύουν στο Παρίσι, είναι και Γαλλίδα, και μετά από ανάρρωση τέτοιας αρρώστιας θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, τώρα το κλείνω ως εξής, γιατί οι γυναίκες για μένα είναι πολύ πιο μπροστά από τους άντρες. Πρώτα απ' όλα μας γεννάνε. Κάποτε, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, ένας μεγαλοσχήμων Έλληνας απαγόρευσε στη Ραγνή Μπάλτσα να τραγουδάει τα τραγούδια του. Και τι έγινε τώρα? Η Αγνή Μπάλτσα, η οποία τώρα πρέπει να υπολογίζω ότι πρέπει να είναι 70 και ας αφήσουν οι γυναίκες τις ηλικίες, έχει αποσυρθεί. Αυτός ο μεγαλόσχημος που δεν ετοίμησε την κυρία Μπάλτσα άφησε το Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν να τιμάει εις το διηδεκές την Μπάλτσα. Και όταν λέω εις το διηδεκές, όπου δεις Σάλτσμπουργκ, Βερολίνο, Παρίσι, Μπαρτσελώνα και αυτά, Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, η μέτζο σοπράνο είναι Αγνή Μπάλτσα. Και είχα την τύχη, και κλείνω με αυτό, πολύ νεαρό στην ηλικία, στη δεκαετία δηλαδή 20-30 χρονών, ανέβασε Κάρμεν στο Ηρώδιο με τον προ της Λευχαιμίας Καρέρας και πήγα και την είδα. Η γυναίκα να έχει ζωή, ας πάει μέχρι τα 100, αφού πάνε οι γυναίκες παραπάνω από εμάς. Ήταν εξαιρετική η Κάρμεν, μπράβο της, πέταγε στη σκηνή, βέβαια ήταν και παιδοπούλα τότε, νέα κοπέλα. Ξυπόλυτη, δεν είχα ξαναδεί την Κάρμεν ξυπόλυτη. Και δίπλα στον Καρέρας τα έβγαλε πέρα άριστα.
0: Ναι.
1: Μπράβο της και μπράβο την καριέρα που έκανε. Και αυτό που σου λέω, αν έχει κάποιος DVD και δει Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν και υπάρχει μέτζο σοπράνο μέσα, η Αγνή Μπάλτσα θα είναι. Αυτοί είμαστε. Δυστυχώς, Κωνσταντίνε μου, είμαστε πρωταθλητές της μετριότητος. Και δεν το λέω ούτε με έπαρση ούτε με τίποτα. Και επειδή η κυρία ανεφέρθη στα μουσεία και αυτά, δεν ξέρω αν πρόλαβαν όσοι ασχολούνται με αυτά, το μουσείο στην Κουμπάρη, που ήταν μέσα όλα τα της Μαρίας Κάλλας. Πήγα γιατί βοήθαγε ο καιρός. Γιατί και εμένα μου είχε αφήσει το εμβόλιο του COVID, μου είχε αφήσει ένα κουσουράκι κινητικό. και δεν είμαι πια όπως παλιά αλώνιζα. Όποιος δεν πήγε, αν υπάρχει ακόμη, γιατί νομίζω ότι είχε ημερομηνία λήξεως. Και τι δεν είχε εκεί μέσα αυτό το. Τι τα γυαλιά της, τι τα στυλό της, γιατί τα όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Αυτά, και εύχομαι κάποια στιγμή αυτά τα τρία θέματα, επειδή ταλανίζουν την νεολαία και την νεολαία, αλλά και τους παλαιότερους βέβαια, τζόγος, μουσίες και αλκοόλ, και δεν βάζω μαζί το αλκοόλ με τις ουσίες, διότι αν πάνε μαζί αυτές, τον άλλον τον μαζεύει ο Δήμος Αθηναίων. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Να. Μ' ακούς?
0: Να είστε καλά, λέω.
1: Και εσύ να είσαι καλά, και η οικογένειά σου και τα μάτια σου, το ανεμολόγιο και το Μιχάλη σου.
0: Έγινε.
1: Για χαρά.
0: Γεια σας. Διαφήμιση.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
6: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο και δεν θα πάμε σε ακροατή, καθώς η Άννα Εμεή, η συνάδελφος που καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ στο παραπολιτικά.gr, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με νεότερα για τις όποιες επιπλοκές έχουν υπάρξει από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ελπίζω να μην έχει κάτι, πώς να το θέσω τώρα, πολύ σοβαρό, αλλά θα μας τα πει καλύτερα η ίδια. Καλησπέρα, Άννα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Την ώρα που το κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, να πούμε πως οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, γιατί τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε σημαντικός αριθμός κλήσεων για παροχή βοήθειας. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί. Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων, προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα σε δύο σημεία της Αττικής, της Σαλαμίνας, τη λεωφόρο Σαλαμίνα συγκεκριμένα. Ωστόσο, η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί. Ενώ στο Πικέρμι παραμένει σε ισχύ εκτροπή κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Να πούμε πως νωρίτερα ήχησε και το 112 για την Εύβοια, τη Σκύρο και τις Ποράδες, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το μεσημέρι της Τρίτης έως και το απόγευμα της Τετάρτης. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πολιτική προστασία και πυροσβεστική παραμένουν σε ετοιμότητα, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στις επόμενες ώρες και στην εξέλιξη της κακοκαιρίας.
0: Μάλιστα.
1: Όσο δίνε.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα Εμεή, ελεύθερο και αστυνομικό ρεπορτάζ στο παραπολιτικά.gr. Προσέξτε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το δελτίο, το έκτακτο δελτίο, από επιδείνωση καιρού σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Επιδείνωση καιρού είναι, όπως καταλαβαίνουμε, πιο ήπιο. Επικίνδυνα φαινόμενα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πιο έντονο. Κόκκινη προειδοποίηση για πολλές περιοχές της χώρας, πορτοκαλί προειδοποίηση για εδώ στο Λεκανοπέδιο, στην Αττική, και την Τετάρτη θα συνεχιστεί η έντονη βροχόπτωση, ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Διαβάζω ότι αυτό το επιβεβαιώνει και η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και κυρίως στα βόρεια του νομού Αττικής. Διαβάζω επίσης ότι θα έχουμε σε 8 περιοχές Code Red μέχρι την Τετάρτη, και σε περιοχές οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και 8 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα έχουμε, όχι μάλλον που σημαίνει, και οι ρηπές, γιατί είναι άλλο η ένταση του ανέμου, άλλο οι ρηπές, θα φτάσουν και τα 100 χιλιόμετρα.

θέλουμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην Εύβοια. Μια περιοχή που είναι σε κόκκινο συναγερμό και σε Code Red, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Επίσης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, σε Code Red κινητοποίηση είναι η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι Περιφερειακές Ενότητες Άμμου Ικαρίας Βορείου Αιγαίου. Αυτά. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, δεν πάμε να ταΐσουμε τα ζωντανά. Ο 81χρονος κτηνοτρόφος έχασε τζάμπα ο άνθρωπος στη ζωή του, πήγε σε 81 ετών για να σε παρασύρει ο χήμαρος αν είναι δυνατόν. Και σε περίπτωση που εμείς ακούμε τις προειδοποιήσεις από τις αρχές, αλλά έχουμε στο περιβάλλον μας κάποιον δικό μας άνθρωπο που ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο αγύριστο κεφάλι, και ή που μπορεί να μην έχει ενημερωθεί, οπότε τον καλούμε και τον ενημερώνουμε, ή μπορεί να μην τα λαμβάνει και αυτά σοβαρά υπόψη, είναι έλα μωρέ όταν εγώ ήμουνα κτλ. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να τους παρακαλέσουμε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης ηχογραφημένος. Όπως σας είπα και χθες και σήμερα, είχε ένα τύχημα στο σπίτι, έχει σπάσει το ισχύο του, αναρώνει για να είναι, μακάρι, του το ευχόμαστε όσο γίνεται, θα είναι κοντά μας, του ευχόμαστε όσο γίνεται πιο σύντομα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο, στις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Δελτίο ειδήσεων, τραγούδι μάλλον, δελτίο ειδήσεων. Και μετά Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο, έντονη βροχόπ.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασε.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
1: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
2: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο. Δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
3: Δεν μας νοιάζει.
4: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
5: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και δεν βγαίνουν συγκριτικά με το μισθό μας.
6: 2,5 άμα βάλουμε κατοστάρα, έχει ξεφύγει το πράγμα.
7: Σχεδόν στα διπλά λεφτά, δηλαδή αν κάποιος νορμάλ άνθρωπος ήθελε γύρω στα 180 ευρώ, τώρα σίγουρα δίνει 250 και βάλε.
3: Δεν μας νοιάζει.
8: Πλέον, ας πούμε, καθίσταται τελείως μη βιώσιμο, να το πούμε απλά.
9: Θα σας γδάρουμε.
10: Καθίσταται μη βιώσιμη η ζωή και η καθημερινότητα. Άνθρωποι, συνάνθρωποι δικοί μας, οι οποίοι λαλημένοι μιλάνε για τα βασικά. Για το ψωμί που δεν το τρώμε. Καλά δεν κάνει και πολύ καλό το ψωμί. Χορταίνεις, αλλά μετά δεν χορταίνεις με καλά υλικά. Πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και φροντίζει και η Ευρώπη γενικότερα να μην τρώμε πολύ ψωμί. Το λένε και όλοι οι διαιτολόγοι. Κόψε το ψωμί. Να το, ήρθε. Και δεύτερον, κόψε τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, να προτιμάς τα πόδια γιατί κάνει καλό. Αν τηρήσουμε όλοι και εφαρμόσουμε τις οδηγίες που δίνονται πλαγίως, όχι μέχρι στιγμής έτσι με καθαρό τρόπο, θα χάσουμε κιλά. Δεν θα τρώμε ψωμί και τι βάζουν και μέσα στα ψωμιά τώρα και κατεψυγμένα τα περισσότερα, πολλά θέματα μαζεύονται και δεν θα... Θα κινούμαστε, θα κυκλοφορούμε με τα πόδια. Νομίζω είναι ότι καλύτερο βρέχει ή θα αρχίσει σε λίγο ένας καταράκτης, αλλά έστω και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, με κάποιους γκρινιάριδες, κακομύριδες, όπως τους έχει πει ο Χάρης Θεοχάρης, που γκρινιάζουν για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν και ευχάριστα νέα. Ποια είναι τα ευχάριστα νέα? Ότι ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας, επανακάμπτει δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
12: Έλληνες! Έλληνες!
11: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
13: Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε.
11: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
13: Σηκώστε ψηλά το κεφάλι.
11: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
13: Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσα στα μάτια.
11: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
13: Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές.
11: Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας.
13: Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
11: Τώρα είναι η ώρα για την Πανστρατιά.
14: Έλληνες, η ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ είπα εγώ. Στον Τσίπρα πηγαίνει μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα έχουμε μπερδέψει γιατί είναι και μπερδεμένοι και αυτοί και πάνω από εδώ και από εκεί. Αλλάζουν καρέκλες. Μόνο η Γεροβασίλη έχει μείνει που δεν έχει πάει έτσι πανηγυρικά. Η Αχτσιόγλου έγινε μέλος. Το παρακολουθήσαμε χθες. Οπότε ένα νέο. Όλο αυτό που μας το παρουσιάζουν ως νέο είναι το παλιό που μπήκε η Θεόνη Κουφονικολάκου και κανένα δυο ακόμη άλλοι με κάτι παράξενα ονόματα που δεν ξέρουν και τι λένε στις δηλώσεις που κάνουν και όλο το παλιό καλό που αγαπήσαμε όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης με αυτόν τον τρόπο μας ανακοίνωσε ότι πάει στον Αλέξη Τσίπρα και δήλωσε ότι πρόκειται περί πανστρατιάς. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαίνεται αυτό άλλωστε. Ποιος έχει μείνει εκτός? Γεροβασίλη μόνο, που θα πάει και αυτή. Το θέμα είναι τώρα εκείνος ο Τάκης που είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη χαρά. Τι να γίνεται?
11: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι.
3: Ποιος
11: άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
3: Ποιος.
11: Ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Γύρισε κάποιος.
11: Ναι.
3: Ποιος.
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης.
9: Κάτω στο λουλί, το λουλάκι μα.
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης.
11: Ναι.
3: Αλήθεια.
11: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
9: Απίστη γυναίκα.
11: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
9: Άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
3: Ναι. Άρα γυρίζει επιστρέφει ο κόσμος δηλαδή. There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong. In his eyes a flaming glow. Γύρισε κάποιος.
11: Ναι.
3: Ποιος.
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης. Most people looked at him with terror and with fear. But to Moscow chicks he was such a lovely dear.
11: Έτσι δεν είναι κύριε Τάκη.
10: Εδώ είναι άλλος Τάκης αυτός, είναι ο Τάκης ο δημοσιογράφος. Γιατί του έλεγε εκεί διάφορα. Έτσι λοιπόν έχουμε την απορία. Ο Τάκης που από τα Βρυλίσια γύρισε τότε, είχε πανακάμψει στον ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε φύγει και ο Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά που αναδιοργανώνανε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που να έρθει η ώρα να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα το άλλο, για να φύγουν όλοι αυτοί που αναδιοργανώναν το ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαροί άνθρωποι με αξίες, με αρχές και ιδεολογικό υπόβαθρο. Είναι και η συνέχεια της αριστεράς, όπως οι ίδιοι αυτό συστήνονται. Και μεταπηδούν στις καρέκλες και τα κόμματα σαν να είναι οι μπουκές που τρώμε. Αλλάζουν συνέχεια το έργο. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Και όλα αυτά μας τα λέει εδώ για τον Τάκη. Ένας αριστερός άνθρωπος, ο οποίος όσο ήταν ο Κασελάκης μαζί με τον Τάκη, είχε αναγκαστεί να κάνει πράγματα ανομολόγητα.
11: Και δεν μίλαγα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τάκη. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίσι και η οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Δεν τα έλεγε ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Αριστερός άνθρωπος. Σοβαρά τώρα.
5: Κύριε
11: Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Ότι είναι η ιερή συμμαχία των ΝΑΤΟ.
10: Εδώ τα χρόνια στον Κασελάκη και λέει ότι επί Κασελάκη, ενώ ήταν εκεί και υποστήριζε Κασελάκη, δεν μίλαγε γιατί έβγαινε ο άλλος, έλεγε αρλουμπαρίες, ό,τι να είναι, για ιερή συμμαχία, τι αρλουμπαρίες, δεξιές, καραδεξιές πολιτικές, μια χαρά ταιριαστές με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην εφαρμοσμένη πολιτική αυτά έχει εφαρμόσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερός άνθρωπος, αλλά τα μνημόνια τα ψηφίζανε. Κόβαν και το ΕΚΑΣ, τους αριστεροί άνθρωποι, και κάνουν αυτά τα πολύ ωραία που λέγανε. Και άλλη μια δήλωση του Ζαχαριάδη, πως έγινε μεταστροφή και παράτησε τον Τάκη, κύριε Τάκη, από τα Βρυλίσια και πήγε στον Αλέξη.
11: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια και για τον ίδιο προσωπικά, ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο, ότι είναι γίγαντας. Ότι είναι γίγαντας. Kind of τα λίγα γκρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρας, που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά της εμπειρίας του.
15: It's amazing. Fantastic.
10: Πολύ φαντάστικ είναι όλο αυτό, τα γκρίζα μαλλιά, όπως έλεγε ο Ζαχαριάδης, είναι η εμπειρία στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο Έρπης, θα πω εγώ, δεν φαίνεται ο Έρπης τώρα, είχε αφήσει ένα μικρό ίχνος, αλλά είχε σημαδέψει τότε. Χωρίς Έρπη δεν θα είχε έρθει μνημόνιο. Και πάλι καλά δηλαδή, που με Έρπη ήρθε μνημόνιο, θα μπορούσαν να είχαν έρθει άλλα χειρότερα. Και το βασικό είναι ότι είναι γίγαντας. Γίγαντας, όχι αυτό που τρώμε, το άλλο. Είναι γίγαντας ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε έφυγε, μαζεύτηκε και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και εμπλουτίστηκε με μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα και παρουσία πολιτική, οπότε καλπάζει για την πανστρατιά και την νίκη. Ευχόμαστε σε ό,τι καλύτερο, αλλά προς το παρόν έχουμε άλλη κυβέρνηση ακόμα, η οποία φροντίζει και νοιάζεται για την κοινωνία.
16: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
17: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Ας το βάλει κι αυτή, αλλά δεν έχει τι να κάνει. Μπορεί να το βάζει πάντου, αλλά στο βάλει εδώ στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, που από το Press Room μας διαβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση δηλαδή στηρίζουν την κοινωνία. Η κυρία λέει: δεν έχουμε φάμε ψωμί. Μια χαρά στήριγμα είναι. Θα μπορούσε να στηρίξει και το αεροδρόμιο στοιχείο η κυβέρνηση ή η Παναγιά, εν πάση περιπτώσει, όποιος μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί η ανακαινισμένη πτέρυγα του αεροδρομίου της Χίου, χτες που έβρεχε, πλημμύρισε, έμπασε νερά.
3: Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά, της Χίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο. Κι όμως αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι το αεροδρόμιο. Δίπλα στα μηχανήματα, με τον ηλεκτρισμό και με τα λοιπά. Και όλο το ταβάνι σχεδόν στάζει.
2: Ο ήχος είναι ωραίος, είναι βροχή, ο καταράκτης που δημιουργείται. Είναι καινούργια πτέρυγα αυτή. Πριν ούτε 1,5 χρόνο είχαν γίνει τα εγγένεια. Και είναι εδώ μια κυρία, να ακούσατε, γιατί είναι λίγο πιο θολό το ηχητικό, που λέει: ούτε τρίγωνα δεν έχουν βάλει να μην γλιστράει. Αυτά που βάζουν, τα σφουγγαρίζουν. Τώρα εδώ είχαμε νερό. Νερό πάνω, νερό κάτω. Ναι, αεροδρόμιο, δεν το πίστευε ο άλλος. Λέει: κι όμως είναι το αεροδρόμιο. Προφανώς και σε σχολεία μπαίνουν νερά, και στο μετρό μπαίνουν νερά, και σε νοσοκομεία μπαίνουν νερά. Το νερό δεν το σταματάς, άμα είναι να έρθει. Τα εγγένεια είχαν γίνει πριν 1,5 χρόνο και εκεί είχε παρευρεθεί και μας το παρέδωσε στην κοινωνία ο Νότης Μηταράκης.
4: Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου. Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2020 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων και σήμερα, 2025, παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων. 10 μεγάλα έργα συνιστούν αυτό που ονομάζω τα έργα της γενιάς μας. Έργα που χρηματοδοτούνται, εποπτεύονται, στηρίζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Το αεροδρόμιο που αναλαμβάνουμε σήμερα είναι το τρίτο έργο που ολοκληρώνεται από το 2019.
2: Δεν πάμε να κάνουμε μια επιθεώρηση στα λεφτά έργα, γιατί το τρίτο από τα 10 είχε ένα προβληματάκι. Ήταν και καινούριο, ανακαινισμένο, γίνανε και τα εγγένεια εδώ, ο Μηταράκης με ύφος. Το παρέδωσε στο λαό της Χίου, είναι και βουλευτής Χίου δηλαδή και υπουργός. Οπότε δεν πήγε και τόσο καλά αυτό. Θα γίνουν οι έρευνες, θα δούνε πού ακριβώς στάζει, ποια τρύπα, τι δεν κόλλησε εκεί, ποια μόνωση δεν έγινε σωστά. Ενώ στις προδιαγραφές όλα αυτά πάντα είναι σωστά και τα καλύτερα υλικά για το καλό των ανθρώπων και των ακριτών μας, όπως είναι η Χίος. Τώρα, για το καλό όλων των ακριτών, όχι μόνο των κατοίκων της Χίου, και για το καλό όλων των Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος δίνει συνεντεύξεις και επανακάμπτει σιγά σιγά και θέτει και τα πραγματικά διλήμματα.
5: Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με το IDF από την Le Pen που βλέπουμε να είναι επόμενη πρόεδρος στη Γαλλία κτλ., πλέον δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς.
6: Δηλαδή, θέλω να μείνουμε στο Μητσοτάκη πρώτα.
5: Γι' αυτό σας λέω. Ναι. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ-Πούτιν-Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ-Πούτιν-Σι. Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
7: Να ζει κανείς ή να μη ζει.
5: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Αυτό είναι πραγματικό δίλημα. Το άλλο, εντάξει, θα δούμε πώς θα το λύσουμε το δίλημα. Ο Πάνος Καμένος εδώ θέτει τα πραγματικά διλήμματα χωρίς να απαντάει. Νομίζω εννοεί να είμαστε με τον Τραμπ, με τον Πούτιν και το Σι. Ο Σι είναι ο Κινέζος. Και να μην είμαστε με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι. Καλά, αν έχεις να διαλέξεις, ντε και καλά, αν πρέπει, σου βάλω ένα περίστροφο. Την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι δεν τους διαλέγεις. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλοί, με τίποτα. Οι άλλοι κι αν δεν είναι, αλλά με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Δεν ξέρω, θα τα αποφασίσει αυτά ο ελληνικός λαός που είναι πολύ σοφός. Το θέμα είναι ότι θα κατέβει και ο Πάνος Καμένος στις εκλογές. Όχι την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη αν χρειαστεί, και διότι είναι ο Σαμαράς, μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο, τότε θα έχουμε τη χαρά να επιλέξουμε και τον Πάνο Καμένο.
6: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω στην
5: πολιτική. Θα ανακατευτώ,
6: ναι. Ισχύει.
5: Βεβαίως ισχύει.
6: Θα κατέβετε.
5: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
6: Στις δεύτερες.
5: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς.
6: Στην είδηση λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
5: θα κατέβω. Θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μια φορά.
8: Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια μεγάλη πατάτα.
9: Oh, ανέσχυντη! All affairs of state, he was the man to please, but he was real great when he had a girl to squeeze.
6: Θα κατέβετε, μόνος σας ή με τη, ή θα κατέβετε μόνος σας ή με συνεργασία.
5: Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
2: Την πρώτη Κυριακή μάλλον, στη δεύτερη φαντάζομαι, την πρώτη Κυριακή, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ας ευχηθούμε να πάνε έτσι τα πράγματα, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, που να κατέβει ο Πάνος Καμένος με το δικό του κόμμα, ανεξάρτητοι Έλληνες, εξαρτημένοι Έλληνες, δεν ξέρω, Έλληνες, Ανθέλληνες, Τούρκοι, Γάλλοι, ας βάλει όποιο τίτλο θέλει, έτσι κι αλλιώς Καμένο ψηφίζουμε, όπως και Τσίπρα ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε τίτλους κομμάτων, Ανδρουλάκη θα ψηφίζουμε, Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν τίτλοι, δεν υπάρχουν κόμματα, βασιλιάδες διαλέγουμε εδώ στο σύστημα της βασιλείας. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι ο Καμένος υποψήφιος και θέλουμε να επαναλάβει τις παλιές καλές διαφημίσεις.
10: Εσείς τι πάθατε?
11: Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα ρίχνια.
10: Α, μικρός είναι, θα μάθει.
12: Τελικά δίκιο είχες.
11: Είδες που τα καταφέραμε?
12: Ναι.
11: Το κολλήσαμε.
12: Και τώρα
11: θα σου δείξω πως θα γράμμεις το ίδιο καλά και με το δεξί.
10: Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα.
13: Εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Πολύ πετυχημένο ήταν αυτό το σποτάκι, είχε γράψει. Φαντάζομαι την ίδια φαντασία. Θα πάει ο κύριος Καμένος στα προεκλογικά σποτ και μετά θα γίνει κυβέρνηση, θα συγκοντάρει κάποιον, ξέρω εγώ, Αλέξης θα είναι, που τα πάνε τόσο καλά και από το παρελθόν, έτσι κι αλλιώς η συμφωνία των Πρεσπών έχει υπογραφεί, δεν έχουμε άλλο έτσι θέμα τέτοιου τύπου ευαίσθητο, οπότε θα συγκυβερνήσει και εκεί θα θέλαμε εμείς, αφού θα έχουμε ακούσει την προεκλογική περίοδο αυτού του τύπου τα διαφημιστικά σποτάκια, θα θέλαμε αφού γίνει κυβέρνηση να ξαναγίνει υπουργός, να αρχίζει να ντύνεται με στολές τώρα που έχει αδυνατήσει και έχει κάνει και το μαλλί ξανθό και τις υπόλοιπες επεμβάσεις, θα δείχνουν πιο καλά οι στολές, θα τον κάνουν πιο ρωμαλαίο και θα ξανακάνει αυτό που είχε κάνει και τότε ως υπουργός άμυνας, τι απ' όλα θα πείτε τώρα. Αυτό που δεν το πολύ θυμόμαστε, είχε απονείμει στην Μπουμπουλίνα το βαθμό του υποναβάρχου επιτιμή. Είχε κάνει μια τέτοια απόφαση, είχε βγει και είχε κάνει και μια άλλη επίσκεψη στη Σαλαμίνα που είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας και είχαν βάλει μια μοκέτα που τέλειωνε στα χαλίκια και στο γυαλό και είχε πάει στο, σαν να καφάσει πάνω, ήταν μια κόκκινη μοκέτα και είχε ρίξει κάτι λουλούδια και είχε σκύψει το κεφάλι γιατί εκεί είχε γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας. Προηγούμενη αντίστοιχη κίνηση ήταν η υπογραφή ειρήνης του Αβραμόπουλου ως Δημάρχου Αθηναίων με τη Σπάρτη, γιατί δεν είχε λήξει ο πόλεμος. Ο Πελοποννησιακός τυπικός δεν είχε λήξει. Αυτό το έχει κάνει ο Αβραμόπουλος ως δήμαρχος. Πολύ σωστή κίνηση, μονιάσαμε με τη Σπάρτη, δεν έχουμε το φόβο στον Αχλαδόκαμπο να γίνει κανένα μακελιό. Μετά ήρθε ο Καμένος που απέδωσε τις τιμές στην ναυμαχία της Σαλαμίνας εκεί στο νερό και στα ψάρια που έσκυψε από πάνω. Και αμέσως μετά ήταν και η απόφαση αυτή για την Μπουμπουλίνα που την έκανε υποναύαρχο. Εμείς και τότε και τώρα διατυπώνουμε αιτήματα.
14: Μετά την προαγωγή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα σε υποναύαρχο του πολεμικού ναυτικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνης και ο Υπουργός Πάνος Καμένος αποφασίζει τις εξής προαγωγές. Η υπολοχαγός Νατάσα προάγεται σε υποστράτηγο Νατάσα. Ο σμήναρχος Κάκαλος προάγεται σε πτέραρχο Κάκαλο. Ο αείμνηστος ηθοποιός Στέφανος Στρατηγός αναβαθμίζεται. Ο αείμνηστος

0: έκανε από τότε αυτά, αλλά νομίζω ως αιτήματα παραμένουν. Αφού η Μπουμπουλίνα πήρε το βαθμό επί Καμένου, το βαθμό του υποναβάρχου επί τιμή, γιατί και όχι όλα τα υπόλοιπα, μπορούν να υπάρξουν και άλλες ιδέες. Θέλω να πω, λείπουν αυτά από την Ελλάδα και η παρουσία του Καμένου στο κρίσιμο αυτό Υπουργείο ήταν σημαντική. Ήταν τότε σημαντική και τώρα η έλλειψη είναι ακόμη πιο σημαντική. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί όλο αυτό. Η πιθανότητα να συμβεί αυτό, εγώ το ελπίζω, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα βάλει τον Καμένο σε κάποια θέση συνεργάτη για να το ζήσουμε όλο ξανά το έργο μαζί. Αλλά θα είναι πολύ σκληρός με όλους αυτούς που παρανομούν από το πολιτικό προσωπικό.
1: Όταν λέμε να λογοδοτήσουν ότι η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και ότι θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό ανάλογα με τα αξιώματά του, αν η δικαιοσύνη το κρίνει.
2: Προφανώς.
1: Έτσι,
2: κανείς δεν είναι προημείο.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι κάποιος, δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.

0: κάποιος, δεν θα έχει κάποιος ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.
1: Πίτσα ή σουβλάκι.
2: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
1: Λεφτά ή αγάπη.
2: Αυτό είναι το δίλημα.

0: one night stand ή γνωριμία.
1: Γιατί αυτό είναι το δίλημα.
2: Πολλά διλήμματα δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα, το αρχικό που έθεσε ο Πάνος Καμένος. Προσθέσαμε εμείς κάποια ακόμα για να δοθούν απαντήσεις και ο υπερήφανος ελληνικός λαός να τα σκέφτεται αυτά από τώρα, γιατί είναι κρίσιμη η εκλογική μάχη, όποτε αυτή έρθει την άνοιξη. Όλοι θα είναι εδώ σε κυβερνητικές θέσεις, η Μπουμπουλίνα ως υπονάβαρχος και όλοι ως Σταμούλης Ολοχίας και όλα τα υπόλοιπα, όμως μάλλον δεν θα είναι εδώ η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι δεν ήταν μια φίρμα η οποία ήρθε εδώ να κάνει την πρέσβη. Ήταν εισαγγελέας. Ήταν άνθρωπος που
3: είχε μια λαμπερή διαδρομή στην Αμερική. Σωστά.
1: Έτσι. Μια σοβαρή επαγγελματική διαδρομή. Και εδώ απέδειξε ότι τουλάχιστον στα επαγγελματικά της θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Αν λέτε ότι θα είναι κακό για την κυβέρνηση να φύγει η Κίμπερλι.
1: Θα είναι κακό για την Ελλάδα.
3: Για την Ελλάδα.
2: Είχα ξεχάσει ότι ήταν εισαγγελέας η Κίμπερλι. Βλέποντάς την, κάτι μου θύμιζε. Λέω κάτι, πρέπει να είναι με δικαστικό σώμα αυτή. Φαίνεται ότι έχει εμπειρία. Τη βλέπεις και λες σίγουρα αυτή στην έδρα έχει ανέβει πάνω. Ήταν εισαγγελέας τελικά και παράτησε το εισαγγελιλίκι και ήρθε εδώ να κάνει το πρεσβυλίκι και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά τα συμφέροντα καταλαβαίνετε όλοι. Εδώ πάνω Καμένος που την είχε δίπλα του και καθάριζε με την Κίμπερλι, υποστηρίζει την Κίμπερλι, αλλά δεν είναι ο μόνος.
4: Ρε γελοί πολιτικάντητες, ρε γελοί πολιτικοί, ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι, ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ, γιατί δεν κάθεται να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα. Γελιοποιήστε με, δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα, γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος και μόνο η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημα.
2: Με κάποιο τρόπο είναι το τελοπόν στο πρόβλημα η ελληνική λύση. Εδώ και Βελόπουλος στηρίζει την Κίμπερλι. Δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό, δεν έχει σημασία. Κάτι ότι η Κίμπερλι βοηθάει στα ελληνικά συμφέροντα. Πρώτα απ' όλα, αν ήταν καλή και αν είναι καλή, δεν ξέρω για πώς θα μείνει και αν θα μείνει, είναι για τα αμερικανικά συμφέροντα. Τώρα πώς ταυτίζονται αμερικάνικοι αντικρώμενα και φαίνονται, αλλά σε κάποιο βαθμό μπορεί και να συμπίπτουν αυτά τα συμφέροντα. Παρόλα αυτά, Καμένος στηρίζει Κίμπερλι και Βελόπουλος επίσης.
4: Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG και τον κάθε διάδρομο και υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που επιχαίρουν σε αυτοαριστεροί, ανθέληνες, να φάμε την Κίμπερλι. Ωραία, τη φάμε. Ανακυρώσουμε δηλαδή την δική μας γεωοικονομική, γεωπολιτική ισχυροποίηση.
2: Φωνάζει, το πνίγει το δίκιο. Έχει δίκιο, το καταλαβαίνουμε όλοι, συμφωνούμε. Και ήθελε να χαρακτηρίσει όλους αυτούς που θέλουν να φάνε την Κίμπερλι ή που δεν ορθώνουν ένα ανάστημα απέναντι στο φάγωμα της Κίμπερλι, γιατί και ο Τραμπ θέλει μάλλον να τη φάει. Και ο Ρούπ

0: Ρούμπιο που ήρθε προχθές, παρά τις αγκαλιές και τα φιλιά. Ίσως και γι' αυτό, δεν ξέρουμε. Και θέλει να χαρακτηρίσει ο Βελόπουλος όλους αυτούς και διαλέγει τη λέξη Φουγκό Κολάριος.
1: Σιγά μην πάμε τον Αθέληνα Μπάρακ, όποια και αν είναι Κίμπερλι κατά κάποιους. Δεν θα κάτσω δίπλα της, θα κάτσω λίγο μακριά, αλλά ξέρω τι περιμένω. Κατανοητόν. Και είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιζόταν την Κίμπερλι εγώ. Γιατί δεν πήγα ποτέ ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα. Όπως κάνω κάτι γλυφοκολάρι. Ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα. Όπως κάνω κάτι γλυφοκολάρι. Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG.
2: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
0: Ας το βάλει και εδώ η Παναγιά. Χωρίς την Κίμπερλι τι θα απογίνουμε? Χωρίς το LNG, χωρίς τους Αμερικανούς, τον κάθετο διάδρομο, τον ορίζοντα γενικώς, όλο αυτό δημιουργεί ένα σταυροδρόμι, ένα σχήμα ιδεατό, πραγματικό, δεν έχει σημασία. Θέματα, θέλω να πω, έχουμε πάρα πολλά θέματα, το καταλαβαίνει ο καθένας, παίζουν πολλά στο δημόσιο λόγο, και επειδή ο Βελόπουλος τα είπε όλα αυτά, μετά έπρεπε να δώσει και την ελπίδα στον ελληνικό λαό και μας θύμισε, το υπενθύμισε, ότι αν τον ακούγαμε, δεν τον έχουμε ακούσει όμως και δεν τον ακούμε γενικώς, το πετρέλαιο τώρα και το ντίζελ που ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση αποφάσεις για μειωμένη τιμή, και καλά τη μειωμένη θα είναι μισή φορά παραπάνω τουλάχιστον από αυτό που ήταν τον Απρίλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είχαμε ακούσει το Βελόπουλο, σε τι τιμή θα γεμίζαμε τα ντεπόζιτα για το καλοριφέρ μας?
1: Με την αντιενεργειακή πολιτική και τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, πετάει κάποια ψήγματα ο Τσίπρας, ό,τι να είναι, έτσι, ο πόλεμος, επίτηδες, αφού είναι υποχείριό τους είναι, ρε. Υποχείριό τους είναι, σου λέω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό, που αν άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το τιμή αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ, το ντίζελ, και θέρμασης. Το πολύ, το πετρέλαιο θέρμασης, ντίζελ, έτσι. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε.

do it, please. Πολλά να ακούγανε εμένα, δεν θα είχαμε το τύπη αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ, το diesel. No doubt Rasputin had lots of hidden charms, though he was a brute. They just fell into his arms. Το πατρίο θέλω μας, diesel, έτσι. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε.

0: το Ράσπουτιν από τους Ραμστάιν. Είναι όλο αυτό που ακούμε τόση ώρα. Εδώ Ελληνοφρένε από τα παραπολιτικά 211 10 80 8 80 τηλέφωνο μέσα επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι, Αποστόλης. Ο Δημήτρης Χίρκος είναι εδώ. Πατάει το κουμπί, φεύγει ο πρώτος λαός, οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Τι κάνεις, Αποστόλη μου?
2: Καλά είμαι.
1: Θέλω να πω ότι βγήκανε τα ερπετά πάλι από τις τρύπες τους και ότι στη Δράμα κυκλοφορούν τα μπλουζάκια, τα χρυσά αυγά, κάνουν καταθέσεις στεφάνων. Πρέπει όλοι να είμαστε υποψιασμένοι.
2: Είμαστε υποψιασμένοι. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει, αλλά γενικά να προσέχουμε, να μιλάμε, να μην ξεχάσουμε ποτέ τι είναι στη Χρυσή Αυγή. Τα νέα τα παιδιά πιο πολύ σκέφτομαι, γιατί στο σχολείο εδώ στον Ευρωκόπη είχαμε δει κάποτε γκράφιτι με το Χίτλερ. Να μην ξεχνάμε ποιοι.
2: Στις μικρές ηλικίες η αλήθεια είναι ότι η μαλακία πάει σύννεφο.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Πήγα χθες να βγει στο φεστιβάλ που είχαν και βρήκα τον πολιτικό λόγο που δεν θα βρουν ούτε την ψήφο του.
2: Για πες.
3: Σουβλάκι, χάλια. Τίποτα δεν μάθανε από την κοινό.
2: Δεν μπορεί να περιμένεις κάτι καλύτερο όμως. Είναι λάθος από σένα που το περίμενες.
3: Σωστό και αυτό.
2: Δηλαδή θα κάνω βιντεάκι στο Instagram. Βρες μου καλύτερο σουβλάκι από την ΚΝΕ.
3: Σωστό.
0: Βρες μου καλύτερο σουβλάκι από το ελληνικό.
3: Μέσα. Να το ψάχνω από φεστιβάλ σε
2: φεστιβάλ. Όπως κάνει ο Φλούτσου.
3: Σωστό.
2: Έτσι κι εγώ.
4: Γεια σας, Αποστολή. Ο Αποστολής, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι, ναι.
4: Ωραία. Πήρα να πω σχετικά για αυτό το περιστατικό που έγινε τις προάλλες με αυτόν τον αντιφασίστα που μαχαίρωσαν αυτοί οι δύο φασίστες νεαροί άνθρωποι.
5: Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν ναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει σφάξ τον.
4: Απορώ πραγματικά, ρε φίλε, ποιοι τους ψηφίζουν αυτούς και γενικά βγάζουν έξω τέτοιους ανθρώπους.
2: Τι είναι σπίτι, δεν υπάρχουν όμοια σκουπίδια, πιστεύεις στην κοινωνία για να τους ψηφίσουν?
4: Πιστεύω ότι υπάρχουν μερικοί που για κάποιο περίεργο λόγο πέφτουν στην παγίδα των φασιστών, λες και αυτοί κάνουν κάτι εντελώς σωστό.
2: Καλά, μην τους ξελασπώνουμε τώρα και τους καθαρίζουμε, πέσαν στην παγίδα, δεν ξέρανε. Ξέρανε πολύ καλά τι καθάρματα είναι. Να πέσανε στην παγίδα πριν από 10 χρόνια κάποιοι. Τώρα ξέρουν πολύ καλά τι φασισταριά είναι και τι δολοφόνοι είναι.
4: Ακριβώς.
2: Μαχαίρια κρατάνε και ποτέ δεν πάνε μόνοι όπως βλέπεις.
4: Ναι, ευτυχώς τουλάχιστον το θύμα επιβίωσε, δεν έγινε κάτι χειρότερο. Δεν ξεχνάμε βέβαια τότε πριν 6 χρόνια που καταδίκασε τότε το Δικαστήριο Δικαιοσύνη τη Χρυσή Αυγή για εγκληματική οργάνωση. Από τώρα που βγάλανε έξω και το Κασιδιάρι και πια άλλα παιδιά που θέλουν να αρχίσουν πάλι νέο κύκλο, όπως λες και εσύ ο ίδιος, απορώ τι άλλο θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο, τι άλλο θα γίνει πραγματικά.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φίλε.
3: Έλα, να φύγουμε. Να σου πω, είναι τα καλύτερα χρόνια, είπε τώρα ο Άδωνης, αυτά που περνάμε τα τελευταία 6 χρόνια.
6: Το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
2: Και δεν χρειαζόταν να το πει ο Άδωνης, είναι κάτι που το ξέρουμε και ισχύει.
3: Ναι, αλλά αυτός μας έλεγε ότι το 74 η οικονομία ήταν μια κούκλα.
6: Η οικονομία το 74 ήταν κούκλα.
2: Είμαστε καλύτερα και από το 74, φαντάσου.
3: Είμαστε καλύτερα και από το 74, τότε που φεύγανε καραβιές. Οι μετανάστες να φύγουν από την Ελλάδα.
2: Τότε.
3: Τότε, πω ρε φίλε, τι έχουμε κάνει, ρε.
2: Βλέπεις να φεύγουν καραβιές οι μετανάστες, έρχονται τώρα οι μετανάστες και δεν προλαβαίνουν να έρθουν και όλα τους έχουμε πνίξει ήδη.
3: Ή τους έχουμε πνίξει, ναι, ή τους έχουμε πυροβολήσει κάτι. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω.
1: Θέλω να πω σε αυτό να, που είπε για τις αριστερές, τον έξυπνο, ξεκινάω μπιφ τώρα. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια, οι μπαλάντες εκείνα τέλος πάντων ερωτικά. Ούτε μπορείς μόνο με καράκι, με τριζί, τι έλεγε. Αύγουστος από Παπάζογλου, να μ' αγαπάς από Σιδηρόπουλο. Rock and roll στο κρεβάτι.
2: Πού να ξέρουνε, παιδί μου, αυτοί το να μ' αγαπάς το μάθανε από τα μπουζούκια που το κάνανε.

0: Και το καλύτερο απ' όλα, το τραγούδι της Δημητριάδη που μιλάει για το φασισμό. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω. Δεν θα πεθάνει μόνος. Μάχησε τον. Εγώ με αυτά ρε γουστάρω.
1: Ο καθένας μου ότι καβλώνεις, όχι κιόλας, ε.
0: Έμα.
1: Έμα δάκρυα κυδρώτα σου λέει ο άλλος, ναι.

0: Από Παναγία μου.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είχαμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
1: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέγεται ψωμί ψωμάκι.
2: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο. Δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
0: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
4: Δεν μας νοιάζει.
5: Για καύσιμα δίνουμε 4 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα παραπάνω.
3: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία.
6: Σε ευχαριστώ, Παναγία μου.
1: Όλοι ευχαριστούμε, όχι μόνο την Παναγία, αλλά ευχαριστούμε και την κυβέρνηση αυτή, η οποία στηρίζει και συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία. Θα αύριο θα ακούσουμε τις αποφάσεις στήριξης της κοινωνίας. Όλα αυτά με την ακρίβεια, ο Αλέξης Τσίπρας κάπως τα χαρακτήρισε.
7: Τα ενίκια είναι σήμερα 70% επάνω. Η ζωή λοιπόν έχει ακριβήνει κατά 70, 80, 100%, ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί μεν, αλλά η αύξηση αυτή υπολείπεται των αυξήσεων του κόστου ζωής. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο. Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας, που επιβαρύνει την οικονομική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη κάθε νοικοκυριού, είναι ένα αόρατο μνημόνιο.
1: Δίπλα στο ορατό τρίτο μνημόνιο, ας μπει και ένα αόρατο μνημόνιο, δίπλα στο πρώτο, δεύτερο μνημόνιο που δεν ξεριζώθηκε τίποτα από αυτά και προσθέθηκαν και οι διατάξεις, οι μέριμνες του τρίτου μνημονίου, ας μπει και ένα αόρατο μνημόνιο. Σε αυτόν τον τόπο είχαμε μόνο ορατά μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα, όπως τα ονομάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ειδικό στα μνημόνια, και αυτός το θεώρησε και το χαρακτήρισε όπως ο ίδιος το ονομάζει, αυτή η ενική στον Αλέξη Τσίπρα είναι πάντα πολύ ωραία, αόρατο μνημόνιο, ένα μνημόνιο διαρκείας. Θα μπορούσε μια άλλη διατύπωση να τέριαζε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αόρατο μνημόνιο λοιπόν, ορατές επιπτώσεις και λαός ορατός, ορατότατος.
8: Γεια σας, Αποστόλη.
9: Γεια χαρά.
8: Πρώτη φορά σας ακούω, καλό χειμώνα.
9: Πρώτη φορά με ακούς.
8: Φέτος, παιδί μου, φέτος δεν προλαβαίνω να σε ακούω γιατί δουλεύω. Έξι και δεν προλαβαίνω, δεν έχω ραδιόφωνο στο στάβλο.
9: Α, μάλιστα.
8: Λοιπόν, καλό χειμώνα, καλές εκπομπές, θα λέτε καμιά αλήθεια.
9: Τώρα σε μέσο ενημέρωση πήρες. Τι αλήθεια να λέμε, γι' αυτό είμαστε σε μέσο ενημέρωση, για να λέμε αλήθειες. Τις αλήθειες μόνο οι ανεξάρτητοι του YouTube, ξέρεις.
8: Ναι, και δεν σε γέλασα, ωραίο.
9: Ναι, και εγώ γελάω με αυτά.
8: Λοιπόν, βάλτε τα δυνατά σας για το Μητσοτάκι να το ξαναβγάλουμε και όλα θα πάνε καλά. Αλλά έτσι να ακούσουν μερικοί που μας ακούνε τώρα να ξέρουν ότι από τα 74 και δόθε όσοι έχουν ξεπουλήσει και όσοι έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα πρέπει όλοι να λογοδοτήσουν κάποια στιγμή, να ξέρεις.
9: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ είμαι. Κάποια στιγμή, εντάξει, όταν αδειάσουν.
8: Και ποιος θα είναι αυτός που θα τους...
9: Θα τους λογοδοτήσει.
8: Ποιος, ναι, ποιος είναι αυτός.
9: Αυτός, 1-0.
8: Για να δούμε.
9: Ναι, θα δούμε στην επόμενη σεζόν.
10: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
9: Έλα.
10: Έλα δύο πραγματάκια θέλω. Παλαιό να μην παίρνω συνέχεια, αλλά φίλε δεν με αφήνουνε.
9: Τι δεν σε αφήνουνε.
10: Και οι ακροατές μας αυτό που λένε. Πήρε ο Ταρίφας που κατά τα άλλα το συμπαθώ έχει πει και καλά λόγια για μένα. Και τι σου είπε ρε. Λέει ότι πήγαινε λέει σε λαϊκούς τραγουδιστές, όχι σε σκυλάδικα σαν τον Καζαντζίδη. Δηλαδή μιλάμε ο τύπος είναι ιερόσκυλος. Είπε τον Καζαντζίδη σκυλάδικο και ποιον θεωρεί λαϊκό. Το Σφακιανάκι. Δεν το θυμάσαι αυτό που σου είχε πει.
9: Ναι, το θυμάμαι.
10: Ναι, λοιπόν να του πούμε τώρα του φιλού ότι ο πραγματικός λαϊκός τραγουδιστής ήταν ο Καζαντζίδης, ο οποίος έβαζε όρο να υπάρχουν φθηνά τραπέζια και να μπορεί να τον παρακολουθεί η εργατιά, ο οποίος επειδή ήταν ο πιο πραγματικός αντισεξιστής και όχι στα λόγια, είχε απαγορεύσει να γίνονται κοσομασιών στα μαγαζιά που δούλευε γιατί δεν ήθελε τα φτωχά κορίτσια να πηγαίνουν με λεφτάδες, ο οποίος ήταν ο πρώτος που συγκρούστηκε με τις δισκογραφικές και με όλα αυτά και όλοι οι πραγματικοί αναρχικοί και οι πραγματικοί αριστεροί του βγάζουν το καπέλο. Και κάτι άλλο ρε Αποστόλη, τώρα με αγάπη και για το κόμμα και για, ξέρεις, εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε τίποτα, που μου είχαν πολύ εντύπωση. Είχες ακούσει τον Γερακόπουλο ότι έλεγε για την Κανέλη?
9: Όχι.
10: Έβγαινε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος και έλεγε Ελιάνα και την έβριζε. Μην ξαναπιάσει το στόμα σου τον Παναθηναϊκό, εντάξει. Εγώ τον Κασιδιάρη τον συμπαθώ, αλλά μου τη σπάει γιατί είναι πολύ κεντρός. Εγώ είμαι πολύ πιο ακροδεξιός από τον Κασιδιάρη. Κατάλαβες, Γιάννα.
4: Αγαπητή κυρία Καμένη, επειδή αναφερθήκατε σε κάτι στο οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πλήρη αλήθεια, θα πω το εξής. Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
10: Και δεν έχει γίνει τίποτα. Και σκέφτομαι ρε φίλε τώρα. Αν έβγαινε ο Μαρινάκης και έλεγε Μπογιόπουλε, μπλα μπλα μπλα. Ή αν έβγαινε ο Ηλιόπουλος και έλεγε Αγγελίδη, μπλα μπλα μπλα. Δεν θα είχε γίνει της πουτάνας. Γιατί υπάρχει τέτοια ενοχή σε αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή ήταν καλός άνθρωπος ο πατέρας του. Ό,τι χειρότερο.
9: Νομίζω απλά έχει το καταλόγιστο.
10: Αυτό.
9: Για διάφορους λόγους.
10: Για διάφορους λόγους, ναι, μπράβο. Αυτό, ναι, για λόγους ιατρικής, μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Ο άνθρωπος είναι ό,τι χειδαιότερο υπάρχει. Σεξισμός, κακοποίηση ζώων, προκλητική οδήγηση. Όλα τα έχει κάνει. Δηλαδή, έλεος πια. Εκτός αν είναι αυτό που λέμε, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν το παίρνεις σοβαρά γιατί είναι αυτό που είναι.
6: Ναι, έλα Αποστολή. Ήθελα να σου πω για την Κίμπερλι που λέει τώρα ο Θήμιος ότι δεν χρωστάει σε κανένα μεγιστάνα. Χρωστάει σε έναν τύπο ο οποίος έχει πιτσαρίες, τοπική πιτσαρία. Και του έταξε ότι θα του κάνει χατήρια και δεν του έκανε τίποτα και τώρα αυτός είναι εκνευρισμένος.
9: Πιτσαρία πού, στην Ελλάδα ή εκεί?
6: Όχι, εκεί στην Αμερική, σε μια πολιτεία έχει.
9: Ω, πιτσαρία και κάποιος άλλος είχε, δεν ξέρω αν ξέρεις.
6: Ποιος?
9: Ο Σαμαράς, ποιος άλλος.
6: Αλήθεια?
9: Ναι, βέβαια.
6: Πάλι δουλειές.
11: Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία. Με ένα φίλο μου η οποία έσκησε.
9: It's μπλε, έτσι το
6: λέω. Πολύ ωραία. Τέλεια, αυτό ήθελα να σου πω.
9: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις προσθέσει πολύ πράγμα στην επικαιρότητα.
6: Πολύ σημαντικό.
9: Στο δημόσιο λόγο, πολύ σημαντικά πράγματα.
6: Από τα χρέη του, αυτό πουλούσε και τα έπιπλα.
9: Μάλιστα.
6: Της πρεσβείας.
12: Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.
9: Αχα.
6: Ωραία.
9: Ωραίος ο συνειρμός σου. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
1: Ωραίες συνομιλίες. Θυμηθήκαμε και την πιτσαρία που είχε ανοίξει ο Σαμαράς όταν ήταν νέος, επιχειρηματικό μυαλό από τότε. Το είχε ως μισθή, όπως έλεγε και για έναν άλλο λόγο, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ξέρουμε όλοι το περιστατικό, το γεγονός με τον φασίστα που πήγε να μαχαιρώσει, μαχαίρωσε, αλλά ευτυχώς όχι καταλυτικά, τον αντιφασίστα στην Ελευσίνα, τον 32χρονο. Η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί του θέματος. Σε ανάλογες περιπτώσεις και εδώ πολλά κόμματα έβγαλαν ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αυτό το θέμα το έθεσε, το έφερε στο press room ο Χρήστος Αβραμίδης.
13: Ναζιστές μαχαίρωσαν έναν αντιφασίστα στην Ελευσίνα 2 φορές. Προσπάθησαν να τον μαχαιρώσουν και 3η φορά κοντά στην καρδιά. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν και έτσι σήμερα δεν θρηνούμε ένα νέο Παύλο Φίσα. Έχουν περάσει 4 μέρες και δεν έχουμε εντοπίσει καμία ανακοίνωση καταδίκης από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψάξαμε καλά ή δεν έχετε καταδικάσει την νεοναζιστική επίθεση. Όταν συλλογικότητες πετούν χαρτάκια ή όταν γίνονται ειρηνικές διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη, βγαίνετε το ίδιο βράδυ και μιλάτε για άγρια βία και κόκκινο φασισμό. Εδώ που έχουμε κυριολεκτικά τον ορισμό της άγριας βίας και του φασισμού, με νεοναζί να μαχαιρώνουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν κάνατε το ίδιο?
14: Μπορείτε να μου εντοπίσετε μία ανακοίνωση το ίδιο βράδυ με χαρτάκια ή όλα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ? Μήπως μπερδεύετε απαντήσεις που δίνω σε ερωτήσεις γιατί θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να ξεπλύνετε τη μία πλευρά της βίας ή ακόμα χειρότερα των εγκλημάτων και των δολοφονιών μόνο και μόνο για να παίξει το δικό σας παιχνίδι? Δεν περνάει εδώ, κυρία μου, αυτό το παιχνίδι. Βρείτε αλλού να το κάνετε αυτό το παιχνίδι. Για εμάς η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα.
1: Είναι η αλήθεια, το παλεύει ο Μαρινάκης. Τι να πει τώρα, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση η κυβέρνηση για αυτό το περιστατικό και δεν είναι τυχαία βία. Εδώ είναι βία με πολιτικά κίνητρα. Δήλωσαν φασίστες, έχουμε σε αυτόν τον τόπο ιστορία με τέτοιου τύπου δολοφονίες και θα πρέπει να είναι πιο καθαρή και άμεση η απάντηση μιας κυβέρνησης που έχει απέναντι μέτωπο με τον φασισμό. Αλλά τι μέτωπο να έχει. Οπότε ο Αβραμίδης συνέχισε.
14: Όσοι κουνάνε το δάχτυλο για διαφορετική αντιμετώπιση, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Αυτά.
13: Εδώ του φώναζαν «Είμαι φασίστας, σφάξτον». Δεν πρόκειται για ακούμπημα. Καταδικάζεται.
14: Όσοι
13: την
14: έκαναν.
13: Επίθεση.
14: Μα είναι δυνατόν, τι εννοείται? Καταδικάζουμε κάθε παράνομη πράξη, πολλό δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Δεν είναι θέμα καταδίκης μόνο από εμάς. Όλα αυτά είναι βαριά εγκλήματα τα οποία θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί
3: που άλλες εγκληματικές ενέργειες και σωστά τις αναδεικνύουν όπως τη σημερινή και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες ρωτάνε για την ακρίβεια.
13: Γιατί χρειάστηκε να περάσουν 4 μέρες και να σας ρωτήσουμε εμείς?
3: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις, κυρία μου, για τα εγκλήματα.
13: Αν πετάξει κάποιος.
3: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις για τα εγκλήματα. Με έχετε δει να βγάζω ανακοινώσεις για κάθε έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα. Ό,τι με ρωτάτε, απαντάω.
1: Δεν είναι κάθε έγκλημα που γίνεται. Δεν ήταν ποινικό, σκέτο. Δεν ήταν ξεκαθάρισμα της νύχτας. Ήταν κάτι άλλο. Επίσης βγάζει ανακοινώσεις σε χαρτάκια. Τρικάκια. Όταν πάει να πετάξει ο Ρουβίκονας ή κάποιος άλλος, εντελώς καμία σχέση με δολοφονικές επιθέσεις. Όταν γίνει μια τέτοιου τύπου κίνηση, αμέσως κυβέρνηση, ανακοίνωση, καταγγελία. Κάνει αυτό που νομίζει ίδια ότι είναι το σωστό. Εδώ το γυρίζει στη συνολική βία και στο συνολικό έγκλημα. Δεν είναι όμως κάτι τέτοιο και θα έπρεπε, επειδή είναι μια κυβέρνηση των αρίστων και σοβαρή κυβέρνηση και επειδή γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, να έχει και πιο καθαρή θέση.
3: Αλλού αυτό το παιχνίδι, εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
13: Είναι ναζιστική επίθεση.
3: Αλλού το τι είναι ακριβώς θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Το αν αποδειχθεί ότι τα κίνητρα ήταν και πολιτικά από άκρα και Ναζί ή οποιονδήποτε άλλο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα βγάλω εγώ εδώ απόφαση. Εγώ καταδικάζω κάθε παράνομη ενέργεια, κάθε παράνομη πράξη, που όλο δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Και εν πάση περιπτώσει, ο ποινικός κώδικας είναι σαφής, η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό που πρέπει να κάνουν οι αρχές είναι να συλλάβουν τους δράστες.
1: Γιατί το έγκλημα κάποια στιγμή πρέπει να παταχθεί. Πόσο σωστά θα λέει εδώ στο λογίδριό του ο κύριος Μαρινάκης. Το παλεύει, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να πείσει, γιατί δεν είναι θέμα του ιδίου, είναι θέμα των θέσεων και των εκλογικών συσχετισμών και το τι ακριβώς θα γίνει και από ποιες δεξαμενές αντλούμε και πώς πρέπει να κανακέψουμε και να χαϊδέψουμε μαχαίρια που βγαίνουν. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο. Μια που είμαστε σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την παράταξη, έχει έρθει επιτέλους αυτός που θα τους ενώσει όλους.
15: Πέστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, αποφασίζει να φύγει, άμα δεν πάρει 25%. Και προκύψει ένας νέος αρχηγός. Και βγήκε και πει: εγώ αέρω όλες τις διαγραφές. Και καλώ σε προσκλητήριο να υπάρξει κυβέρνηση.
16: Θα πάτε.
15: Δεν είναι θέμα αν θα πάω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
9: Και Λατινοπούλου μέσα.
15: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου.
16: Δεν έχουν ένα.
15: Ορίστε.
16: Εσείς ως ανέλληνο.
15: Εγώ σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Ναι. Εάν μπορώ να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκίνησαμε εμείς, γιατί θα σας θυμίζω ότι οι στρατιωτικές φορές στην Αμερική, εμείς ξεκινήσαμε. Θα σας θυμίζω με το Ισραήλ, εμείς θα ξεκινήσαμε.
9: Αυτό το δεξιό προσκλητήριο το κάνει ο Μητσοτάκης ή άλλος?
16: Όχι. Άλλος.
15: Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές, αν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αν υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο κύκλοι μεγάλοι.
1: Θα είναι σαν το Netflix. Θα είναι σε κύκλους. Πρώτος κύκλος, 8 επεισόδια. Δεύτερος κύκλος, τρίτος και μετά θα συνεχιστεί. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το αισιόδοξο ότι βρέθηκε κάποιος να ενώσει όλη την παράταξη από Λατινοπούλου, Βελόπουλο και τα λοιπά παιδιά. Πάμε τώρα στο τρίτο λαό. Διαφημίσεις, κακά κορίτσια. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
17: Έλα από το λάρα μου. Να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί που είναι για πρωθυπουργοί μου θυμίζουν ένα παλιό. Μπορεί να υπάρχει ακόμα βέβαια. Το is no good, ένα κόμικ.
9: Ναι, ναι.
17: Is not good.
9: Α, για εξήγησε μου. Πάρει... Και τι σημαίνει αυτό?
17: Is not.
9: Ο δεν είναι καλός.
17: Πάρει τη θέση του Χαλίφου.
9: Α, ο is no good.
17: Και αυτός λοιπόν.
9: Τώρα κατάλαβα που το πες. Εσύ το έχω χρόνια απορία.
17: Καταλαβες.
9: Όχι.
17: Ναι. Με αποτέλεσμα τώρα όλοι αυτοί έχουν απόλυτη επιτυχία. Τι λέω εγώ απλώς λαός εδώ?
9: Πολλές μαλακίες λες. Αν ρωτάς τη γνώμη μου, το τι λες, αυτό λες. Εγώ ξέρω, σου ακούω κάθε μέρα σχεδόν.
17: Ναι, αφού είμαι μαλάκας και εγώ μέσα σε όλους αυτούς τους μαλάκες.
9: Δεν είπα αυτό, αλλά.
17: Και τους βγάζεις, είμαστε όλοι μαλάκες λοιπόν.
9: Δεν είπα ότι είστε όλοι, είπα για κάποιους συγκεκριμένους.
17: Για μένα, ας πούμε, και τον ταξιτζή και όλους τους υπόλοιπους.
9: Ας πούμε.
17: Ναι, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, από στο λάρα μου, γιατί δεν παίρνουμε μια δοκιμασμένη λύση, ρε φίλε.
9: Ακούω και το χαμπέρι ταυτόχρονα. Ναι, τι λες θέλεις?
17: Απόλυτη επιτυχία.
9: Όπως?
17: Όπως ο Τσίπρας. Δεν είχε απόλυτη επιτυχία.
9: Απόλυτη.
17: Δεν μας έβγαλε από τα μνημόνια.
9: Είναι ο απόλυτος.
18: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης. Εγώ είμαι αριστερός.
19: Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
18: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
17: Δεν έστρωσε το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα πράγματα.
9: Ό,τι πεις, δεν.
17: Ε?
9: Ναι, δεν, όντως, δεν.
17: Δεν. Τελείωσε όλη την αριστερά την υποτιθέμενη. Όλους, παγκοσμίως. Έτσι
9: ισχύει.
17: Λοιπόν, Τσίπρας πάλι, Δαγκωτό, Τσίπρα. Να έχουμε πάλι capital control.
9: Το Δαγκωτό φοβάμαι θα έρθει όπως ο άλλος του αυτή της Ελληνής, το ταξί. Έτσι, Δαγκωτό, θα μας τα φάντα αυτιά αυτή τη φορά.
17: Εντάξει, μπορεί. Ο άλλος είπε μαλάκα, γίνεται φοβερά πράγματα στην Αθήνα. Τι έφαγε τα αυτή, επειδή δουλεύει το πώς.
9: Φίλε, να δουλεύει όμως κιόλας. Κάποια πράγματα δεν δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα που έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους.
17: Αυτό λέω κι εγώ. Κάθισα εδώ, ακούω το τίμιο που είναι φοβερός, ας πούμε, και μου έρχονται διάφορες εμπνεύσεις να σε παρακολουθήσω.
9: Ευτυχώς έχεις τα σωστά ερεθίσματα.
17: Έτσι λοιπόν η Καριστιανού έχει πάει σε αυτόν που σκότωσε το Μαζονέκι και της έχει πει τι θα γίνει.
9: Α, έχει εκβαντικές λύσεις αυτή.
19: Στις εκλογές θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
17: Δεν είναι και εκβαντική. Για το ποσολάρα μου, για σας σε ετοιμάζω αύριο αφιέρωση, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, αστροπελέκια, όταν βάζετε 100 ευρώ βενζίνα καύσιμα στο βενζινάδικο, τα 50 πάνε για το σύστημα. Δηλαδή...
9: Έχουμε και μαθήματα, δεν το ξέραμε.
17: Θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, θα κάνουν μπάρκο στην Κούβα...
9: Ποιοι θα βομβαρδίσουν καλά την Παλαιστίνη?
17: Θα χρηματοδοτήσουν...
9: Ποιοι θα βομβαρδίσουν την Παλαιστίνη, πες μου.
17: Το σύστημα...
9: Ποιο σύστημα, ποιοι, πες, το σύστημα έχει ονόματα, έχει ανθρώπους... Που τους φυλάμε τα χέρια και τους λέμε στρατηγικούς συμμάχους μας. Ποιοι, για πες.
17: Ο
9: Μητσοτάκης βομβαρδίζει την Παλαιστίνη ή αυτή που τους φύγει το χέρι?
17: Αυτό πήγα να σου πω. Άσε, δεν αφήνεις να μιλήσεις.
9: Ξέρω τι θα πεις. Απλά επειδή το ίδιο χέρι τους φύγει κι άλλος και τους λέει στρατηγικούς συμμάχους, μαζέψου λίγο.
20: Η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
17: Όχι, δεν κατάλαβες. Επειδή άφησες κάποιο υπονοούμενο προχτές που σου είπα για τους Αμερικάνους και τους Νταβατζίδες, αγοράκι μου, πληρώνετε. Απλά σας αφήνουν να διαμαρτυρηθείτε λίγο για να εκτονωθείτε. Σου λέει πλήρωστε με μένα ένα πενιντάρικο να κάνω τη δουλειά μου και πήγαινε έξω από την πρεσβεία, διαμαρτυρήσου λίγο, να σου φύγει κάβλα. Εντάξει, αλλά πλήρωσε με μένα να κάνω τη γουστάρω.
9: Εναλλακτικά μπορείς να μας κάνεις τις business και να στρίβεις την πρεσβεία. Περπάτα μέχρι την πρεσβεία και στρίψε λίγο πιο εκεί. Υπάρχει και αυτό.
17: Ναι,
9: μη σε δούμε από το παράθυρο και χαλάσουν οι σχέσεις.
17: Ο ένας έστριψε στη γωνία, ο άλλος πήγε, έκατσε απ' έξω και έφυγε. Το ίδιο ως παρονομαστής είναι. Είναι ακριβώς.
9: Ναι, γιατί την άλλη μέρα στην ίδια καρέκλα της πρεσβείας κάτσανε και οι δύο. Μην ξανοίγεσαι.
17: Εντάξει, κοίταξε, η παραμύθα που σας έχει δώσει ο Κουτσούμπας με 6.000 το μήνα, υφάτε τη, δεν πειράζει.
9: Ναι.
17: Ο Κουτσούμπας τώρα στις 10.
9: Sorry, τώρα στο έβγαλα λίγο ξινό. Αλλιώς το έχεις υπολογίσει, ναι. Αλλά τα υπολογίζεις από τη μία πλευρά, πάντα.
21: Αύριο θα είστε εδώ στις 1

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνος 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240 500.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Α, το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
7: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνος 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12 με 6 στο 2610 240 500.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
6: The station with the best music.
7: I love the music.
8: Best music.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Και επειδή η ώρα πέρασε, ώρα για καλό, ποιοτικό σπιτικό φαγητό. Το εστιατόριο Μήλος Πέτρινο, που εμπιστευόμαστε 30 χρόνια στα Σελά, μας περιμένει και στο κέντρο με ζώνος 25. Για λαχταριστό μεσημεριανό φαγητό καθημερινά και delivery 12-6 στο 2610-240-500.
2: Η ώρα είναι 12. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

σώσε τον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάλλει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Η ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.